και μάθε ακόμα και τούτο, ότι ο Χριστός χαρίζει μόνον αιώνια ζωή, ευτυχία, χαρά, αγάπη, ενώ μακριά του χάος, απόλυτο σκοτάδι, αιώνια δυστυχία, πόνος και παντοτινά δάκρυα. Εσύ όμως μόνο σου διαλέγεις ελεύθερα και αβίαστα το δικό σου δρόμο, το δρόμο που θα σε οδηγήσει ή κοντά στο Χριστό ή μακριά από το Χριστό. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας πολύ καλά ποιο είναι το πνευματικό μας συμφέρον, το αιώνιο πνευματικό μας συμφέρον. Η ζωή χωρίς το Χριστό δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, δεν έχει καμία απολύτως αξία. Χωρίς το Χριστό όλα είναι μάτια. Ο Χριστός είναι η λύση όλων των προβλημάτων. Πρέπει να τρέξουμε κοντά Του, γιατί εκεί μόνο θα βρούμε την ευτυχία, εκεί θα βρούμε μόνο τη χαρά, τη γαλήνη, την αιώνια γαλήνη και ευτυχία, μέσα στο φως του Χριστού, όπου θα είμαστε μαζί με τους αγγέλους, τους Αγίους, την Παναγία μας και φυσικά την Παναγία Τριάδα. Η επιλογή είναι απόλυτα και ελεύθερα δική μας.

Ο Κύριος μας λέγει, χωρίς εμού ουδήναστε επί ειν ουδέν. Είναι μεγάλη τούτη η αλήθεια. Με τον Χριστό αισθανόμαστε σιγουριά, παρηγοριά, γαλήνη. Φτάνει μόνο όχι να τον πιστέψεις, αλλά και να τον κατανοήσεις, να τον γνωρίσεις, να πλησιάσεις πολύ κοντά του. Αλήθεια, τι θα ήταν η κοινωνία, η ζωή μας, χωρίς τον Χριστό? Στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας, ποιον θα φωνάξουμε για παρηγοριά και ελπίδα? Το Χριστό και μόνο το Χριστό, αν βέβαια τον πιστεύει.

Πάντως, μη τον απορρίπτεις χωρίς να τον γνωρίσεις ποιος είναι, τι σου προσφέρει. Άκουσε τη φωνή του. Άρατε το ζυγό μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός τη καρδία και βρίσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη. Μη διστάζετε να έλθετε κοντά μου. Μας λέγει με πολύ αγάπη και στοργή ο Χριστός. Διότι ο ζυγός μου είναι καλός και χρήσιμος και το φορτίον των υποχρεώσεων και των καθηκόντων που επιβάλλω εγώ είναι ελαφρό. Γιατί άραγε είναι ελαφρύ? Απλά ο Χριστός μας το επιβάλλει, αλλά και ο ίδιος μας βοηθάει να το σηκώσουμε. Αυτό δεν είναι αξιοθαύμαστο?

ρώτησε για μια ακόμη φορά τον εαυτό σου: «Εαυτέ μου, πού θα πάμε; Με το αιώνιο φως του Χριστού ή με το αιώνιο σκοτάδι του Σατανά; Η επιλογή δική σου και μόνο δική σου».

0: αδελφών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εν ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστητε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, εν εκείν του ονοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτει ο βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σημερούν, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς εμάς εις πειρασμών, αλλά ρίσσα εμάς από το πονηρού. Εξεγερθέντες το ύπνο προσφύπτωμες αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βαούμενη σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγερεσμέ Κύριε, τον νόμο φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνής Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρόνο κριτής επελεύσετε, και εκάστο οι πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομενο το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξαντιστάμενος σε ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι δε την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, οπόργησε σε μη το ρωθήμα και αμαρτωλό, οδέσαι να πολεσάσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσωσεν ήθος και προς απόγνωσεν κειμένων υγειράς με, εις το ρωθρύσει και δοξολογήσει το κράτος σου, και εν ήρφω τη σώμα το όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα το μελετάν τα λογιά σου, και συνένεται σαν το λαό σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλλυνση εν εξομολογή τη καρδία, και εν εμνήν το πανάγιον όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων, αμήν. Δόξα σε βασιλεύ, Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου φρονία, εξίω άσμα των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνων αστίνα και τυχήν τη εισόδου του αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της Θεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόξωνε καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς ενεχθήνεσαι την εκτοριπορών χιλέων μου ένεση. Όπως καγώ και νονός γένα με το φρονή μου παρθένων, εν φεδρό λεπιδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον Πατρί και πνεύματι, δοξαζόμενον θεολόγων, αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα σοι.
1: Πάρτε ο ζωήσεων Ιησούς, γενέστο με το σώμα σου το Άγιο Νέσπλεχνε Κύριε, και το τίμιο νέμε και νόσο πολυτρόπων ελεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα σοι.
1: Βεβαιλωθείς έργης ατόπης ο δήλος, τόσο χράντος σώματος και θείο αίματος, ανάξος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίον σου.
2: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
1: Αγία Βαθή, ευλογημένη Θεόνυφε, τον Στάχινη βλαστήσασα τον Αγιώργητον και σωτήριον κόσμο, αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα σοι.
1: Διακρίων με παράσχου Χριστερανίδας, το ρήπον της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευσιν ειδότος και καθερμένος, πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα, έτι μεταλείψε το θείο δώρο σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Εις άφησιν γενέσομαι των πτεσμάτων, το άγρατον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τη κοινωνία και εις αιώνια ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων ολοτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτόκη σώσουν ημάς.
1: Ζωή στο άρτο τράπεζα Παναγία, το άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέρων ζωηδόντος, καμέ αξίως ανή των ανάξιων, με τα φόβο γεύσαστε τούτου και ζήσαστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα σοι.
1: Η θέλη σας διημάς ερχοθείς πολυελέ τη θύνας πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφαινε και τα έβωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα σοι.
1: Θεράπευσαν της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου, του μυστικού Θεού δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτόκη σώσουν ημάς.
1: Ηλέωσε και μη τον εξπλάγνωσο δέσποινα και τήρημα όρυπον τον ζώνη και την και άμεπτο, όπως εισδεχόμενος των αητών Μαργαρίτη να αγιάζουμε.
2: Δόξωση ο Θεός μου, δόξωση.
1: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δίτω ευτελή δούλου σου και να μην μείνουν όσοι πέσχουν, είδου γαρ το σώμα τρόγωσε το θείο και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξωση ο Θεός μου, δόξωση.
1: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθρωπο γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμό το εισχωτισμένο ημί και καθαρισμό της βεβαιλωθείς της ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοδόκη σώσουν ημάς.
1: Μαρία μήτυρ Θεού, της ευωδίας των σεπτών σκήνωμα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής μου απέργασε, όπως των αγιασμάτων ματέχου του τόπου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα σοι.
1: Νου ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως ο δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Ξενωθεί παθών και της χάριτος χύνεται προσθήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Και νυν και αήγη στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Ο Θεούθεος Λόγος Άγιος, όλων μαγείασον μη προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δεήσεση. Τον άρτον Χριστέ λαβήν με υπερίδισμε, το σώμα το σώμα και το θείο νέμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σύν το οφλείο, μη εισκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ίσο είναι αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα σοι.
1: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σωνήν μυστηρίων, γεννηθήτωμη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θεωτέρες, προπαπήν και επίδουση, πρόξενος μόνο αγαθέ όπως δοξάζουσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα σοι.
1: Ρηστή παθών και εχθρών και αναγκών, και πάσης λήψεως δρόμα και πόθου, προσιών τον ίν με τα βλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλληση, ευλογητός ο Θεός ο Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
1: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκ διεσαπώσεν εν ο δούλος σου τη καθαρόν ο κάθαρτος, μέραντά με νύν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού, σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα σοι.
1: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστένιν μυστηρίων και το θείο σου δείπνο και μυστικού κοινωνών γενέστε, καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέραν Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων.
1: Υπό τη σύν καταφυγόνας φλαχνίαν αγαθέ κράσου σε φόβο, εν εμή μηνωσότερ καγός έφυσαν σοι, είδω γαρθαρών το ελέη σου, τρόγωσε το σώμα και πίνωσε το αίμα.
2: Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Φρύτω δεχόμενος το πύρι μη φλεχθός, ο καιρός και ο συγχόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο εσφλαχνίας Θεού, πως δύο σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα σοι.
1: Χριστός εστε γέσσαστε και είδε το Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξ εαυτόν τε προσάξας ως προσφοράν πατρί το ιδίου, αείς αγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα σοι.
1: Ψυχήν συν το σώμα τη αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν σωθήν γενή μην οίκο σου, τι το μυστηρίον μεθέξει των ιερών, ένικον σε έχουν συν πατρί και πνεύματι, Ευεργέτα πολύ έλε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Ας πήρε γεννηθήτων και σε φως το σώμα σου και το αίμα σου, σωτήρι μου το τιμιότατον, πλέγουν αμαρτία στην ύλη και επί πρώων παθών θα σε κάνθας και όλων φωτίσομαι, προσκυνήσω την θεότητα.
2: Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναία δέσποινα, νοώνται τα πλήθη δοξάνσει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα, ουσιοθέντα το ανθρώπινο. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με στερήσει, εις το παγχλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επίδο τους αναπαύσους εξέθερψέ με, τη ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επιτρίβος δικαιοσύνης, ένεκεν το νόμο του αυτού, εάν αγαρ και πορευθών μέσω σκιάς θανάτου, που φοβηθήσουμε κακά ότι είσαι με τεμωή. Η ράβδα σου και η βακτηρία σου αυτή μου παρεκάλεσαν. Η τίμα σου στην οποία μου τράπεσαν εξαναντία σου θλιβόντουν με. Ελείπανε σαν ελέητη κεφαλή μου και το ποτηριό σου με φύσκομαι ως εκράτηστον. Και το ελαιό σου καταδιώξε με πάση στα σημαίνει τη ζωή μου και το κατοικίν με νίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου γη και το πλήρωμα αυτής, οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες σαν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εφημελίων σαν αυτή και επί ποταμών ετοίμα σαν αυτή. Τι σαν αβίστης το όρος σου Κυρίου, ή τι στήσετε εν τόπο αγιώ αυτού, αθώος χερσή και καθαρός η καρδία, όσο καλέβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ο κόμος σαν επιδόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίων παρακυρίου και ελεημοσύνη παραθούς σωτήρους αυτού. Αυτή γενιάση του των Κύριων, ζητούτων το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρετε επίλεση άρχοντες ημών και επάρχεται επιλεώνει και εισελεύστε ο βασιλεύς της δόξης. Τι στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρετε επίλεση άρχοντες ημών και επάρχεται επιλεώνει και εισελεύστε ο βασιλεύς της δόξης. Τι στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστωσα, δύο ελάλησα. Εγώ δεν ταπεινώ φυσφόδρα. Εγώ δεν είπα τη εξτάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο, περί πάντων όνατε παιδο και εμεί. Ποτήριον σωτηρίο λείψουμε και το όνομα Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των ασίων αυτού. Ο Κύριε εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξε στους δεσμούς μου. Σε θείος ο θυσίων ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλέσικο Κυρίων μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Της ανομίας μου πάρετε, Κύριε, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, νόν αυτήν ποιόντα χράντος του σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από το σου προσώπου, ο μέτρ των έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πόσον εδεστόν άξιος, εάν γαρτολμήσως η προσελοθύνηση της αξίης, όχι τον μελέγχιο του καίστου του δείπνου, και κατάκλυσε προξενήσω την παλιαμαρτή των ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπαν της ψυχής μου και σώζομαι ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών, Θεοτό και θεσμάτων, προσέκατα έφυγον ανή, σωτηρίας δεόμενους, επίσκεψε την ασθενούς ομ ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δευθύνε με την άφηση, όν έπραξε δεινών μόνοι ευλογημένοι. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε, μη φλαγείς, ποιη τη χάνει, θείον δε πίνουν αίμα προς μετουσίον, πρώτον καταλάγηθε της έλλειπούσιν, έπειτα θερών μυστική νευρώσιν φάγε, πρώτον μετασχήν της φρικόδους θυσίας, τους οποίους σώματος ο δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο με το τρόμο.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο το ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών, σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείος αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού το αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο επί μη και εισάκουσον των λιμάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούτλοι μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου, παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα. Τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσαστε εσείς προστάγμαση, αλλά σύ Κύριε ανεξή κακοσών, μακρό θυμώστε και πολυέλαιος, μου παρέδω κάσμες να απολέστε τα σανομίες μου, την εμήν πάντως θα αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ώστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαργούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντως σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν, διό καγώ και ανάξιος εμή του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, μου καπογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δεσία με τρίτου ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι είναι αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπαύων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους. Αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισό με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβου σου, είναι αν καθαρό το μαρτυρίο της συνηθίσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο Σώματι σου και αίματι και έξωσε εμνεμή κατοικούντα και μένουντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο εμετάληψης των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσ' μη μέχρι τελευταίας μου πνοής, αν κατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένωμα των ακυράτων σου αγαθών, όνειτι μάσας της αγαπούσης σε Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχο σημεί και κρίμα εμ' αυτό ιστείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτερμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόχων μου την σάρκα και πείνουν μου το αίμα, ενε μη μένει καγώ εν αυτού, σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστο μη τα Άγια ταύτα, ησίασιν και κάθερσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της ενισμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθως ενδύου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον
3: την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ είμαι άξιος ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπαϊσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του πλήνε την κεφαλήν. Αλλούς εξύψους δι ημάς, ταπείνωσα

0: τα αμαρτωλών προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου και βδελήξω το ρηπαρό να κίνει στόμα και αναγές καταφυλούνσα, μη δε μου βδελήξω το ρηπαρότερο να κίνει στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακαθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μη άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν, της ταπαινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβλης μου και πονηρά συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγαρός κατοφρονών προσερχομένης Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών διαφάτου σε αγαθότητη και η να μη επιπολία απιστάμενος της κοινωνίας σου, θύρι άλλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διόδεο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγίας όν μου την ψυχήν και το σώμα, τον νου και την καρδίαν, τους νεύρους και τα σπλάχνα, και όλων με ανακαίνισον και ρίσωσον των φόβων σου εν εις μελεσί μου και των αγιασμών σου ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ μου και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου. Καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωσε ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύρια, η να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι και λέβησα να πετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέθηκας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουγαρ πόρνιν προσελθούσαν σε μεταδακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστην επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπες οίν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χορό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνεσα άφηση λάστητη και συγχώρησόν μη τα αμαρτωλώ και αχρίω και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου. Όσα σε εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή ενθυμίμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τε συστήσεσαι και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όνα κατακρίτως με τα λαβήν των αναχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεστην αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελία φανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχουν εξουσίαν ανθρώπης, αφιένε αμαρτίας ο αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα γνώση και αγνία πτέσματα και αξιοσών με κατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλαση, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, στίχος και βοήθεια και ανατροπή των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέος και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και σε την δόξα να πέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρηπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξα δε εσύ Χριστέ μου και με παρουσάμενός μου, με τους λόγους μου, τους τρόπους μου, δε την ανησυχηδίαν. Δώσ' μου παρησία λέγει να βεβουλεύουμε Χριστέ μου, μάλλον δε και διδαξόν με τι με δίνει και λέγει. Ήμαρτωρ υπέρ την πόλη, ημαθούσα που κατάγει, μύρον εξομισαμένη.

0: Θετών ημερών σε λήψη, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνου καπός, όπως ελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελήξει λόγια, σου δε πάρα σχέμι πόδας και κρατήσει και φιλήσει και το ρήθο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρό σε λήψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθρον αυτής με λόγια, άφης και τα πτεσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη. Είδες των κακών το πλήθος, είδες και τα τραύματά μου και τους μόλοπους οράς μου, αλλά και την πίστην είδες και την προθυμία αν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν δάνεισε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ στεναγμός δακρύων, ουδέ στεναγμού τιμέρος. Το μενακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου επί το βιβλίον δέσου και τα μη βραγμένα γεγραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπονό σου και τα σαμαρτία πάσα άφες με Θεέ των όλων. Είναι καθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη. Των αχράντων σου μετάσχω και πανάγων μυστηρίων ή ζώτη και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξιλτρινούς καρδίας. Σίγαρη είπας δισποτά μου, πάσο τρόγο μου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενο το σμένη, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντως του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θευριών χαρίτων, ούμενον ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλιού, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μου μονοσμένο, δίχασου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας δέντος ή προσιλθρών σωράσματα δακρύων και ψυχή συντετριμένη λύτρων των αιμών πτεσμάτων και τεύων του λαβίνιμε και των σώζων παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως ή να μείνεις καθώς είπες με τεμού του τρισαθλίου ή να μην χωρίς ευρών με της εις χάρητος ο πλάνος αφαρπάσει με δολίως και πλανήσεις απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώωση ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν ούτω δέξι με τον πόρνον και τον άσο των εκτήρμων εν ψυχή συντετριμένη με προσερχόμενόνση. Είδα σότερο ότι άλλος ως εγώ που επτεσέσαι ουδέ έπρεξε τας πράξεις εγώ κατηργασάμιν αλλά τούτο πάλιν είδα ως ο μέγεθος πτεσμάτων ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμία και φιλανθρωπία ανάκραν. Αλληλαίως συμπαθίας του θερμός μετανοούντας και καθαίρις και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλής αυτής πολλάκης ως περιφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιείνουμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου και θερών τις εσπλουσίες προς ημάς ευεργεσίες. Χαίρονται και τρέμον άμα το πυρός με τα λαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα. Δροσιζόμενος ο φράστος, ως περούν οι βάτους πάλι, οι αφλέκτους και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντε νύνται και εις τους αιώνας.
1: Σκηνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όνταν είτε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όνταν είτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και κύρετος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίγητον το ημέτρον όλο προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσε. Πνεύμα του Θεού επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήν και δύναμη, σου το προσλήματίσου το ζωπιά και σωτήρια πάθη κατά δεξάμενος, των σταυρών του σύλλου, στην λόγχη των θάνατων, νέκρο σώμα τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα αφήσει το άδου σκυλέψεις βασίλεια, θάψου μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρους σου και ζωή φόρο να στάσει τον πεπτοκότα προπάτρο να στήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαν τα τρόπους μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξα να λείψει της αρκός Θεός το πρόσβλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσει του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηριών μεταλήψεως της δεξιάς μερίδας του σωζωμένου τυχήν, ότι επειδή μία του παρακτήτου πνεύματος και επειδή μία του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος Δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξεων επελεύσεως, ο μέλλον πανέρχης τεκνή την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόξων καμίου προϋπαντήσεις εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου συμπάσεις αγίοι σου, είναι τελευτή του δοξολογώ και ανυμνώσε, συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτερμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δια παντού. Σήμωνε ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν του κρίνες θέσε. Η δούγαρα εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρα λήφθη εν αγάπη σας. Τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάζμη. Ραντίσμε ισόπη και καθαριστήσουμε. Πλυνίσμε και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίσμη αγαλία συγκεφροσύνη να γαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και σε βίση επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσία ανέδω κάνουλο καυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσία στήριών σου μόσχους.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστιχτε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εμυροφόρη του ζωοδότου επιστάσε το μνήματι, το δεσπότηνε ζήτουνε νεκρής των αθάνατων και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε, της Αποστόλης εκήρυτων, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχουν το κόσμο το Μέγα Έλεος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως το σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δόξα Θεός ηλικισμόν δόξαση.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της Πρεσβείας Παναχράων και Παναμού Μωυγέας αυτού Μητρός, προστασίας των Παμεγίστων Ταξιερχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Ιερών Έλληνων Δυνάμεων Ασωμάτων, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθέμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίων Δόξου Μάρτυρος Καλλιστράτων και των Συναυτών την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ της Μητρός και καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής, υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, υπέρ ενισχύσεως και ευωδόσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων.

0: ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, μακαρίσομε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους πτήτωρας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε ευωσκημένους και τους απανταχού ορθοδόξους, υπομένει και υπέρ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ, εξ αποστήλου.

την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και τη θέληση των χειλαίων αυτού ουκεστέρισας αυτό, ότι προέφτασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλή

0: Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη και τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστί τη βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίου στη επωνύμου σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν τη σύν όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήθης αγαθήτωση και σίας ημών πανίμνηται Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεους εκέλευσας βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στο Θεό μόνο.

0: δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

0: και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται πεμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και έχει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και ύψον την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσω με από μεριάδων λαού τον κύκλο στην επετεθεμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου. Ότι σι επάταξας πάντα στους εχθρενοντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν μη και επεστήριξε πεμέ την χείρα σου. Που και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, που και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήρω την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και εσάπησαν οι μόλοπες μου από προσώπου τη αφροσύνη μου, ετελεπόρησε και κατεκάμφθην έως τέλους όλη την ημέρα και θροπάζουνε πορευόμην. Ότι εψώημαι πλήσαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίασεν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου, Κύριε εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου, από σου καπεκρύβει, η καρδία με ταράχθην κατελειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ουκέ στη μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξυναντίες μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχήν μου και ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κυκών και ως άλλο σου κανήκων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέχουν το στόμα τε αυτού ελεγμού. Ότι επί σοι Κύριε ήλπισα, σοι εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε πεχαρώσει μη εχθροί μου και τος ελευθύν επόδος μου, επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενωπιών μου εστίδια απαντός, ότι την ενομία με εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν μισούντας με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών, εν διέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην, μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου, μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώς εις άρξ μου, εν γη ερήμου και αβάτω και ανίδρω, ούτως εν το Αγίο όφθινση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλαιό σου περζωάς τα χείλη μου επενέσως είσαι, ούτως ευλογήσον τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεως, ενέσυ το στόμα μου, ή εμνημόνευον σε επί της τρομνής με της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμούδε, αντελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελέψονται εις τα κατώτατα της γης. Παρδοφίσονται ισχύρα τρομφέα, μερίδε αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε, φρανθίσεται επί το Θεό. Επενεθίσεται πάσο ομνίων εν αυτό. Ότι ενεφράγει στόμα, λαλούντων άδικα. Εν τη όρθρισε μελέτων εισέ. Ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σαγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμούδε, αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εις ελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην θέησήν μου, ότι επλήστηκα κόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστε με τον καταβενόν των Ισλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν έκρης ελεύθερος, όσοι τραυματία καθεύδοντας εν τάφο, ο νου και μνής της έτη και αυτή της χειρός απόστησαν, εθεντόμεν λάχπα το τάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγγες επεμέ, εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, εθεντόμε ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουξεπορευόμην,

Μαρή, αναστήσου και εξομολογήσονται εσύ, μη διήγησετε έτσι εν το τάφο το έλεο σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου, εν γη επιλυσμένη, καγώ προσέ Κύριε και έκλεξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε, ή να τη Κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέφει στο προσωπόν σου απέ μου, φτωχός ημί εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην, επε με δήλθον εωργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με, εκύκλωσάν μου ως ίδρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα, εμάκρυνας απέ μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκρεξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον του ούσου στην θέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάστας δαποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα ανομία σου τον ιόμενον, πάσα τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωήν σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνες ο Κύριος δε κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σωδούς αφού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ στέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ, ουκ κατά σανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σαμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσε να το λέει αποδισμόν, εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν, άνθρωπος ως η φόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού τος εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει του καπηγνώσετε, έτη των τόπων αυτού, το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί του φοβουμένου

Εν παντι τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντι τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώθησε την δέησήν με την αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσον, ότι κατεδίωξουν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσν εις γην την ζωήν μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμείε ταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύ εις άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιός ότι επισύλπισα, γνώρισόν μη Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου, εξελούμε τον εχθρόν μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψεις την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εκλοθρέψει τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου στίγοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί, εισάκουσόν μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, εισάκουσόν μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: εν ειρήνης και τη σωτηρία των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Διελέησον.
0: Δια της ειρήνης του σήμανος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Διελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου, υπουτούδου και των μεταπίστεως ευχαριστώ.

0: και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ της Μητρός και καθηγουμένης της Ιεράς της Σεβασμίας Μονιστάφτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Τάφης, Φάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Ευσεύγους ημών Γένους, Φάσης Αρχής και Εξουσίας εν αυτό του Πεταξηράν, Θάλασσαν και Αέρα Φιλοχρίστου ημών Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας της Πατρίδος ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ Ευκρασίας Αέρων

εμμυροφόρη του ζωδό το επιστάσε το μνήματι, τον δεσπότην εζήτουν, ενε Κρίστον αθάνατον, και χαράς Ευαγγέλεκ του Αγγέλου δεξάμενε, της Αποστόλης εκήρυτον, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το μέγα έλεο.

Ανάσταση Χριστού Θεάς, άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρι Θεός ημών εκτός Σου άλλων οκίδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρυπομή.

Πρεσβείες της Παναχράνου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Ουερών Αηλών Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και

της Αγίας Ενδόξους Αποστόλου και Μυροφόρου Μαρίας της Μαγδαληνής, Φωτεινής της Αμαρίτιδος, Νίνας Φωτιστρίας της Γεωργίας, Κωνσταντίνου και Ελένης, Βλαδιμίρου και Όλγας,

Ιωάννος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωτος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Νίκονος και Αλεξάνδρου Κωνσταντινοπόλεως, Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, Γρηγορίου του Παλαμά, Βυσαρίωνος και Αχιλίου Λαρίσης, Λουκάς Συμφεροπόλεως και Κρυμαίας, Επιφανίου και Θεράπονος Επισκόπων Κύπρου, Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου και Καλλινικού Επισκόπου Εδέσης των Θαυματουργών, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινά του Θαυματουργού Ευσταθίου Μάμαντος Αλεξάνδρου Μερκουρίου, Γεδεών του Νέου Ιω Μάρτυρος, Αποστόλου του Νέου, Τριανταφύλου του Εξαγοράς Σταματίου και πάντων των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου Βλασίου Φωκάη Γνατίου του Θεοφόρου, Ριγίνου Επισκόπου Σκοπέλου Φιλουμένου και Ιωάννου των Νέων και των Εθνοϊερομαρτύρων Κοσμά του Αιτωλού Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, Χρυσοστόμου Σμύρνης και των Συναυτών, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Γυναικών Θέκλης Βαρβάρας Παρασκευής Μαρίνης Κυριακής Ειρήνης Εκατερίνης και Πανεφήμου Εφημίας και απάνων των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ανδρώντα και Γυναικών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών των Αργυρών Κοσμά και Δαμιάνου Κύρου και Ιωάννου Σαμψών και Διομήδου, Σταλελαίου και Τρίφωνου, Σμοκίου και Ανικήτου, Ερμολάου και των Αγίων Ενδόξων των Αργύρων Γυναικών Ζιναίδος και Φιλονίλης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών των Ενασκής Λαμψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου Ευθυμίου, Σάββατου Υγειασμένου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Πέτρου και Αθανασίου των Εντοάθου, Νικοδήμου του Αγίου Ρήτου, Νικηφόρου του Λεπρού, Παϊσίου του Αγίου Ρήτου, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβή, του Εφραίου του Κατουνακιώτου, Ιωσήφ του Ισυχαστού, Σιλουανού και Σοφρόνιου των Εντοάθου, Δαβίδ του Γέροντος Ιακώβου του Ενεβία, Αμφιλοχίου του Εμπάθμου, Γεωργίου του Καρσλίδου, Βυσαρίωνος του Αγαθονίκου, Ευμενίου του Νέου Αθανασίου του Χαμακιώτου, Δημητρίου του Καγκαστάτη, Ιωάννου Πρόσου του Νέου Ομολογητού και Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Μητέρων ημών Σοφίας της Εγκλησούρα και Ματρώνης της Αωμάτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Καλλιστράτου και των Συναυτών και της Αγίας Ενδόξου Νέου Μάρτυρος Ακυλίνης της Αγκλιβερινής,

Αμήν. Ως περάστρων μέγιστον έλαμψας κόσμοντας ακτίνας άπαση των σών αγώνων εφαπλών και των θαυμάτων της κράζουση, χέρις μαρτύρων το κλαίος καλίστρατε, τον του Κυρίου αθλητήν και μέγαν στρατιώτην και φίλων της Τριάδος και μίστην των αρήτων και μιμητήν του Ιησού, άσμασιν εν πίστη συνελθόντες η πιστή χαρμονικός υμνήσομεν, γεραίροντες αυτού τα παλέσματα και τα σαριστίας, τους πόνους σου υπέστη δια Χριστών των Παμβασιλέα, ετούμενη τυχήν αυτού τες πρεσβείες, της αμήνων ζωής του Παραδείσου, εν θα οι χωροί εφραίνονται των κραζόντων, χέρις μαρτύρων των

μουσίμου αγαλίαμα, ο πατρικούς κόλπους μη λοιπόν και την ημετέρα πτωχή ανεπισκεψάμενος, διώσιν το προφήτη Αβακούμ συγκραυγάζω τη δυνάμει σου δόξα φιλάνθρωπεν. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, σύ δυσμενή όντα μελίαν η γάπη σας, σύ κενός η ξένη καταβέβηκας επί της γης έσπλεχνε σωτήρ, της εσχατιάς μου την ίδρυν μη ανινάμενος, και μείνας εν το ύψη της αφράσου σου δόξης το πριν ητιμωμένον εδόξα σας. Της καθορών δέσποιν ανήνουκ εξίσταται, δια πάθους θάνατον λιόμενον, δια σταυρού φεύγουσαν φθοράν και δια θανάτου των άδειν πλούτου καινούμενον, της θείας δυναστείας σου του εσταυρωμένου το εξαίσιον έργον φιλάνθρωπε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, σύ των πιστών καύχημα πέλης ανήμφευτε, σύ προστάτης, σύ και καταφύγιον χριστιανών τείχους και λιμήν, προς γάρ των ιών σου εντεύξεις φέρεις πανάμουμε και σώζεις εκ κινδύνων τους εν πίστη και πόθου Θεοτόκον αγνήν σε γινώσκοντας. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, το σταυρό σε προσήλωσαν οι των παρανόμων παιδες φιλάνθρωπε, διού έσωσα ως έσπλαχνος τους δοξάζοντάς σου τα παθήματα. Αναστάς εκ του μνήματος πάντα συνανέστησαν στους ενάδη νεκρούς και εφώτισας ως έσπλαχνος τους δοξάζοντάς σου την Ανάσταση. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς, των Θεών ονοικίησαν σάχραντε Μαρία, τούτων δυσόπισον τις οικέτες σου δωρήσασε του πλημελημάτων την συγχώρηση. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς, ή τον στάχην πλαστήσασα των ζωπιών, ανήρωτος άρουσα τον παρέχοντα το κόσμο ζωήν, Θεοτό και σώζε του συμνούντα σε. Θεοτόκον σε πάναγνε, υπεφωτισμένοι πάντες γινώσκομαι, τον γάρ ήλιον εκείησαν στις δικαιοσύνη σα υπάρθενε. Η λασμόνη μην δόρισεν των αγνοημάτων ως αναμάρτητος και ειρήνευσεν τον κόσμο σου, ο Θεός πρεσβείες της τεκούσισε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, στρατηγός ως περάριστος, μάρτης το διώκτη παραταξάμενος, εσαγίνευσας προς θείαν ζωήν, εχμαλώτους πάλαιους εκέκτητον. Τη πλημμύρα των λόγων σου ήρδευσας καρδίας και καθοδήγησας προς το ίδρυτο αΐζον, αθλητά Κυρίου αξιάγαστε. Ως κρυός σφαγιάζεται, έχων ως περάρνας προθυωμένους αυτού, ο αείδημος καλίστρατος του στερούς οπλίτας προθυμότατα. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς, ρυποθήσαν τη σπάθεση, κόρη την καρδία μου αποκάθαρον και δοχείων αποτέλεσον καθαρών εν Θεών επιλάμψεων. Ηνατί με απόσω από του προσώπου σου το φως το άδειτον και εκάλυψέ με το αλότριον σκότος των δήλιων, αλεπίστρεψόν με και προς το φως των εντολών σου τα σοδούς μου κατεύθυνον δέομαι. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, περιθέστε η νέσχου κλέναν πρώτου πάθου σου σώτερ πεζόμενος, την του πρωτοπλάστου περιστέλων ασχήμων αγύμνωσιν και γυμνός παγίνε εν το σταυρό απαμφιάζουν τον χειμώνα Χριστέ της νεκρόσεως. Εκ χώος του θανάτου σύ την πεπτοκίαν μου ανοκοδόμησας αναστάς ουσίαν και αγύρω Χριστέ κατεσκεύασας αναδείξας πάλιν βασιλική νός περικόνα αυθαρσίας φωτή απαστράπτουσαν. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς, μητρικήν παρησίαν την προς τον Υιόν σου και εκτιμένη πάναγνε, συγγενούς προνοίας της ημών μη παρήδης δεόμεθα, ότι σε και μόνη χριστιανή προς τον Δεσπότην, η λασμόν ευμενή προβαλόμεθα. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, οδήγησον ημάς τη δυνάμη του Σταυρού σου Χριστέ, δι' αυτού γάρση προσπίπτωμεν και την ειρήνη παράσκου ημίν φιλάνθρωπεν. Κυβέρνησον ημών την ζωήν, ο Θεός ημών, των υμνούτων σου την έγερσιν και την ειρήνην παράσχου ημίν φιλάνθρωπε. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς, δυσόπισον αγνή των ιών σου και Θεών ημών, απειρόγαμε Μαρία σεμνή, του καταπέμψε ημίν της πιστής το Μέγα Έλεος. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς, κατεύνασον τον άστατον κλείδωνα των παθών μου, η Θεόν κοιήσασα τον κυβερνήτην και Κύριον. Λατρεύωση το τόκο σου άχραντε Θεοτό και αγγέλων τα τάγματα και των βρωτών τα συστήματα. Μαρία Θεοτό και ανήφευτε τας ελπίδας των εχθρών ματέωσον και τους συμνούντας σε έφρανον. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών.
Ολοκαρδίος μάρτης επιποθήσας Χριστόν των Θεών ημών, ίχλυσας και το κράτος όλες σας εχθρού το ανίσχυρον. Στρατολογίας θείας αναφανής κορυφαίος καλίστρατε, στρατιές των αγγένων μάρτης ηρυθμή θυσγηθόμενος, λελαμπρισμένος δόξη μαρτυρικής Αγλαΐας γυμνάσιε, χαίρον ειν μετετέθης πρόστας των αγγέλων λαμπρότητας, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, Ανατολή εδείχθης δικαιοσύνης ηλίου πανάμωμε, όν οικέτευε σώσε τους ειλικρινώς σε δοξάζοντας. Η λάστη τίμη σωτήρ πολέγαρε ανομίε μου και εκβηθού των κακών ανάγαγε δέομαι, προσέγαρε βόησα και επάκουσον μου ο Θεός της σωτήρ.

και τύχη μεν πάναγνε της Θείας Ελάμψεως του εξού αφράσου σαρκοφέντος Υιού του Θεού. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Παλάμας εν το σταυρό εξύπλωσας, ιατρεύων ακρατός την ταθήσαν, εν τη εδέμ χείρα του πρωτοπλάστου και της ιδίας χωλής απεγεύσου, Χριστέ, και έσωσας ως δυνατός τους δοξάζοντάς σου τα παθήματα. Θανάτου ο λυτρωτής εγεύσατο την αρχίαν τε απόφασιν, όπως και της φθοράς το βασίλειον λύση και της ενάδη φυτίσας ανέστησε Χριστός, και έσωσε ενός δυνατός του σημνούντας αυτού την Ανάσταση. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, μη πάυσει περ ημών πρεσβεύουσα Παναγία Θεοτόκε Παρθένε, ότι πιστόν στήριγμα σύ υπάρχεις και τη ελπίδη της σύ κρατεούμεθα. Και πόθωσε και τον εξού σαρκοφέντα αφράστος δοξάζομεν, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ναόν σε του Θεού και κυβωτών και παστάδα έμψυχων και πύλην ουράνιων, Θεοτόκε η πιστή καταγγέλουμεν. Ξωάνων καταλυτής ως Θεός, γεγονός ο τόκος σου Μαρία Θεόνυμφε, προσκυνείται στην πατρί και το πνεύματι. Ο λόγος του Θεού σε της βρωτής Θεοτόκε έδειξε ουράνιον κλίμακα, διασούγα προς ημάς καταβέβηκε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών, λεόντων μήλα σοφέ των αοράτων συνέθλασας και βρώμα του δυσμενούς, τους πάλι υπάρχοντας Θεού τέκνα έδειξας και τρυφής αήλου κοινωνούς μάρτης καλίστρατε. Ωραίος περί Θεού των θείων λόγων ποιούμενος θείης αψύχης τους πριν, αθλίως προσέχοντας εν Θεούς απέδειξας, συν αυτής αθλίσας περιβόητε καλίστρατε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριο του σε αυτόν αφιένας κλείναντες μάρτυρες, εδέξασε την σφαγήν και θύματα τέλεια Θεό προσυνέχθητε και την πρωτοτόκον εκκλησία ανεφευρύνατε. Κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγία σώμου τον νουν και φώτισον την καρδία μου. Αγία μήτυρ Θεού και των συνεχόντων με δυσχερών απάλλαξον. Ή να σε δοξάζω Θεοτόκια υπάρθενε.

και του πλοίου πυρπολιθέντος εν τη θαλάσση απεπνίγησαν. Ο τριπλό πεντάριθμος αθλητών στόλος και πυθμένος κατήρε μέχρι ποντίου. Τη αυτή ημέρα σύναξης πάντων των Αγίων Πατριαρχών της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ, σοφός διαπιστώσεως

Ηγιβέρτου, ευσεβούς βασιλέως της Ανατολικής Αγγλίας, ποθών δόξαν της ουρανών βασιλείας, ήρυντε σιγιβέρτος την βασιλείαν. Τι αυτή ημέρα μνήμητος Υιού Πατρός ημών Ιγνατίου Ηγουμένου της Μονής του Σωτήρος Χριστού, της επιλεγωμένης του Βαθέως Ρίακος, τον Ιγνάτιον λαμβάνει μονή φόλου, μονής προεξάρξαντα ως Θεοφίλων. Μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σαββατίου κτήτορος της εν τη λευκή θαλάσσι μονής του Σολοφκή, λευκό

Μητροπολίτου Ουγγροβλαχίας, ως άγχος πανεύωσμον εν παραδείσο, άνθιμος πεφύτευτε το μαρτυρίο. Η Αγία και Καλλίνικος Νεομάρτης και Παρθένος Ακυλίνα, η εκ Ζαγκλιβερίου ράμβη συνθλαστήσα, τελειούται κατά το 1764 έτος, την φύση νουσα θεία.

0: Η Επισκόπου ημών Ιγνατίου των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Έτσι δεόμεθα υπέρ της μητρός η καθηγουμένης της ιεράς και σεβασμίας μονής τάχτης Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Έτσι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονή τάφτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας τάφτης, έτι δε και των δούλων του Θεού, Γεωργίου Μαρίας, Χρήστου Κυριακής και τέκνων, Νικολάου Εκατερίνης και τέκνων, Ευαγγέλου Αλεξάνδρας και τέκνων, και των δούλων του Θεού, υπερηγίας και σωτηρίας αυτών, Ευαγγελίας Δημητρίου, Ανδριάνας Μαρίας Δημητρίου Βασιλικής, Νικολάου Μαρίας, Νικολάου Γερασίμου Ειρήνης Ευανθίας Μαρίας, υπερηγίας σωτηρίας Θείας Βοηθίας,

0: Μονιστάστης, Αντωνίου Ιερέου και Νεοκτήτωρος αυτής, και πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε ευωσχημένων και απανταχού ορθοδόξων, και των κεκοιμημένων δούλων του Θεού, Δημητρίου Ευαγγελίας, Ανδρέου Βασιλείου Αναστασίας, Ευσεβίου και Χρυσοστόμου των Ιερομονάχων Χρυσοβαλάντης Μοναχής Καθηγουμένης, Δημητρίου Ιωάννου Σουμέλας Βασιλείου Ιωάννου Βικτωρίας, Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου Ζωής Τηλιανής και Γεωργίου, υπεραναπαύσεως αυτών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν τες διακονίας.

ενός Ιερτού στη Αγία Αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβούν και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρητη, η κατοικούμενη δασκεφαλάσιμον το Κύριο κλίνατε. Ινά και αυτή συνημήν δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, εμήτης των κατοικουμένων, όσοι πιστεύουν,

πάλιν και πολλά εξή προσφύγουμε και σου δεόμεθα, δε και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψας επί την δέησαι μόν καθαρίσιμον τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και δόησιν είναι ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσα της πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύους εσύ. Ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε.

0: Πιο ψηλά στην
1: Ο Θεός
0: ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώβιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνα.

Συγχαρείται όσαν έκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος, αύτοσον. Σύγκαι ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς των ουρανών ανήγαγες, και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου του Αγίου, υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον ουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέχεστε κατ' εξίου σας, και έτηση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χεροβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια φτερωτά.

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

θεωρώτε ότι η μετρή του σου δυνάμει τα πάντα δημιουργεί σα και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων στο είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτό δέσποτα ουρανόφαινα έπιδε επί του υποκεκλικότα στα σε αυτόν κεφαλά. Πού γαρέκλυναν σαρκή και αίματι, ελασί του φοβερό Θεό.

δεύτερο τα προκείμενα μπάση μην εισαγαθών εξωμάριθμου κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν. Τη πλέωση σύμπλευσον τη οδηπορού συνόδευσον του νοσούντα ίασε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Αγίου Κατοικητηρίου και από θρόνο δόξης Βασιλείας σου και ελθέης του Αγιάσαι ημάς, ο άνατο Πατρίς συγκαθήμενος και ο δίμηνα οράτου συνών, και καταξίωσον την κρατεάς Κυρίε με τα δούν ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δήμων παντή του λαού. Ο Θεός ηλάστην τα μαρτωλοκυλήσων, ο Θεός ηλάστην τα μαρτωλοκυλήσων, ο Θεός ηλάστην τα μαρτωλοκυλήσων, υψώσωσε ο Θεός μου, ο Βασιλεύς μου.

πρώτων θυρών του ναού του παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαιός σας και Χαναναίαν ελεής σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενών σου, ως την πόρνην και την εμόρουν. Μεν χάρτου κρασπέδου σαψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν. Ιδέ του σου σαχράντου πόδα κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες της ασπόρου στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι επλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχαντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέου με ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν μα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, βλαστουργία μη φλέξει με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των φαινούν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου ερωτή, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος. Εάν καρτολμήσω συνεισελθήνει στον ημφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δία του ανάξιον είναι με. Αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμείτε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστεν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε,

Σεβαστοί μου γερόντισα, αγαπητές αδελφές, αδελφοί μου ευλαβείς προσκυνητές της Αγίας Μονής Ταύτης, στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή από το Ευαγγέλιο του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, με την οποία ενάρχεται μια ευλογημένη περίοδος που φτάνει έως τα Χριστούγεννα, η λίμνη της Γενισαρέτ γίνεται τόπος θεοφανίας και κλήσεως. Ο Κύριός μας έχει αρχίσει ήδη το δημόσιο έργο Του, κηρύττει, θαυματουργεί και πλήθη συνοστίζονται για να Τον ακούσουν, για να ακούσουν παν ρήμα εκπορευόμενων διαστόματος Θεού. Στο κέντρο της σημερινής Ευαγγελικής διηγήσεως βρίσκονται ο Πέτρος και οι δύο, οι Ιζεβεδαίου, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Με τη σημερινή αυτή περικοπή αρχίζει και η παρουσία αυτών των μαθητών σε κέρυες στιγμές της δημόσιας δράσεως του Κυρίου, εφόσον από εδώ και στο εξής θα αποτελέσουν έναν στενό κύκλο μαρτύρων, ενώπιον των οποίων θα αποκαλυφθεί η δόξα του Χριστού, αλλά και η ευθύνη της μαθητείας. Ας προσπαθήσουμε σήμερα με τις φτωχές μας δυνάμεις να προσεγγίσουμε τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή μέσα από τρεις όψεις. Η πρώτη όψη είναι η είσοδος του Θείου Λόγου στο χώρο του ανθρώπινου μόχθου. Ο Σίμων αποκαμωμένος βρίσκεται στο τέλος μιας άκαρπης νύχτας. Τα δίχτυα είναι άδεια και πλένονται για να ετοιμαστούν για την επόμενη εργασία των ψαράδων. Τότε ο Χριστός εμβάς εις εν των πλοίων όιν του Σίμωνος του ζητεί να ανοιχθεί λίγο από την ξηρά. Η βάρκα του Σίμωνος γίνεται έτσι άμβωνας. Ο τόπος της βιοπάλης και της ανθρώπινης αποτυχίας γίνεται τόπος ακροάσεως του Λόγου του Θεού. Η λεπτομέρεια αυτή φανερώνει και την εγκύτητα της Θείας Κλήσεως. Ο Χριστός συναντά τον Πέτρο μέσα στην αποτυχία, στην κόπωση μιας άκαρπης, όπως είπαμε, νύχτας. Ο Θεός Λόγος προσεγγίζει τον Πέτρο και ο Θείος Λόγος του Ευαγγελίου της Βασιλείας προηγείται του θαύματος. Πρώτα ο Πέτρος ακούει τη διδασκαλία του Κυρίου και κατόπιν καλείται να πράξει. Η πίστη του γεννιέται ως απόκριση σε όσα ακούει από το αψευδές στόμα του Κυρίου. Η πίστη γίνεται αντίβαρο στην αποτυχία του και πλέον καλείται να εμπιστευθεί πέρα από το πεδίο της ανθρώπινης πεπερασμένης εμπειρίας του. Η δεύτερη όψη είναι η μετάβαση από την υπακοή στην αυτογνωσία και από την αυτογνωσία στην κλίση. «Επανάγαγε εις το βάθος», λέει ο Κύριος στο Σίμωνα. Γιατί στο βάθος? Ο Κύριος δεν θα μπορούσε να κάνει ένα μεγαλειώδες θαύμα στην ακρογιαλιά της λίμνης για να δείξει τη θαυματουργική του δύναμη και να πιστέψει και ο λαός που έχει προσέλθει εκεί για να τον ακούσει? Γιατί, αδελφοί μου, μόνο το βάθος είναι ο τόπος της συνάντησής μας με τον Κύριο της δόξης. Μόνο το ταμείο της ψυχής μας, όπου ο άνθρωπος τετραχυλισμένος, κατάστηκτος της μόλοψης της αμαρτίας, αλλά και θαρών το ελέη του Κυρίου Παντοκράτορος, μπορεί να σταθεί ενώπιόν του και να πει «Κύριε, σύ πάντα είδας, σύ γινώσκεις ότι φιλώσε», όπως θα πει και ο Πέτρος λίγο μετά την άρνηση. Το βάθος είναι ο τόπος της θαυματουργίας και της πνευματικής κραποφορίας, ο τόπος όπου ο παναμαρτωλός άνθρωπος συναντά τον Πανάγιο Θεό και ιερουργείται το μυστήριο της σωτηρίας. Ο Πέτρος εκθέτει με ειλικρίνεια την αποτυχία της νύχτας. «Επιστάτα διόλης νυχτός, κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν». Ο Πέτρος σε πολλές περιπτώσεις μέσα στα Άγια Ευαγγέλια παρουσιάζεται σαν η φωνή της ανθρώπινης λογικής. Πώς θα μπορούσε κάποιος να ξέρει τόσο καλά τη λίμνη Γενισαρέτ όσο εκείνος? Πώς θα μπορούσε ένας δάσκαλος που τον έχει μεν σαγηνεύσει ο λόγος του, θα μπορεί να γνωρίζει τα μυστικά της αλληλείας και μάλιστα μιας τόσο παράδοξης αλληλείας μέσα μεσημέρι? Αμέσως όμως παραδίδει την κρίση του στο λόγο του Χριστού. «Επειδή το ρήμα σου
χαλάσσομου το δίκτυον. Στη φράση αυτή του Πέτρου συμπυκνώνεται η υπακοή της πίστεως. Φανερώνεται η βαθιά πεποίθηση μιας καρδιάς και ομένης εν αυτό ως διήν γεν αυτό τας γραφάς και που είναι δεκτική στη θαυματουργία. Με αυτόν τον τρόπο η πίστη δεν μένει στην επιφάνεια της συνήθειας, αλλά γίνεται κάθετος προς την αλήθεια του εαυτού και άνοιγμα στη Θεία Χάρη. Η αυθονία αυτή της θαυμαστής αλίας αποκαλύπτει την εξουσία του Χριστού πάνω στην κτήση και προσφέρει στους ψαράδες τον καρπό από τον κόπο τους. Συγχρόνως όμως αποκαλύπτει στον Πέτρο την αλήθεια της δικής του υπάρξεως, καθώς βιώνει το πρώτο του προσωπικό θαβόρ. Πέφτει πρινής προς τις γόνασιν Ιησού και ομολογεί: «Έξελθε απ' εμού, ότι ανήρα μαρτωλός ημι, Κύριε». Η στάση του Πέτρου θυμίζει την κλίση του Ισαΐα, όταν ο προφήτης ενώπιον της Θείας Δόξης αναφωνεί: «Ω τάλας εγώ, ότι κατανέμιγμε». Η αποκάλυψη του Θεού φωτίζει τον άνθρωπο και καθιστά ορατή την πνευματική του ένδια. Είναι ένα βίωμα που το νιώθουμε όλοι πιστοί, καθώς βρισκόμαστε σε μια ιερή ώρα της λατρείας ή σε στιγμές που αισθανόμαστε τον Θεό ολοζώντανο στη ζωή μας και αφυπνίζεται η αίσθηση της αμαρτωλότητός μας. Μας συνέχει τότε ο φόβος του Θεού. Τρέμουμε, φοβόμαστε την παρουσία του Θεού, αλλά ταυτόχρονα την ποθούμε και την λαχταρούμε. Πώς να πλησιάσουμε τον Πάναγνο Κύριο εμείς, οι ρυπαροί και ανάξιοι? Αισθανόμαστε πόσο αμαρτωλοί είμαστε και ότι δεν αξίζουμε των ευλογιών του Κυρίου. Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνουμε είναι ίσως ότι όσο περισσότερο αναγνωρίζουμε την αμαρτωλότητά μας, τόσο περισσότερο ελκύουμε το έλεος και την αγάπη του Κυρίου. Τότε στη ζωή του καθενός μας ακούγεται το «μη φοβού». Η χάρη του Χριστού προσλαμβάνει την αδυναμία του Πέτρου και όλων ημών και την καθιστά αφετηρία διακονίας. Η τρίτη όψη είναι η θαυμαστή αλία ως αρχή μιας αποστολής. Ο Χριστός απευθύνεται στον Πέτρο με λόγια που μεταβάλλουν τον ορίζοντα της ζωής του και τον αλλάζουν άρδιν από του νυν ανθρώπους έσι ζωγρών. Η εμπειρία του ψαρά προσλαμβάνει τελείως νέο νόημα. Ο Πέτρος καλείται να εργαστεί για να γνωρίσουν οι άνθρωποι τη ζωή που χαρίζει ο Θεός και να εισέλθουν στην κοινωνία της Βασιλείας του. Η αποστολή του πηγάζει από τη συνάντηση με τον Χριστό και από την εμπιστοσύνη που δείχνει στον Θείο Λόγο του. Επιτρέψτε μου εδώ να σας υπενθυμίσω μια άλλη θαυμαστή αλία στον ίδιο τόπο, με τους ίδιους εντός εισαγωγικών πρωταγωνιστές, το ίδιο θαυμαστό αποτέλεσμα και την ίδια προτροπή του Κυρίου. Λίγες μέρες μετά την Ανάσταση, οι μαθητές προς εργασία νετράπησαν και πάλι πλοία και δίκτυα στη λίμνη Γενισαρέτ, αλλά εν εκείνη την νυχτή επίασαν ουδέν. Και πάλι στο ανθρώπινο αδιέξοδο της αποτυχίας της αλίας εμφανίζεται αυτή τη φορά ο Αναστάς Κύριος και τους προτρέπει να ρίξουν και πάλι τα δίχτυα τους. «Και είναι ο λόγος έργων ευθύς και πλήθος των ηχθείων πολύ, σε τέτοιο βαθμό που αν και τα ψάρια ήταν τόσο πολλά, το δίχτυ δεν σχίστηκε». Ο αγαπημένος Ιωάννης αναγνωρίζει δια της θαυματουργίας ότι είναι ο Αναστάς πάνω στην ακρογιαλιά. Ο Πέτρος δίνεται τον επενδύτη και πέφτει στη θάλασσα για να βγει πρώτος στην ακτή και να συναντήσει τον Κύριο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Κύριος θαυματουργεί για να επιβραβεύσει και πάλι τον ανθρώπινο μόχθο, μα και για να παρακινήσει τους μαθητές στη θεολογία και να τους ενισχύσει στην αποστολή που πρόκειται μετά από λίγο να τους εμπιστευθεί. Στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, ο Ευαγγελιστής Λουκάς συνοψίζει την απόκρισή τους με μία φράση πυκνή σε νόημα: «Αφέντες, άπαντα οικολούθησαν αυτό». Η εγκατάλειψη των πάντων φανερώνει την ολοκληρωτική πλέον αφοσίωσή του στο πρόσωπο του Χριστού. Οι ψαράδες ακολουθούν ένα ζωντανό διδάσκαλο, ο οποίος τους εμπιστεύεται έργο και τους καθιστά συνεργούς του. Στο αιωθινό Ευαγγέλιο της δεύτερης θαυμαστής αλίας, οι μαθητές ενισχύονται από την παρουσία του Αναστάντος για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο «Πάση τη κτήση». Σεβαστή μου γερόντισα,
Αγαπητές αδελφές και αδελφοί μου προσκυνητές, οι πρώτοι Απόστολοι έγιναν μάρτυρες αυτής της θαυμαστής αλληλείας. Στην καρδιά τους γεννήθηκε η ασάλευτη πεποίθηση ότι ο λόγος που εκπορεύεται από το στόμα του Παντοκράτορος Ιησού δεν είναι μάταιος και κενός, αλλά θαυμαστός και θαυμαστοποιός. Ότι χάριν του λόγου αυτού, με μικρό και με κεφαλαίο γράμμα, αξίζει να αφήσει ο άνθρωπος τα πάντα και να ακολουθήσει τον Κύριο. Η πορεία του Πέτρου και κάθε ψυχής αρχίζει με την απογοήτευση, μέχρι να επαναγάγει και πάλι στο βάθος, να αναγνωρίσει και να προσκυνήσει τον ζώντα Θεό. Αυτή τη μεταστροφή που γίνεται αρχή διακονίας και αποστολής ήθε με τις πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων να βιώσουμε όλοι μας. Αμήν.

Ευχαριστούμε εσύ, δεύτερο φιλάνθρωπο, παιδιά των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωση μα των υπουργανίων και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών των δόνων στρίπ, των ημάσων από όλου του πάντα φρούρισαν ημών τη ζωή, ασφάλιση ημών τα διαβήματα. Ευχαίσαι και εσύ εν δόξη του τόπου και Παρθένου Μαρία και πάνω των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγίας Βόσιμον και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επίσης πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μάσους ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους ειδημών του στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώρες αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν στην καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

σας, αυτός ευλόγησε και τους άκουτους, τον σύντον, τον ύπερ και το έλεον, και πλήθυνον αυτά και η Αγία Εκκλησία, η Ιερά Μονικάφη, εν της ύχης των προσφερών των πόλων σου, Γεωργίου Μαρίας Χρήστου, Κυριακής και τέχνων, Νικολάου Κατερίνης και τέχνων, Ευαγγέλου Αλεξάνδρας και τέχνων, και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξαυτός μεταλαμβάντας εις τους δούλους σου Αγίαστον, ότι σύου ευλογών Αγιάλων, κηθήνων και τρέφοντα σήματα πιστεύω Θεός ημών, και στην την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύματι, νυν

0: Κύριε, Κύριε, και έλεος, έλθει ετοιμάστη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Συ.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Δημίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων, Νοερών, Αήλων, Δυνάμεων, Ασωμάτων, ηκεσίες του Δημίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθυμών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωσήφ του Ησυχαστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Καλλιστράτου και των Συναυτών, και της Αγίας Ενδόξου Νεομάρτυρος Ακυλίνης της Αγγλιβερίνης, όν την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, την Θείαν Ιερουργίαν επετελέσαμεν,

0: Κύριε Αγία, τριάζει, διαφυλάξε πάντα σημάς. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Η Άγια βοήθειά μας, καλή εβδομάδα.
1: Επάντε τύχης της καλής μετουσίας των σοπιών μυστικών θωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμούς εκ ψυχής Θεολέγε. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ο καπός με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίου σας. Ευχαριστώ σοι ότι με των ανάξιων μεταλαβήν των αχράντων σου και βουρανίων θωρεών κατηξίου σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο, υπερημών αποθανώνται και αναστάς, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, πως γενέστε ταύτα καμή, εσύ ασυμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προστίκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέται με αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτου τι δε βίου απάρας, απελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντή σου ανάπαυσιν, ένθαο των εορταζόντων ήχος σου ακατάπαυστος, και η απέραντος ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρητον, σίγαρητον των σεφετών και ανέκφραστο σεφροσύνη, των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσιν εις παρέσχουμε αγαθείς και επί τη μετάληψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέουμε ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον υπό τη σκέπη σου και εν τη των πτερήγων σου σκιά, και δώρισέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και σε την δόξα να αναπέμπομεν, σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δου στροφήν μη σάρκα είναι εκουσίως, ο πύρι πάρχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξει με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν, φλέξοντα κάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τας υγνίας στήριξον ως θέης άμα, εστίσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε, φρούρητε και φυλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνησε και κάθαρε και ρύθμισέ με, κάλυνε συνέτησε και φώτισέ με, δείξουμε σόν σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, είνο σον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πύρμε φεύγει πας κακούργος παν πάθος, πρέσβη σπέρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, τους σοφούς αποστόλους, προστίστε συνάχαντον αγνή μητέρα, όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα των σου έργασε λάτριν, σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και σύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητό μη σου είναι αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δέμι ευχαριστή αύτης, χαράν υγείαν και προσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελέψη σου, αξίωσον με τον αμαρτωλόν, στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη καταφυγή παραμυθία το αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σου ότι εξίωσάς με τον ανάξιον, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα του αληθινών φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της Αθανασίας κοίσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελέημονος Θεού φιλεύς πλαχνος μύτηρε, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου, και ανάκληση είναι τις αιχμαλωσίες των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίαση ψυχής και σώματος και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζινσε πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
3: Θην απολύει τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ειδήμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, όσοι αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη και τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπρεπλησώσε κλάμψα σαχάρις, την οικουμένη νεφώτησεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Ιθίαν Χάριν και δια των σών χιλέων, πάντας διδάσκης προσκυνέν τριάδι των ένα Θεών, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεόσιε, επαξίως εφημούμεν σε υπάρχεις γαρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεν μελώδι μας είναι αυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γην θειανεύση διερχόμενος και τέραση μεγίστης θαυμαζόμενος μη παύση πρεσβεύων υπερπάντων ημών και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Διαπρεσβειών του Παναχράντου μικρός και πάνω των Αγίων Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

το συναξάρι της ημέρας ή η ζωή του Χριστού παρατηνωμένη δια των Αγίων ή το Ευαγγέλιο στην

Σήμερα 27 του μηνός Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλιστράτου και των συναθλητών του 49 μαρτύρων, της Αγίας Μάρτυρος Επιχάριτος, του Οσίου Ιγνατίου Ηγουμένου της Μονής του Σωτήρος Χριστού, της επιλεγωμένης του Βαθαίος Ριέκος, των Αγίων Αποστόλων Μάρκου, Αριστάρχου και Ζήνωνος, των Αγίων Μαρτύρων Φιλίμωνος Επισκόπου και Φορτουνιανού, της Αγίας Μάρτυρος Γαϊανής, των Αγίων 15 Μαρτύρων, της Αγίας Νεομάρτυρος Ακυλίνης και του Οσίου Σαββατίου του Σολόφσκη του Ρώσου.

0: γονείς ευσεβείς. Το μαρτύριό της συνέβη υπό τις ακόλουθες περιστάσεις. Κάποια μέρα ο πατέρας της Αγίας μάλωσε με ένα Τούρκο γειτονά του, κατοικούσαν τότε εκεί και χριστιανοί και Τούρκοι, καθώς δεν τον χτύπησε, από συνεργεία του Μισόκαλου τον φώνευσε. Γι' αυτό τον συνέλαβαν οι εξουσιαστές του τόπου και τον οδήγησαν στον Πασά της Θεσσαλονίκης για να τον θανατώσει. Αυτός δε, καθώς φοβήθηκε το θάνατο και θέλοντας να γλιτώσει, αλίμονο τούρκεψε. Και έτσι δεν το θανάτωσαν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Σεπτεμβρίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλιστράτου και των συναυτών 409 συστρατιωτών. Της Αγίας Μάρτυρος Γαϊανής, της Αγίας Μάρτυρος Επιχάρεως της Ρωμαίας, του Οσίου Πατρός Σιμών Ιγνατίου Τετάρτου Ηγουμένου Χρηματίσαντος της Μονής του Σωτήρος Χριστού της Επιλεγωμένης του Βαθαίος Ρίακος, των Αγίων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα Μάρκου, Αριστάρχου και Ζήνωνος, των Αγίων Μαρτύρων Φιλίμωνος Επισκόπου και Φουρτουνιανού Επισκόπου του συναθλητού αυτού, των Αγίων 15 Μαρτύρων, του Οσίου Πατρός Σιμών Σαββατίου Κτήτορος της Μονής Σολόφσκη της Ρωσίας, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθίμου Μητροπολίτου Γκροβλαχίας Ρουμανίας, του Αγίου Σιγιβέρτου Βασιλέως της Ανατολικής Αγγλίας και της Νεομάρτυρος Αγίας Ακυλίνας Εξακλιβερίου Αθλησάσης περί το έτος 1764. Η Αγία Ακυλίνα η Νεομάρτης. Μητέρα, το διαμάντι της πίστης που μου χάρισες το φύλαξα καθαρό και τώρα πηγαίνω κοντά στο Χριστό μας. Αυτά είναι τα λόγια της νεομάρτυρος Αγίας Ακυλίνας, μιας νεαρής κόρης που προτίμησε να θανατωθεί παρά να προδώσει την πίστη της. Η Αγία Ακυλίνα καταγόταν από το χωριό Ζαγκλιβέρι της Μακεδονίας και έζησε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Όλα κυλούσαν ήρεμα στο φτωχό σπιτικό τους μέχρι που ο πατέρας της αναγκάστηκε να αλλαξοπιστήσει. Ο φόβος τον έκαμε να τουρκέψει ο ίδιος και να δώσει υπόσχεση πως θα τουρκέψει και την οικογένειά του. Μόλις πέρασαν 2 χρόνια οι Τούρκοι πίεζαν τον εξωμότη πατέρα να τουρκέψει την κόρη του την Ακυλίνα. Αυτός όμως τους καθησίγαζε λέγοντας «Μη σας μέλει για τη θυγατέρα μου, όποτε θέλω την τουρκεύω». Όταν η Ακυλίνα έγινε 18 ετών, τότε οι Τούρκοι πίεζαν και πάλι το πατέρα να τουρκέψει την κόρη του και εκείνος μην μπορώντας να την πείσει, την παρέδωσε στους Τούρκους να την τουρκέψουν με τη βία. Αλλά η χριστιανή κόρη μένει αλήγιστη στην πίστη της. Οι Τούρκοι τη χτυπούν άγρια, τόσο που η γη κοκκίνησε από το αίμα της. Έπειτα, με σπασμένα τα κόκαλα μισοπεθαμένη, την έφεραν στο σπίτι της. Με λαχτάρα την αγκάλιασε η μάνα της και την άκουσε να της λέγει «Μητέρα, το διαμάντι της πίστης που μου χάρισες το φύλαξα καθαρό και τώρα πηγαίνω κοντά στο Χριστό μας». Με αυτά τα λόγια η νεαρή Ακυλίνα έκλεισε τα μάτια και η ψυχή της πέταξε στο βασίλειο του Χριστού. Ήταν 27 Σεπτεμβρίου του έτους 1764. «Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν».

Εμείς είμεθα γιορείτες, είμεθα σε έναν άλλο τρόπο ζωής που εσείς ίσως δεν το γνωρίζετε. Μπορεί να έρχεσαι στο μοναστήρι, να κάνετε μια-δυο μέρες, να σας αρέσει, να ευχαριστιέστε, να φεύγετε εν εταίρα μορφή κατά το γραφικόν, αλλά όμως η μοναχική ζωή είναι μια ζωή εσωτερική. Δεν μπορεί κανείς να την καταλάβει, αλλά όμως είναι η πεμπτουσία της Ορθοδόξου παραδόσεως. Γι' αυτό και οι μοναχοί, φεύγοντας από τον κόσμο, δεν απορρίπτουν το ανθρώπινο πρόσωπο. Απόδειξης ότι ο κόσμος τους κυνηγά και πηγαίνουν άνθρωποι καταβάλλοντας προσπάθειαν κοπιώδη και χρόνων και χρήματα και κόπων για να συναντήσουν τους μοναχούς. Είναι αλήθεια ότι μέσα στο μοναστήρι τελεσιουργείται μια ζωή που, όπως είπα, δεν την καταλαβαίνει εύκολα κανείς. Να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ πρόσφατο. Ήρθε κάποιος γιατρός, ο οποίος τελείωσε από την Αμερική, ο οποίος είναι γιος μιας πολύ ευλαβούς μητέρας, όπως συνηθίζεται καμιά φορά. Ευλαβείς μητέρες, δυστυχώς, καμιά φορά τα παιδιά τους είναι ανευλαβή, τώρα κατά ποιον τρόπον, ανερμήνευτον, δεν ξέραμε όμως το τέλος. Με παίρνει τηλέφωνο η μάνα του και μου λέει: θα έρθει ο Κωστάκης πάνω, σε παρακαλώ δώσ' του προσοχή. Ήρθε ο ίδιος, τον είδα και έξω μερικές φορές, με καλωσόρισε, τον καλωσόρισε βέβαια. Μου λέει: ξέρεις ότι εγώ δεν φιλω χέρια, μου λέει. Το λέω: μην φιλήσεις, δεν πειράζει. Ούτε θα σου μιλώ στον πληθυντικό, μου λέει. Μα του λέω: δεν είμαστε πολλοί, ένας είμαι, του λέω. Άρχισε εκεί να λέει διάφορα, λέει: ήρθα εδώ, θα μείνω να δω τι γίνεται εδώ πέρα, τι γίνεται μαζί σας, τι κρύβεται πίσω από εσάς. Του λέω: μπορεί να κοιτάξει, να μιλήσει με όποιον αδελφόν θέλεις και όποτε θέλεις, δωρεάν θα είσαι εδώ, του λέω. Όποτε θέλεις θα αποχωρήσεις. Επέρασαν οι τρεις μέρες. Εγώ κατά διαστήματα μιλούσαμε στην αυλή, τον εγκολούσα λίγο στο γραφείο, μου έλεγε διάφορες κουταμάρες βέβαια. Αλλά ήταν ένα καλό παιδί κατά τα άλλα. Έπαιρνε με χαιρετούσε, αλλά μου λέει: ξέρεις, εγώ το είπα, δεν φιλώ χέρι. Του λέω: φτύσε καλύτερα στο χέρι μου να ανεπαυθείς, του λέω κι εγώ. Όχι, μου λέει: θα φτύσω, αλλά δεν φιλώ. Τέλος πάντων ήρθε η τρίτη μέρα, μου λέει: ξέρεις, γέροντα, θα αποχωρήσω. Μου λέει: εντάξει, εδώ καλά είστε, αλλά μου λέει: δεν ωφελήθηκα τίποτε, δεν είδα τίποτε που να με εντυπωσιάσει. Στο τέλος όμως μου λέει: για να είμαστε δίκαιοι, δεν μπορώ να αγνοήσω μερικά πρόσωπα των μοναχών που ήταν φωτισμένα, μου λέει. Λέω κι εγώ: κάτι τσίμπησε. Και γιατί σας το είπα αυτό? Ότι και αυτοί που έρχονται, που είναι ίσως προκατηλημένοι, είναι μπερδεμένοι, και αυτό και ο μπερδεμένος άνθρωπος το πρώτο που εκδηλώνει είναι ότι είναι άθεος. Το ότι έναν παιδί σαν αυτό που ήταν μπερδεμένο παιδί, κατά τα άλλα καλό, λέει ότι ξέρεις, πρόσεξε μερικά φωτισμένα πρόσωπα των μοναχών. Άρα λοιπόν κάτι έπιασε. Αλλά θέλω να σας πω ότι ο μοναχός, γιατί σας το είπα, ότι οι μοναχοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν εν το κρυπτό, και ο πατήρο βλέπουν εν το κρυπτό, αποδίδει εν το φανερό. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να φαίνονται. Και απόδειξης, μου λέει κάποιος μετά την τράπεζα, πατέρ Ηλία, μου λέει: τι είναι αυτοί που στέκονται, οι τρεις μοναχοί που βγαίνοντας από την τράπεζα στέκονται εκεί, μετανοούνται, σκυπτοί? Ήταν σκυμμένοι μοναχοί. Του λέω: καλά έκανες και με ρώτησες, γιατί οι μοναχοί που μαγειρεύουν, που ευτρεπίζουν την τράπεζα μαζί και ο αναγνώστης, έρχονται και αντί να τους ευχαριστήσουμε εμείς όλοι που μας ευτρέπησαν και μας ετοίμασαν το φαγητό, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και προσπίπτουν σε εμάς, ζητώντας συγγνώμη, μήπως κάποιον από εμάς έχουν λυπήσει, μήπως κάποιον από εμάς δεν έχουν αναπαύσει, μήπως κάποιον από εμάς έχουν πληγώσει, είτε με την αμέλεια τους, είτε με τη ραθυμία τους, είτε με τη λησμοσύνη τους, είτε με μια απροσεξία.
Και αντί να τους ευχαριστούμε που μας ευτρέπησαν και μας ετοίμασαν το φαγητό, αυτοί πρώτοι έρχονται και προσπίπτουν και ζητούν συγγνώμη. Αυτό βέβαια στον κόσμο δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν η νοοτροπία των μοναχών είναι διαφορετική. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες και ιδιαίτερα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι φως κοσμικής μοναχή, φως μοναχής οι άγγελοι. Γι' αυτό η μοναχική ζωή είναι μια εισάγγελος πολιτεία που πράγματι πολλές φορές βοηθά τον άνθρωπο. Πώς τον βοηθά? Το ότι βλέπει τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος έχει, βλέπει πολύ μπροστά. Και ήρθε κάποιος και συνάντησε κάποιον κύριο ο οποίος συνέγραψε για ένα βιβλίο πρόσφατα «Η χώρα των ζώντων», δεν ξέρω αν το έχετε δει, κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγες μέρες και γράφει για τις εμπειρίες του στο Άγιον Όρος. Και αυτός φιλοξενούσε τον παπά Εφραίμ τον Κατουρακιώτη στο σπίτι του στην Αθήνα και ήρθε μια κοπέλα που ήταν και συμφοιτήτριά μου. Όλγα λεγόταν, το χαιρέτησε, την κοίταξε στα μάτια ο παπά Εφραίμ και της λέει «Νεκταρία μοναχή». Και αυτή σε 10 χρόνια έγινε μοναχή νεκταρία εις την Μονή του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα.

Θέλω να πω, ο μοναχός βλέπει πιο μπροστά. Δηλαδή ο ευλαβής μοναχός βλέπει διορατικά, αν θέλετε. Βλέπει με άλλο φακόν, με άλλη θεώρηση, με άλλη διάθεση, με άλλη εμπειρία. Γι' αυτό και χαίρομαι που και η δική σας εδώ επαρχία έχει μοναστήρια, και μάλιστα ακριβώς αυτήν την περίοδο πέρυσι ήρθαμε και ήμουν και εγώ παρόν στην αγιοκατάταξη του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη, που ήταν ένας άνθρωπος που αρκετοί από εσάς το γνωρίσατε, αρκετοί από εσάς συνομιλήσετε μαζί του, αρκετοί από εσάς εξομολογηθήκετε κοντά του και είδατε την αφοσίωσή του που είχε προς τον Θεό, την αγάπη του για τον Χριστόν, και πράγματι πόσον φυσιολογικά μιλούσε στους Αγίους και ιδιαίτερα στο χτίδωρα της Μονής του, στον Όσιο Δαβίδ. Διότι ακριβώς, αδελφοί μου, οι Άγιοι μας ποιοι είναι? Είναι αυτοί που παληθεύουν το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν είναι απλώς μια θεωρία που την έχουμε ή είναι ένας ηθικιστικός κατάλογος. Όχι. Το Ευαγγέλιο οδηγεί προς την αγιότητα. Και ποιος είναι εκείνος που παίρνει την αγιότητα? Αυτός που ακολουθεί τον Χριστόν. Και πράγματι ποιος ακολουθεί τον Χριστόν? Αυτός ο οποίος κατακτά τον Χριστόν. Γιατί στην ουσία ο Χριστός, ερχόμενος στον κόσμο, δεν μας έδωσε μόνο αυτές τις εντολές του Ευαγγέλιο του. Μας έδωσε τον εαυτό του, που μυστηριακά τον παίρνουμε μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτόν ο άνθρωπος που ζει μέσα στην Εκκλησία, που ζει μέσα στη χάρη, που ζει μέσα στην όλη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, αυτός απολαμβάνει την χαράν. Διότι πολλές φορές όλοι μας θέλουμε τη χαράν. Η χαρά δεν είναι ψυχολογική κατάσταση όπως μερικοί νομίζουν. Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι πνευματική κατάσταση που την παίρνει εκείνος ο οποίος γεύεται τον Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Όλοι μας, αδελφοί μου, στη ζωή μας έχουμε διάφορες αναβάσεις και καταβάσεις. Δεν έχει άνθρωπος αυτήν τη ζωή που δεν θα περάσει για τα δύσκολα και τα εύκολα και τους πειρασμούς και τα εμπόδια και τις κακουχίες και τους θανάτους και όλα αυτά τα οποία θα τα αντιμετωπίσει ο κάθε ένας άνθρωπος. Αλλά όμως εκείνος ο οποίος είναι μέσα στην Εκκλησία και αναπνέει με το οξυγόνο της Εκκλησίας, αυτός ο άνθρωπος έχει μια άλλη διάθεση, έχει μια άλλη δύναμη, έχει μια άλλη πνευματική προοπτική, που ακριβώς αυτό θέλουν να μας πούν όλοι οι Άγιοι μας, ότι πρέπει οπωσδήποτε να ζητούμε βέβαια όλα αυτά τα οποία χρειάζονται για τη ζωή. Αλλά ο Χριστός είπε κάτι πολύ σοβαρό και πολύ συνετόν: ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν. Είναι μεγάλο πράγμα να ζητούμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε, η Εκκλησία, προχθές εγώ πήγα και έκανα αγιασμό στην Αθήνα σε κάποιο μεγάλο δικηγορικό γραφείο. Ήταν περίπου 250 υπάλληλοι. Και τους είπα ότι, ξέρετε, η Εκκλησία ευλογεί την πρωτοβουλία, ευλογεί την προσπάθεια των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο κομμουνισμός, ένα πράγμα που απέτυχε, είναι ότι εκτύπησε και ισοπαίδωσε την πρωτοβουλία των ανθρώπων. Και έρχεται ο κομμουνισμός και είπε: έχεις 10 εσύ, 10 ευρώ, θα πάρουμε τα 9 να τα δώσουμε σε άλλους. Έρχεται το Ευαγγέλιο όμως και λέει: έχεις 10 ευρώ, εσύ να δώσεις τα 9. Και αυτό έχει σημασία. Άρα λοιπόν η πρωτοβουλία και η θέληση και η βούληση του ανθρώπου είναι πολύ σημαντικό, ώστε πραγματικά να αναβαθμίζεται και σε αυτήν τη ζωή, αλλά πρωτίστως να ζητά πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, δεν μπορεί να αναπαυθεί χωρίς την χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος είναι πνευματική οντότης. Γι' αυτό και ο γέροντας μου, ο γέροντας Ιωσήφ ο Μακαριστός, μας έλεγε πολλές φορές ότι από 15,5 χρονών επήγαινε να δει στον κινηματογράφο έναν έργο για τη μικρασιατική καταστροφή και έβλεπε πως εκτυπούσαν και πως ετουφέκιζαν τους ανθρώπους και ρηπεί οφθαλμού πέθαιναν με μια ντουφεκιά. Και μετά τον έπιασε, μετά το έργο αυτό που είδε, μια μελαγχολία. Λέει: μα αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Και τότε πήγε μόνος του σε κάτι βράχια έξω από την Πάφο. Και τότε φανερώθηκε ο Χριστός ο ίδιος μπροστά του και του λέει: Σωκράτη, τον άνθρωπον τον δημιούργησα θάνατον.
Είναι μεγάλο πράγμα να βιώνει κανείς την αθανασία του ανθρώπου. Είναι μεγάλο πράγμα να γεύεται αυτή την αθανασία, διότι να ξέρετε ότι η αιώνια ζωή που μας υπόσχεται ο Χριστός μας αρχίζει από αυτή τη ζωή.

0: Και θυμάμαι όταν μπήκα στον Άγιο Παΐσιο, μία από τις πολλές συναντήσεις που είχαμε, μου έλεγε για αυτό το θέμα. Μου λέει, παιδί μου, εμείς δεν πάμε στο γιατρόν και μας δίνει φάρμακο ο γιατρός και μας λέει πάρε αυτά τα φάρμακα και όταν θα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Αλλά παίρνουμε τα φάρμακα και από αυτήν τη ζωή βιώνουμε την αιωνιότητα. Δεν βιώνουμε την αιωνιότητα μόνο όταν πεθάνουμε, αλλά από αυτήν τη ζωή ο άνθρωπος παίρνει την αιωνιότητα. Γι' αυτό και η Εκκλησία δίνει ένα μεγάλο θησαυρό στον καθέναν που εντάσσεται σωστά μέσα στην Εκκλησία. Δίνει τον θησαυρό του βιώματος, τον θησαυρό της εμπειρίας. Γι' αυτό και έρχονται στο μοναστήρι αρκετοί και μας ρωτούν, μα τι εσείς παίρνετε από τον μοναχισμό? Διότι εξωτερικά είναι αλήθεια ότι ο μοναχισμός είναι μια ρουτίνα, είναι το ίδιο. Κάθε μέρα ακολουθίες, λειτουργίες, διακόνημα, τράπεζα κλπ, εσπερινός, τράπεζα πάλι ένα απόδειπνο κλπ. Εξωτερικά είναι τα ίδια. Αλλά εσωτερικά όμως είναι μια συνεχής αποκάλυψης, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται εκόπτον το θέλημά του για την αγάπη του Χριστού, αυτός βρίσκει μεγάλο θησαυρό. Βρίσκει το βίωμα, βρίσκει την εμπειρία και τότε αισθάνεται συμπολίτης των Αγίων και Οικείος του Θεού. Γι' αυτό αδελφοί μου, όταν εμείς προσέχουμε, όταν εμείς έχουμε μια κατεύθυνση σωστή πνευματική, και ποιος έχει κατεύθυνση σωστή και πνευματική? Όταν υποτάσσεται σε πνευματικό πατέρα, όταν εξομολογείται, όταν λέει τις αμαρτίες του, όταν αυτός ο άνθρωπος ξέρει και ποθεί και ζητά τη βοήθεια του Θεού για να μπορέσει να φέρει εις πέρας το πνευματικό του έργο. Και τότε αυτόν το πρώτο που έχει είναι ότι γεύεται τη χάρη του Θεού. Γιατί μέσα στο ψαλτήριο διαβάζουμε «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος». Όλα αυτά τα ζούμε, τα εντρυφόμεσα αυτά, τα γευόμεθα. Γι' αυτό όταν κανείς γεύεται αυτά τα πράγματα δεν τα αλλάζει με τίποτε. Πολλές φορές βλέπω διαφόρους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται για κάποιον εξωτερικό γεγονός και δεν κάνουν άσχημα, αλλά ο Άγιος Νεκτάριος που του χρόνου θα είναι τα 100 χρόνια από την γέννησή του λέει κάτι ένα πολύ ωραίο. Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θεωρεί την πηγή της ευτυχίας στους εξωτερικά γεγονότα και μόνον, αυτός είναι πλανεμένος. Γιατί? Διότι πολλές φορές υπάρχουν ευχάριστα γεγονότα στη ζωή μας, αλλά είναι εξωτερικά τα οποία παρέρχονται. Το πρώτο είναι η εσωτερική κατάσταση, η πνευματική και η κατάσταση της χάριτος. Γι' αυτόν εύχομαι σε όλους σας, η ζωή σας να είναι μια ζωή που να επιδιώκει συνεχώς τον Χριστό, να περιμένει συνεχώς και να προσδοκεί από τον Χριστό, και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, να είναι ένας θείος έρωτας μαζί με τον Χριστό. Να έχουμε τον Χριστό ως νηφίον, όπως λέγει στο πολιτήκιο «Σε νηφίε μου ποθώ», να ποθούμε τον νηφίον, και ακριβώς όπως λέει και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, «Οι τρώγοντες με τη πεινάσουσιν και οι πίνοντες με τη διψίσωσιν». Είναι ακόρεστος η χάρη του Θεού. Η αρετή, η αγιότητα δεν τελειώνει ποτέ. Δεν μπορεί να πεις ότι ξέρεις εγώ μέχρι εδώ τελείωσα το καθήκον μου. Ποτέ. Ο άνθρωπος πρέπει να αγωνίζεται ώστε πραγματικά να έχει τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος πηγαίνει έτοιμος. Και δεν θα λησμονήσω αυτό που μας έλεγαν οι γεροντάδες μας. Ένας σε ένα κελί έξω από τις Καρίες Πατέρ Ηλία, ο οποίος εκοιμήθη ένας ιερομόναχος και προτού να τον βάλω στον τάφο, αμέσως εξύπνησε και είπε «Θέλω πνευματικόν», διότι έχω μερικά αμαρτήματα που δεν τα εξομολογήθηκε, που δεν τα εξομολογήθηκα, πήγαινε ο πνευματικός του αυτήν, μίλησαν, τον ευλόγησαν, τον διάβασε μία ευχή και μετά επέθανε και τον έθαψαν στον τάφο. Γιατί τα επιτρέπει ο Θεός μερικές φορές αυτά? Για να δούμε ότι πρέπει να είμαι θα έτοιμοι. Δεν ξέρουμε την ημέρα του θανάτου μας, δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε, ξέρουμε ένα πράγμα όμως, ότι θα φύγουμε από τη ζωή αυτήν. Αργά ή γρήγορα. Και είναι ένα μυστήριο, αδελφοί μου. Πότε γεννάται ο κάθε άνθρωπος? Πότε φεύγει από τη ζωή αυτήν και πώς φεύγει? Είναι ανερμήνευτο μυστήριο. Αλλά όμως γνωρίζουμε όλοι μας ότι η ζωή μας παρέρχεται. Και αν δείτε και ο καθένας στη ζωή του, θα δει ότι πόσο εύκολα και πόσο γρήγορα παρήλθαν τόσα χρόνια. Και σιγά σιγά κάθε μέρα που περνά ευρισκόμεθα πιο κοντά στον τάφο. Αλλά όμως η ζωή δεν τελειώνει ποτέ. Ο άνθρωπος, όπως είπα, είναι αιώνιος και αυτόν ευλογημένος εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος συνεχώς είναι ο συνεχής αναζητητής της αιωνιότητας.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
3: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο, η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της, ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
4: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
5: Χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τους ψαλμούς του Δαβίδ. Το ψαλτήριο, όπως λέγεται, στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι από τα πιο βασικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και γενικότερα της Αγίας Γραφής. Είναι το ψαλτήριο το οποίο γράφει κατά βάση από τον βασιλέα και προφήτη Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήταν ένας από τους πιο μεγάλους βασιλείς του Ισραήλ. Είναι εκείνος ο οποίος εχρήστη τη βασιλεύση του Ισραήλ μετά από το Σαμουήλ. Από το Σαμουήλ μετά το Σαούλ, Δηλαδή ο Σαμουήλ έχρισε πρώτο βασιλέα τον Σαούλ και όταν εκείνος εξέπεσε και έχασε τη χάρη του Θεού, τότε ο Θεός του έδωσε εντολή του προφήτου Σαμουήλ να εκλέξει νέο βασιλέα και εκείνος εξέλεξε τον Δαβίδ. Άρα είναι ο δεύτερος βασιλεύς και συγχρόνως είναι εκείνος ο οποίος ήταν μεγάλος βασιλεύς. Ονομάστηκε προφητάναξ. Η λέξη προφητάναξ αποτελείται από δύο επιμέρους λέξεις, από τη λέξη προφήτης και από τη λέξη βασιλεύς. Ήταν και βασιλεύς και προφήτης. Μεγάλος λοιπόν βασιλεύς. Διασώζεται στην Παλαιά Διαθήκη αυτό το κείμενο που λέγεται το Ψαλτήριον και είναι η ψαλμή του Δαβίδ. Είναι 150 ψαλμοί. Έχουν ασχοληθεί πάρα πολλοί πατέρες γύρω από το Ψαλτήριον, αλλά και σύγχρονοι ερευνητές. Έχουν πει πάρα πολλές αναλύσεις, έχουν κάνει πάρα πολλές αναλύσεις γύρω από το Ψαλτήριον. Οι νέοι ερευνητές και νέοι θεολόγοι δεν θα αναφερθούμε σε όλα αυτά, αλλά κυρίως θα δούμε ποια είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας και η διδασκαλία της Εκκλησίας μας για τους ψαλμούς του Δαβίδ. Εκείνο που συνήθως λέγεται είναι ψαλμοί του Δαβίδ, αλλά από ό,τι φαίνεται όταν το μελετήσει κανείς προσεκτικά είναι οι περισσότεροι ψαλμοί εγγράφησαν από τον Δαβίδ και ο Δαβίδ σε περίπου το 1000 π.Χ., το 1054 π.Χ. και στη συνέχεια προσετέθησαν και μερικοί άλλοι ψαλμοί που εγγράφησαν αργότερα και αποτελέστηκε αυτό το βιβλίο που λέγεται το Ψαλτήριον. Πολύ σημαντικό βιβλίο όπως θα δούμε στη σημερινή εκπομπή. Κυρίως θα τονίσω τρία ιδιαίτερα σημεία. Το πρώτο σημείο είναι τα επιγράμματα των ψαλμών. Όταν διαβάσει κανείς προσεκτικά τους ψαλμούς θα δει ότι αμέσως από κάθε ψαλμό, μάλλον μπροστά από κάθε ψαλμό, υπάρχει ένα επίγραμμα. Αυτό που λέμε σήμερα εμείς τίτλο. Είναι ένα κεφάλαιο και είναι ο τίτλος του κεφαλαίου. Αυτά τα επιγράμματα έχουν πάρα πολύ αξία και σπουδαιότητα. Τα μελετούν και οι παλαιότεροι τα μελετούσαν και οι καινούργοι τα μελετούν για να δουν τι ακριβώς σημαίνουν, τι ακριβώς δηλώνουν. Και είναι μερικά τα οποία είναι μυστήρια, δηλαδή δεν μπορούν ακόμη να εξακριβώσουν τι ακριβώς εννοούσαν αυτά τα επιγράμματα. Είναι και μερικοί ψαλμοί που δεν έχουν επιγράμματα, αλλά οι περισσότεροι έχουν τους τίτλους τα επιγράμματα. Για παράδειγμα, ένας από τους βασικός τίτλος, επίγραμμα, είναι «Ψαλμός το Δαβίδ». Αλλού διαβάζουμε «Οδή του Δαβίδ», «Το Δαβίδ». Αλλού είναι «Απλός του Δαβίδ», ότι αυτό είναι ένα έργο, ο ψαλμός αυτός του Δαβίδ. Αλλού λέγεται «Στυλογραφία το Δαβίδ». Και λέγεται στυλογραφία, όπως εξηγεί ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσης, γιατί όπως υπήρχε ο στήλος, ένα στήλος και πάνω έγραφαν κάποια πλάκα αναμνηστική, που σημαίνει ότι αυτό είναι κάτι το οποίο γράφεται και παραμένει στη μνήμη του ανθρώπου. Είναι κάτι σημαντικό, στυλογραφία, δείχνει την ανάμνηση, την αγαθή ανάμνηση του Θεού. Αλλού λέγεται ψαλμός της οδής. Αλλού γράφεται η οδή του ψαλμού. Αλλού λέγεται «Οδή υπέρ του αγαπητού». Εδώ αναφέρεται βασικά στο Θεό. Αλλού υπάρχει το επίγραμμα «Εν ύμνης». Είναι επίσης 55 ψαλμοί από τις 150 έχουν τον τίτλο «Εις τέλος». Και θα δούμε στη συνέχεια τι σημαίνει «Εις τέλος». Άλλοι ψαλμοί έχουν ως επίγραμμα το «Αλληλούια», «Έλνος οδής του Δαβίδ», «Ψαλμός εις την ημέρα του Σαββάτου» κτλ. Τα επιγράμματα αυτά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τα οποία τα μελετούσαν και οι πατέρες της Εκκλησίας και διάφοροι άλλοι ερμηνευτές παλαιοί αλλά και σύγχρονοι ερμηνευτές, γιατί αυτά τα επιγράμματα δείχνουν πάρα πολλά πράγματα. Μερικά είναι και ανεξήγητα. Δεν μπορεί κανείς να τα εξηγήσει εύκολα. Αλλά όλα αυτά τα επιγράμματα δείχνουν σχεδόν τρία πράγματα. Το πρώτο, το περιεχόμενο του ψαλμού. Το δεύτερο είναι το μέτρο και θα έλεγα η μορφή, όχι το μέτρο, η μορφή την οποία έχει ο ψαλμός. Και το κυριότερο, όπως λένε οι σύγχρονοι ερμηνευτές, είναι ο τρόπος με τον οποίο εκτελούνταν οι ψαλμοί. Είναι ψαλμοί τους οποίους έψαλαν με διάφορα μουσικά όργανα. Έψαλαν οι άνθρωποι και συνόδευαν και μουσικά όργανα. Και επομένως ο τρόπος με τον οποίο γινόταν η εκτέλεση αυτών των ψαλμών αποδίδεται με αυτό που λέγεται στην αρχή το επίγραμμα. Θα δώσω μερικά παραδείγματα για να γίνει αυτό έτσι πιο κατανοητό. Ο όρος ψαλμός σημαίνει, είναι ένας ύμνος που τον ψάλουν ο κόσμος που ήταν στη συναγωγή των Εβραίων και συνοδεύεται από ένα μουσικό όργανο. Οι Εβραίοι έψαλαν και χρησιμοποιούσαν τα μουσικά όργανα. Τρία είδη ήταν τα μουσικά όργανα των Εβραίων. Ήταν τα έγχορδα, μεταξύ των οποίων, ας πούμε, λέγει σαν κιθάρα, όπως είναι η κιθάρα η σημερινή. Είναι τα πνευστά, τα οποία με το στόμα κινούσαν τον δημιουργό, έβγαζαν τον ήχο, όπως τότε ήταν ο αμπλός, περίπου αυτό που είναι σήμερα η φλογέρα. Και είναι ακόμη τα κρουστά, είναι εκείνα τα οποία χτυπούσαν, όπως ήταν τα τύμπανα. Έτσι έψαλαν τους ψαλμούς του Δαβίδ όλος ο λαός, όλοι οι Εβραίοι, μέσα στη συναγωγή ή όταν πήγαιναν για να κάνουν κάποια ακολουθία στο ναό, έψαλαν όλους αυτούς τους ύμνους με συνοδεία μουσικών οργάνων. Οπότε όταν υπάρχει το επίγραμμα ψαλμός, σημαίνει ψάλεται με συνοδεία εγχόρδων οργάνων. Δηλαδή χρησιμοποιούσαν έγχορδα όργανα, κιθάρα θα λέγαμε σήμερα. Αλλού γράφεται η λέξη οδή. Με τη λέξη οδή σημαίνει ότι εκτελείται αυτός ο ύμνος μόνο με τη φωνή, χωρίς να χρησιμοποιούνται καθόλου μουσικά όργανα. Αλλού γράφεται ψαλμός οδής, που σημαίνει προηγείται η ψάλουσα φωνή και ακολουθούσε και ακολουθεί το όργανο το οποίο υπηχούσε, σαν θα λέγαμε σήμερα εμείς, σαν ένα ισοκράτημα. Αλλού γράφεται ως επίγραμμα η λέξη οδή ψαλμού, δηλαδή κυριαρχούσε το μέλος του οργάνου, κυρίως εκείνο το οποίο κυριαρχούσε ήταν το όργανο και ακολουθούσε η φωνή του ψάλλοντος που προσαρμοζόταν στις χορδές. Είπα προηγουμένως ότι 55 ψαλμοί έχουν το επίγραμμα εις τέλος. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές ερμηνείες. Η παλαιότερη ερμηνεία σημαίνει εις τέλος, σημαίνει το νικητή σε αυτόν που ενίκησε ή τη νίκη, στη νίκη. Ή αλλού λέγεται εις τέλος γιατί πρόκειται για μια προφητεία. Προφητεία η οποία θα αναφερθεί και θα γίνει, θα επαληθευτεί μάλλον αργότερα και κυρίως όταν οι Εβραίοι θα κυριαρχούν από τους Βαβυλωνίους και θα είναι η Βαβυλώνιος εχμαλωσία. Αλλά νεότεροι εξηγητές και ερμηνευτές των γραφών και των ψαλμών λέει ότι αυτός ο τίτλος, αυτό το επίγραμμα εις τέλος σημαίνει, είναι και αυτό δείχνει το μουσικό μέλος και τον τρόπο με τον οποίο θα ψάλεται ο ψαλμός και αυτό αναφέρεται στον αρχιμουσικό, το μαέστορα και εκείνο που διευθύνει τη χοροδία, οπότε να αποδοθεί κατά τον καλύτερο τρόπο. Σε άλλο ψαλμό συναντούμε υπάρχει το επίγραμμα σύνεσης που σημαίνει να ψάλλεται συνετός με πολύ μεγάλη σύνεση. Αλλού υπάρχει το επίγραμμα υπέρ κληρονομούσης και εδώ εξηγεί ότι είναι μια μελωδία, απλώς μελωδία με πνευστά όργανα. Εκεί δεν ακολουθεί η φωνή. Αλλού λέγεται υπέρ, ύμνος ψαλμός το Δαβίδ υπέρ των κρυφίων. Τι σημαίνει υπέρ των κρυφίων? Οι εξηγητές λένε ότι είναι ένας ψαλμός ο οποίος ψάλεται υψηφόνος, με φωνή υψηλή. Ή αλλού λέγεται ψαλμός του Δαβίδ υπέρ ογδόης. Τι σημαίνει υπέρ ογδόης? Είναι οκτώ φθόγγοι χαμηλότεροι. Ψάλλονται αυτοί οι ψαλμοί. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω σε αυτό το πρώτο σημείο, ότι είναι μουσικά κείμενα, είναι αυτό που λέμε, έχουμε εμείς τα τροπάρια της Εκκλησίας μας, τα οποία ψάλλουμε στην Εκκλησία. Τότε δεν υπήρχαν τροπάρια, ήταν οι ψαλμοί του Δαβίδ, τους οποίους έψαλαν σε κάθε ακολουθία και στην παλιά εποχή, στην εβραϊκή περίοδο, αλλά και οι πρώτοι χριστιανοί στις πρώτες εκκλησίες έψαλαν κυρίως στην εβραϊκή περίοδο, χρησιμοποιώντας και τη φωνή αλλά και τη συνοδεία μουσικών οργάνων και άλλους από τους ψαλμούς έψαλαν μόνο με φωνή χωρίς μουσικά όργανα. Σε άλλους ψαλμούς υπήρχε το μουσικό όργανο και ακολουθούσε η φωνή και έτσι υπήρχε αυτή η ποικιλία στη λατρεία των Εβραίων. Το δεύτερο σημείο που είναι ενδιαφέρον όταν μιλούμε για τους ψαλμούς είναι ποιο είναι το περιεχόμενο των ψαλμών. Εδώ θα στηριχθώ περισσότερο στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο οποίος εξηγεί τους ψαλμούς. Είναι υπέροχα αυτά τα κείμενα και όπως έχει διαβάσει τους ψαλμούς του Δαβίδ, βλέπει εκεί τη μεγάλη σημασία την οποία έχουν για την Εκκλησία μας και την πνευματική μας ζωή. Ποιο είναι το περιεχόμενο των ψαλμών. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης χωρίζει το περιεχόμενο των ψαλμών σε δύο κατηγορίες. Το πρώτο είναι οι γενικές και καθολικές, οι καθολικοί μάλλον λόγοι και το καθολικό περιεχόμενο των ψαλμών και μετά είναι το εξειδικευμένο. Στους γενικούς καθολικότερους λόγους της υποθέσεως των ψαλμών ο Άγιος Νικόδημος τους χωρίζει αυτούς σε εξής κατηγορίες. Είναι πρώτα η ιστορική, δηλαδή υπάρχουν ψαλμοί που γίνεται διήγηση των διαφόρων γεγονότων ιστορικών, όπως της γενέσεως του κόσμου, της δημιουργίας του κόσμου, όπως το βίο και την πράξη των πατριαρχών, την υποδούλωση των Εβραίων στην Αίγυπτο και την απελευθέρωση των Ιουδαίων από την Αίγυπτο διά της Ερυθράς Θαλάσσης. Αναφέρονται δηλαδή σε ιστορικά γεγονότα. Άλλοι ψαλμοί αναφέρονται στη φυσιολογία της γης, του ουρανού, των κτιστών πραγμάτων και βεβαίως υμνούν όλα αυτά δια αυτών των πραγμάτων υμνείται και δοξάζεται ο Θεός. Άλλοι ψαλμοί είναι χριστολογικοί, αναφέρονται στο Χριστό, είναι προφητείες που αναφέρονται στο σεσαρκωμένο λόγο που θα γίνει άνθρωπος και επομένως υπάρχουν ψαλμοί που λέγονται μεσιανικοί, χριστολογικοί ψαλμοί, προφητείες για την ανανθρώπιση του Υιού και λόγου του Θεού. Έτσι υπάρχουν ψαλμοί που φαίνεται ευδιάκριτα, στους οποίους γίνεται λόγος για τη γέννηση του Χριστού, για τα πάθη του Χριστού, για την κατάβασή του στον Άδη, για το Σταυρό του Χριστού και την κατάβασή του στον Άδη και την Ανάσταση του Χριστού. Επίσης είναι άλλοι ψαλμοί που αναφέρονται σε προφητείες που επαληθεύθηκαν μετά την ανάληψη του Χριστού και μετά την ημέρα της Πεντηκοστής που κατήρθη το Άγιο Πνεύμα και ιδρύθηκε η Εκκλησία ως σώμα Χριστού. Επομένως ψαλμοί που αναφέρονται στη ζωή της Εκκλησίας μετά την έλευση του Παναγίου Πνεύματος. Άλλοι ψαλμοί φαίνεται καθαρά ότι παρουσιάζουν τη θεολογία του Τριαδικού Θεού. Άλλοι ψαλμοί αναφέρονται στη δημιουργία και τη ζωή και το έργο μάλλον των αγγέλων αλλά ακόμη και της ενεργίας των πονηρών δαιμόνων. Άλλοι ψαλμοί αναφέρονται στην κακία και στην αρετή, κάνουν λόγο για τους λογισμούς, για την αλλίωση και τη θεραπεία των παθών, για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο άνθρωπος στη ζωή του, για τις επιθέσεις των εχθρών κτλ. Για κυρίως έχουμε έναν μεγάλο ψαλμό. Ο μεγαλύτερος ψαλμός έκταση εννοώ από τους 150 ψαλμούς είναι ο 118ος ψαλμός «Άμμου μη ενωδώ». Αυτό που ψάλλουμε μερικούς ψαλμούς και κατά την εξόδιο ακολουθία, μερικούς στίχους αυτού του ψαλμού στην εξόδιο ακολουθία. Είναι ένας ψαλμός στον οποίο επαινείται ο νόμος του Θεού και άλλοτε λέγεται νόμος του Θεού, άλλοτε λέγεται εντολές του Θεού, άλλοτε λέγονται τα κρίματα του Θεού, άλλοτε λέγεται τα δικαιώματα του Θεού, ότι τα δικαιώματά σου ου και φύλαξα και τα λοιπά. Μερικούς στίχους επαναλαμβάνω είναι γνωστοί, μερικοί από αυτούς τους στίχους είναι γνωστοί και τους ψάλλουμε στην εξόδιο ακολουθία. Έτσι λοιπόν το περιεχόμενο των ψαλμών του Δαβίδ ποικίλει, είναι διαφορετικό και πρέπει κανείς να έχει μια διάκριση και φυσικά να έχει και μια πολύ μεγάλη και γνώση και προσοχή, λεπτή προσοχή για να καταλάβει το περιεχόμενο του κάθε ψαλμού ως προς τη γενική έννοια του όρου. Υπάρχουν όμως και ειδικές έννοιες όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης. Για παράδειγμα, άλλοι ψαλμοί είναι ευχαριστία στο Θεό. Με αυτούς δοξάζουμε και δοξολογούμε και ευχαριστούμε τον Θεό. Άλλοι ψαλμοί είναι ψαλμοί μετανοίας, όπως είναι ο 50ος ψαλμός «Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήστο των εκτριμών σου εξάλληψε το όνομά μου». Είναι ο ψαλμός εκείνος τον οποίο έγραψε ο Δαβίδ όταν έκανε ένα διπλό μεγάλο αμάρτημα και το αμάρτημα του φόνου και το αμάρτημα στη συνέχεια της μοιχείας. Και εκείνος όταν τον ήλεξε ο προφήτης, εκείνος αισθάνθηκε την ανάγκη, αισθάνθηκε το πρόβλημα και άρχισε να προσεύχεται εν μετανοία και συνέταξε αυτόν τον καθοριστικό ψαλμό που η Εκκλησία τον έχει βάλει σε πολλές ακολουθίες. Άλλος ψαλμός είναι ευκτικός, έχει ευκτικό λόγο, δηλαδή εύχεται και παρακαλεί το Θεό και εύχεται να γίνει κάτι στη ζωή του. Άλλος ψαλμός είναι παρηγορητικός, παρηγορητικός των θλιβωμένων. Είναι άλλος προτρεπτικός στην αρετή, αποτρεπτικός από την κακία. Είναι μεθοδικός για να πει στους ακροατές να τηρούν τον νόμο του Θεού, τις εντολές του Θεού. Επομένως το περιεχόμενό τους είναι ποικίλο και θαυμαστό και κανείς εκπλήσεται όταν διαβάζει αυτούς τους ψαλμούς, όχι μόνο όταν διαβάζει για να προσευχηθεί, αλλά όταν διαβάζει απλώς και έτσι θεολογικά και θα έλεγα φιλολογικά, βρίσκεται το μεγαλείο το οποίο έχουν αυτοί οι ψαλμοί του Δαβίδ. Ακριβώς δε, επειδή έχουν πολύ μεγάλη αξία, γι' αυτό και εδώ έρχομαι στο τρίτο σημείο, να δούμε, επειδή έχουν μεγάλη αξία, γι' αυτό το ψαλτήριο, δηλαδή το σύνολο των ψαλμών, των 150 ψαλμών, το προσέλαβε η Εκκλησία και το έβαλε μέσα στις ακολουθίες της και μέσα στη λατρεία της. Ξέρουμε ότι ο χριστιανισμός γεννήθηκε στην Παλαιστίνη. Μετά την ημέρα της Πεντηκοστής, την Κυριακή της Πεντηκοστής που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, δεν είχαν σχηματιστεί τα τροπάρια τα οποία ψάλουμε σήμερα, οι κανόνες, οι καταβασίες, τα τροπάρια. Και επομένως η πρώτη λατρεία ήταν η ακολουθία των ψαλμών. Και συγκεντρώνονταν οι χριστιανοί και έψαλαν αυτούς τους ψαλμούς. Εισήχθησαν λοιπόν στην λατρεία της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει καμία ακολουθία της Εκκλησίας στην οποία δεν υπάρχουν οι ψαλμοί αυτοί του Δαβίδ. Αρχίζει ο Σπερινός με τον ψαλμό του Δαβίδ που λέγεται προημιακός ψαλμός. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγαλύτης φόδρα, που είναι ένας ύμνος και δοξολογία στο Θεό για όλη την κτήση, που μέσα σε αυτόν τον ψαλμό περιγράφεται η δημιουργία του κόσμου. Δηλαδή αυτό που περιέγραψε ο Μωυσής στο βιβλίο της Γενέσεως, εκεί ο προφήτης προφητάνα το περιγράφει με ένα τέτοιο ωραίο λυρικό τρόπο. Μετά έχουμε την ακολουθία του όρθου, αρχίζει με τον εξάψαλμο, έξι ψαλμοί. Παρεμβάλλονται οι ψαλμοί σε όλες τις ακολουθίες και στην παράκληση που κάνουμε στην υπεραγία Θεοτόκου αρχίζει με τον ψαλμό «Κύριε σ' άκουσαν τις προσευχές μου» και τα λοιπά. Η Εκκλησία πήρε όλο το ψαλτήριο και το έβαλε στην ακολουθία της με τα καθίσματα. Στα μοναστήρια που διαβάζουν τα καθίσματα, στον Εσπερινό, τον Όρθρο και τα λοιπά, εκεί βλέπει κανείς ότι όλη την εβδομάδα, δηλαδή από την Κυριακή, από το Σάββατο απόγευμα μέχρι την άλλη Παρασκευή, ολοκληρώνεται όλο το ψαλτήριο, όλοι αυτοί οι ψαλμοί. Την δε μεγάλη Σαρακοστή το διαβάζουν δύο φορές την εβδομάδα, που σημαίνει ότι δίνουν πολύ μεγάλη αξία σε αυτούς τους ψαλμούς. Ακόμη και στη Θεία Λειτουργία έχουμε τους ψαλμούς, τα τυπικά, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και τα λοιπά, ένι ψυχή μου των Κύριων, που τα ψάλουμε στα τυπικά, εκεί είναι ακριβώς αυτή η ψαλμή του Δαβίδ. Στίχους που ψάλουμε σε κάθε τροπάριο. Πριν ψάλουμε το τροπάριο βάζουμε ένα στίχο. Αυτή η στίχη είναι ηλυμένη από το ψαλτήριο του Δαβίδ. Η δοξολογία την οποία ψάλλουμε στην εκκλησία μας είναι και αυτή από τους στίχους, από τους ψαλμούς του Δαβίδ. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο δεύτερος κανόνας της 7ης Οικουμενικής Συνόδου και αυτός καθορίζει περί της δοκιμασίας το μελών των επισκοπεύειν. Δηλαδή τι προσόντα πρέπει να έχουν αυτοί οι οποίοι πρόκειται να γίνουν επίσκοποι και πώς να τους επιλέγουν και πώς να τους εκλέγουν. Μεταξύ αυτών στον κανόνα αυτό λέγεται «Όθεν ορίζομεν, πάντα τον προάγεστε μέλλοντα εις τον της επισκοπής βαθμών», δηλαδή δίνουμε εντολή όλοι εκείνοι οι οποίοι, εκείνος ο οποίος θέλει να προαχθεί εις τον επισκοπικό βαθμό, πάντως τον ψαλτήρα γινώσκην. Πρέπει να γνωρίζει όλο το ψαλτήριο του Δαβίδ, να το ξέρει και απ' έξω. είναι ως εκ τούτου και πάντα των κατά αυτών κλήρων ούτων ουθετή μη είστε, ώστε από εκεί να παίρνει αφορμή μέσα από το ψαλτήριο να οδηγεί ή μάλλον να καθοδηγεί το ποίμνιό του. Είδατε, στους κανόνες δεν υπάρχουν πάρα πολλές προϋποθέσεις για το ποιος πρέπει να γίνει επίσκοπος. Εκείνο που γράφεται είναι ότι οι μέλλοντες να χειροτονηθούν, να εκλεγούν και να χειροτονηθούν, πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες της Εκκλησίας βασικά για να επιμένουν και να καθοδηγούν το ποίμνιο, και το βασικότερο είναι να γνωρίζουν τον ψαλτήρα, ώστε η διδασκαλία να γίνεται επί τη βάση αυτού, επί τη βάση των ψαλτηρίων, των ψαλτηρίων και των ψαλμών του Δαβίδ. Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι πατέρες της Εκκλησίας αγάπησαν πάρα πολύ τους ψαλμούς αυτούς και τους ερμήνευσαν. Πρώτος ο οποίος ερμήνευσε πολλούς ψαλμούς του Δαβίδ είναι ο Μέγας Αθανάσιος. Και ακολούθησε μετά ο Άγιος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Νήσις, θεολόγος, κατά καιρούς, αλλά συστηματικότερα και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Παράδειγμα, ο Μέγας Αθανάσιος λέει σε κάποια ομιλία του Πάσα, γραφή θεόπνευστος προς διδασκαλίαν και ωφέλιμος. Κάθε γραφή, κάθε βιβλίο της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης είναι θεόπνευστο και απαραίτητο για τη διδασκαλία και ωφέλιμο. Η δε βίβλος των ψαλμών τα πάντων ως παράδεισος εν αυτή πεφυτευμένα φέρουσα μελωδή. Δηλαδή θεωρεί ότι το βιβλίο των ψαλμών είναι σαν ένα παράδεισο, ένας κήπος που έχει μέσα πάρα πολλά λουλούδια και υπάρχουν εκεί πολύ πτηνά, πολλά πτηνά τα οποία μελωδούν, δηλαδή τα πτηνά τα οποία άδουν και κελαϊδούν. Έτσι θεωρεί τον ψαλτήρα. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος. Ολόκληρη η γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη, γιατί παρουσιάζει την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Έχει συγγραφεί από το Άγιο Πνεύμα. Γιατί? Γιατί λέει μοιάζει όλη η Αγία Γραφή σαν να είναι ένα πνευματικό ιατρείο, ένα φαρμακείο θα λέγαμε, που έχει πάρα πολλά φάρμακα για να θεραπεύουν την ψυχή του ανθρώπου. Και συνεχίζει, η δε των ψαλμών βίβλος το εκ πάντων ωφέλιμων περιήλυφε, περιλαμβάνει, περιέλαβε η βίβλος των ψαλμών από όλα αυτά το πιο ωφέλιμο. Δηλαδή θεωρεί όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής τα οποία είναι απαραίτητα και ωφέλιμα για την διδασκαλία, αλλά κυρίως τους ψαλμούς του Δαβίδ. Το ίδιο ακριβώς λέγει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει, μυρίων εμπεπλισμένων των βιβλίων ευρίσετε. Θα βρείτε, λέει, στο βιβλίο αυτό των ψαλμών πάρα πολλά γεμάτα, λέει, από μύρια αγαθά. Και συνεχίζει, εάν πέσεις χριστιανές σε πειρασμούς, θα βρεις πολύ παραμυθία στους ψαλμούς. Θυμάμαι ο πατέρας μου μου έλεγε μια μέρα ότι ήμουν πάρα πολύ στενοχωρημένος. Ένα βράδυ ξάπλωσα να κοιμηθώ και πριν κοιμηθώ άνοιξα το ψαλτήριο, το διάβασα και ωφελήθηκα και παρηγορήθηκα. Είναι αυτό που λέει, θα λάβεις, λες, στους πειρασμούς, εάν πέσεις σε πειρασμούς, πολύ παραμυθία χριστιανέ. Και αν λέγει πέσεις εις αμαρτήματα, μύρια φάρμακα κείμενα εντάφθα ευρύσεις. Θα βρεις, λέει, εάν αμαρτήσεις, θα βρεις πάρα πολλά φάρμακα μέσα στο βιβλίο των ψαλμών. Διαβάζεις ψαλμούς, θα βρεις τα φάρμακα τι πρέπει να κάνεις για να θεραπευτείς. Και αν εις παινίαν υποπέσεις, και αν εις θλίψην πολλούς τους λιμένας όψι. Και αν πέσεις σε φτώχεια, ηλική φτώχεια, και αν έχεις πολλές θλίψεις στη ζωή σου και διαβάσεις ψαλμούς, τότε θα δεις ότι θα πάρεις σαν να οδηγηθείς σε ένα λιμάνι. Δηλαδή θα φύγεις από την τρικυμία του βίου αυτού και θα αισθανθείς μια γαλήνη μέσα στην ψυχή. Οι ψαλμοί, αγαπητοί μου, είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Η Εκκλησία τους έχει δώσει πολύ μεγάλη σημασία και γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει χριστιανός ο οποίος δεν θα μελετά τους ψαλμούς του Δαβίδ. Ένας ασκητής και μάλιστα ερημίτης που ζούσε στην ερημία μόνος του και τον περισσότερο καιρό αθέατος από τους ανθρώπους, μου έλεγε ότι τον παρηγορούσε μέσα στην έρημο τον παρηγορούσε πάρα πολύ η ανάγνωση των ψαλμών του Δαβίδ και μου είπε το εξής, ότι κατάλαβα ότι οι ψαλμοί του Δαβίδ είναι η μήτρα της νεαράς προσευχής. Δηλαδή όχι μόνο ωφέλεται κανείς από τα διάφορα προβλήματα, τις δοκιμασίες που έχει στη ζωή του και παίρνει παρηγοριά και παίρνει φάρμακα, δηλαδή φάρμακα για τη σωτηρία του, αμαρτάνει κανείς και αμέσως διαβάζει το ελεησόν ο Θεός κατ' ωμέγα ελεός σου και τα λοιπά, και η δουγάρη ανομία μου, η αμαρτήμα ενώπιόν μου εστί διαπαντός και τα λοιπά. Διαβάζει αυτό και ωφελείται πραγματικά, είναι αυτή που λέμε νοερά εξομολόγηση προς το Θεό, που δεν καταργεί βέβαια την εξομολόγηση την οποία θα κάνουμε στον πνευματικό μας πατέρα. Οπότε πέρα από αυτά, επειδή ακριβώς φαίνεται ότι η ψαλμή και ο Δαβίδ είχε μέσα του νοερά καρδιακή προσευχή, και το ότι έλεγα προηγουμένως ότι η Εκκλησία, ο δεύτερος κανόνας της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, καθορίζει ώστε εκείνος ο οποίος πρόκειται να εκλεγεί επίσκοπος, μοναδικό προσόν πέρα από τη γνώση των κανόνων ή να γνωρίζει τον ιερό ψαλτήρα, το ψαλτήρι του Δαβίδ, είναι γιατί, όχι μόνο για να καθοδηγεί τον λαό, γιατί έτσι θα μάθει να προσεύχεται στο Θεό και να έχει εσωτερική προσευχή. Είναι η μήτρα της νοεράς προσευχής. Στη σημερινή εποχή που οι άνθρωποι δεν προσεύχονται και δεν έχουν ώρες να προσευχηθούν, έχουν ώρες να διαβάζουν διάφορα βιβλία και εφημερίδες, έχουν ώρες να διαβάζουν βιβλία τους

0: ευσχημόνος και κατά τάξην. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατά τάξην», που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρος. Στην προηγούμενη μας εκπομπή ασχοληθήκαμε με την ιστορική εξέλιξη της Ορθόδοξης Χριστιανικής Νεοδομίας. Εξετάσαμε τις αρχαιοελληνικές και ιουδαϊκές αντιλήψεις γύρω από τον ναό και είδαμε την πορεία που ακολούθησε η χριστιανική ναοδομία από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια μέχρι και τον 20ο αιώνα. Στην σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με την θεολογία της Εκκλησίας μας γύρω από τον ναό, θα δούμε την εσωτερική διάταξη ενός ορθόδοξου χριστιανικού ναού, καθώς και τους συμβολισμούς οι οποίοι υπάρχουν μέσα σε αυτόν. Ξεκινώντας λοιπόν την παρουσίαση της ορθόδοξης θεολογίας γύρω από τον Ιερό Ναό, θα πρέπει να τονιστεί πως η Χριστιανική Εκκλησία ήδη από τα πρώτα βήματά της απέφυγε έντονα να ιδρύσει ναούς, κυρίως στο πλαίσιο της αντιγραφής των εθνικών και ιουδαϊκών ναών. Ο λόγος που οδήγησε σε αυτή την πρακτική την Εκκλησία ήταν γιατί δεν επιθυμούσε να υπάρξει σύγκριση μεταξύ της νέας χριστιανικής θρησκείας και της πρακτικής των ειδωλολατρών ή των Ιουδαίων. Φυσικά, οι ειδωλολάτρες εθνικοί των πρώτων χριστιανικών αιώνων θεωρούσαν αδιανόητη την ύπαρξη οποιασδήποτε θρησκείας χωρίς την χρήση ή και λειτουργία ναού. Αυτό ήταν και ο λόγος που στην αρχή οι χριστιανοί θεωρούνταν ως άθεοι, ακριβώς γιατί δεν υπήρχε οργανωμένος λειτουργικός τόπος. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο όμως, κεφάλαιο 4, στίχος 24, εκεί που περιγράφεται ο διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα, διευκρινίζεται εξ αρχής η σαφή αντίθεση μεταξύ των απόψεων των εθνικών και των Ιουδαίων σε σχέση με τη ζωή των χριστιανών. Στην παραπάνω Ευαγγελική περικοπή, ο Χριστός ξεκαθαρίζει πως η λατρεία των χριστιανών είναι πλέον πνευματική, αφού ο Θεός είναι πνεύμα, και άρα λοιπόν δεν υπάρχει ανάγκη ύπαρξης συγκεκριμένου τόπου λατρείας. Ταυτόχρονα όμως, ο Απόστολος Παύλος διδάσκει στις πράξεις, κεφάλαιο 17, στίχους 24, πως ο Θεός, ο οποίος έκανε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτόν, αυτός που είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί σε χειροποιητούς ναούς. Οι παραπάνω δύο βιβλικές παραπομπές δικαιολογούν απόλυτα την πρακτική της Εκκλησίας με την οποία απέφευγε την ίδρυση συγκεκριμένων ναών ως τόπων λατρείας του Θεού. Ο φιλόσοφος και μάρτυρας Ιουστίνος διασώζει πως ο Θεός των χριστιανών τόπο ου περιγράφεται. Για να διακηρύξει αυτό το οποίο περιγράφεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 4 στίχος 24, ότι ο Θεός είναι πνεύμα και ως πνεύμα θα πρέπει να λατρεύεται. Για τη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός κατοικεί μέσα στο ναό του. Αυτό το συναντάμε έντονα σε αυτά τα οποία περιγράφονται στο Γάμα Βασιλειών κεφάλαιο 8 στίχος 53, όπου εκεί ο Σολομών κατά τη διάρκεια των εγγενείων του ναού αφιερώνει τα εξής. «Τότε ελάλησεν Σολομών υπέρ του οίκου, ως συνετέλεσε του οικοδομήσε αυτόν.

Ήλιον εγνώρισε εν ουρανό Κύριος, είπε του κατοικίν εγνώφω οικοδόμησον οίκον μου, οίκον ευπρεπήν σε αυτό του κατοικίν επικαινότητος, ούκ ιδού αυτού γέγραπτε εν βιβλίο της Οδής. Μάλιστα ο Θεός εισέρχεται μέσα στον ναό του Σολομώντα και εκαθίστανται εκεί με την παρουσία της κιβωτού της Διαθήκης, παίρνοντας τη μορφή νεφέλης. Η νεφέλη αποτελούσε σημάδι της παρουσίας του Γιαχβέ στη σκηνή του μαρτυρίου. Έτσι ο Εβραίος με την ύπαρση του ναού εκφράζει ακριβώς τόσο το απρόσιτο του Θεού, αλλά καθώς και την παρουσία του Θεού μέσα στο λαό του, με τον τόπο λατρείας που είναι ο ναός του Σολομώντα. Ενώ από τη μία μεριά υπήρχε μια θεολογική άποψη που ήθελε ο ναός του Σολομώντα να αποτελεί τόπο κατοικίας του Θεού, την ίδια στιγμή στον Δευτερονομιστή παρατηρούμε πως μέσα στο ναό δεν κατοικεί όλος ο Θεός, αλλά το όνομα του Θεού. Και αυτό γιατί υπήρχε ο κίνδυνος του περιορισμού της δύναμης του Θεού σε ένα τόπο. Άρα λοιπόν οι Εβραίοι πίστευαν ταυτόχρονα πως ο ναός αποτελεί τον τόπο εκείνος τον οποίον ο πιστός μπορεί να επικαλεστεί το όνομα του Θεού και αυτός τελικά να εισακουστεί από τον ίδιο τον Γιαχβέ. Σε πλήρη συνάρτηση με τα παραπάνω, η ιερατική παράδοση μέσα στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρει πως ο ναός είναι το σημείο εκείνο με το οποίο μπορεί να συναντηθεί ο λαός του Θεού με τη δόξα του Γιαχβέ. Θα πρέπει να τονίσουμε πως η δόξα του Γιαχβέ στην παλαιοδιαθηκική θεολογία εμφανίζονταν με την παρουσία της νεφέλης, η οποία βοηθούσε τον άνθρωπο να μην τυφλωθεί από την παρουσία του Θεού, προστατεύοντάς τον και άρα ο ίδιος ο πιστός να μπορεί να γίνει μέτοχος αυτής της δόξας. Η αναφορά στην παλαιοδιαθηκική θεολογία γύρω από την ύπαρξη του ναού μέσα στη λειτουργική ζωή των Εβραίων μας βοηθά να καταλάβουμε τη μετεξέλιξη και την διαφορά μεταξύ χριστιανικής παράδοσης και εβραϊκής παράδοσης. Με τον ερχομό του Χριστού και μετά τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν και οι χριστιανοί πλέον νοηματοδοτούν θεολογικά τελείως διαφορετικά την ύπαρξη του ναού, μιας και όπως προείπαμε η καινούργια λατρεία του Θεού είναι πνευματική και άρα ο Θεός θα πρέπει να λατρεύεται εν πνεύματι και αληθεία και όχι περιορισμένος μέσα σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Ο Χριστός λοιπόν πλέον σχετίζει με το πρόσωπό του και αποκαλύπτει πως ο ίδιος είναι ο ναός του Θεού. Έτσι λοιπόν έχουμε μία ταύτιση μεταξύ του κατεστραμμένου ναού του Σολομώντα και του ανακοδομημένου ναού με το σώμα του Χριστού αμέσως μετά την Ανάσταση. Η δόξα του Θεού πλέον, ενώ μέχρι πρότινος οι Εβραίοι την αναζητούσανε μέσα στο ναό, τώρα αυτή αποκαλύπτεται αποσπασμένη από τον Θεό, από τον ναό, στο πρόσωπο του σαρκωμένου λόγου. Ναός του Θεού για την Ορθόδοξη Θεολογία είναι το ανθρώπινο πρόσλημα του Κυρίου και κατά συνέπεια το μυστικό σώμα του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία, μέσα στην οποία κοινωνά κάθε χριστιανός που έρχεται σε επαφή με τον Θεό. Η παραπάνω θεολογική τοποθέτηση συναντάται στα λόγια του Κυρίου που λέει προς τους Ιουδαίους «Λύσατε τον ναό τούτον και εν τρισί ημέρες εγερώ αυτόν». Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο πάλαιο 2 στίχος 19, ενώ λίγο παρακάτω ο ίδιος ο Ευαγγελιστής θα αναφέρει ότι «εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού» κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 2 στίχος 21. Ο ερχομός του Χριστού στον κόσμο και η ενανθρώπισή του νομιμοποιεί πλέον μέσα στη ζωή της Εκκλησίας την ίδρυση των ναών ως άλλη σάρκας του Θεανθρώπου Χριστού. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1, στίχος 10, αναφέρονται τα εξής. «Επιδημήσαντος ημίν του λόγου κατά σάρκα, ότις βροντίς μεν γόνος φυσί καθυπογράφων, εθεασάμεθα φεδρός την δόξαν, ην είχεν ο Υιός παραπατρός εν αληθείας χάριτη. Όσοι δε πίστη τούτον ελάβομεν, εδίωκεν της πάσιν εξουσίαν, του γενέστε τέκνα Θεού». Ή ουκ εξαιμάτων ουδέ εκθελήματος σαρκός αναγεννηθέντες, αλλά εκ πνεύματος Αγίου επαυξηθέντες, οίκον προσευχής επίξαμεν και βόμεν, τούτον τον οίκον στερέωσον Κύριε. Το Ιερό των Ιερουσαλήμων αντικαθίσταται πλέον από το ίδιο το σώμα του Κυρίου, το οποίο είναι η Εκκλησία του, ο πράγμα το οποίο οδηγεί τον Απόστολο Παύλο να βεβαιώσει πως κατοικεί μέσα στο σώμα, δηλαδή την Εκκλησία,
παν το πλήρωμα της θεότητος. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ο άνθρωπος δεν έχει πια την ανάγκη παρουσίας ενός ναού για να συναντηθεί με τον Θεό. Και αυτό γιατί η ενανθρώπιση οδήγησε ώστε στην ορατή ανθρώπινη φύση του Χριστού ο άνθρωπος να συναντάται με τον Θεό έχοντας ως τόπο συνάντησης το ίδιο το σώμα του Κυρίου. Το χαρακτηρισμό της σάρκας του Κυρίου ως ναού τον συναντάμε σε πολλούς πατέρες της Εκκλησίας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από τον Ευστάθιο Αντιοχίας, ο οποίος αναφέρει το σώμα του Χριστού ως ναό χρήμα περικαλές αφιερωμένων και ασύλληπτων. Για τη ζωή της Εκκλησίας, η μη ύπαρξη ναού ως συγκεκριμένου τόπου λατρείας του Κυρίου εδράζεται πάνω στην υπόσχεση που έδωσε ο Χριστός λίγο πριν την Ανάληψη, σύμφωνα με την οποία θα είναι πάντοτε παρόν όπου θα υπάρχουν έστω και 2-3 άνθρωποι στηνυγμένοι στο όνομά Του. Με αυτόν τον τρόπο, η Εκκλησία καθίσταται πλέον πνευματικός οίκος και ναός του Θεού, ο οποίος οικοδομείται με ζωντανούς λίθους, δηλαδή τους πιστούς, ως ναού εμψύχου και ζωντανού. Δηλαδή κάθε φορά που οι πιστοί συναθρίζονται στο όνομα του Χριστού για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας οπουδήποτε, ο τόπος εκείνος που βρίσκεται η Εκκλησία ως σώμα πιστών γίνεται αμέσως πνευματικός ναός του οποίου οι πιστοί αποτελούν τους ζωντανούς λίθους με τους οποίους οικοδομείται ο ναός του Θεού. Συνεπώς, αφού το αναστημένο σώμα του σαρκωμένου Χριστού είναι ο κατεξοχήν ναός του Θεού, άρα και οι χριστιανοί ως μέλη αυτού του σώματος αποτελούν ταυτόχρονα και τον πνευματικό ναό μέσα στον οποίο συναντάται η παρουσία και η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Χαρακτηριστικό όλων των παραπάνων που αποδίδουν ένα πνευματικό περιεχόμενο στον Ορθόδοξο Χριστιανικό Ναό είναι όσα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους Επιστολή κεφάλαιο 3 στίχος 6 που λέει «Χριστός δε ως Υιός επί των οίκων αυτού, ου οίκος εσμέν ημείς, εάν την παρησίαν και το καύχημα της ελπίδος μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχομεν». Με αυτόν τον τρόπο δηλώνεται ότι όλοι οι πιστοί, όλοι όσοι έχουν βαπτιστεί, είναι ο οίκος του Θεού. Η αντίληψη που θέλει οι πιστοί, τα πιστά μέλη της Εκκλησίας, να αποτελούν εκείνους τους ζωντανούς λίθους οι οποίοι οικοδομούν το οικοδόμημα του Ορθόδοξου Ναού, τη συναντάμε στον Οριγένη, ο οποίος Οριγένης διασώζει την πραγματικότητα αυτή και χαρακτηρίζει την Εκκλησία πνευματικών οίκων και ναού Θεού ως σώμα πιστών. Η πατερική θεολογία της Εκκλησίας μας διασώζει την πραγματικότητα πως με την έννοια και την φράση οίκος Θεού συνήθως εννοούμε την Εκκλησία του ζώντος Θεού. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει ότι κάθε ένας πιστός αλλά και όλοι μαζί ως Εκκλησία αποτελούμε τον πνευματικό ναό του Θεού δίνοντας ακριβώς την ερμηνεία και την διαφορετικότητα στη θεολογική οπτική γύρω από το γεγονός του ναού. Ενώ όμως από την μία η Εκκλησία ως σώμα πιστών που έχει σχέση με το σώμα του Χριστού αποτελεί το πνευματικό εκείνο στοιχείο που οικοδομεί το ναό του Θεού, την ίδια στιγμή ο κάθε πιστός ατομικά είναι ναός του Θεού μέσα στον οποίο μπορεί να κατασκηνώσει το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου με το μυστήριο της Θείας Μεταλήψεως. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που ο πιστός κοινωνά σώματος και αίματος, ταυτίζεται με τον Χριστό, ο οποίος έρχεται και μένει στον καθένα μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η πνευματική μέσα σε εισαγωγικά κατασκήνωση του Χριστού, την οποία και την αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του, συμβαίνει πνευματικά με την μετάληψη των αχράντων μυστηρίων. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό πως οι χριστιανοί πλέον δεν ενδιαφέρονται να ιδρύσουν άψυχους βορμούς και αγάλματα σύμφωνα με την πρακτική των ιδωλατρών. Κύριος στόχος τους είναι να μεταποιήσουν τα ίδια τα σώματά τους σε εικόνα του Δημιουργού, στα οποία θα έρθει και θα κατοικήσει ο Θεός μετατρέποντάς τα σε ναούς του Αγίου Πνεύματος. Κατά την ανάγνωση της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως, εκεί διατυπώνεται η παρακάτω παράκληση. «Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς
και την καρδίαν μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Ο ποιητής της ακολουθίας Θείας Μεταλήψεως κατανοεί ακριβώς ότι μπορεί η καρδιά να μεταβληθεί σε πνευματικό ναό του σώματος και του αίματος του Χριστού, άρα σε παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο. Για την θεολογία της Εκκλησίας μας λοιπόν, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από το κείμενο των Πατέρων, γίνεται κατανοητό πως πλέον δεν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο ναό στον οποίο και ο άνθρωπος συναντάται με το πρόσωπο του Θεού και μπορεί να τον λατρεύει, αλλά όλοι μας μέσα από την πνευματική καθαρότητα και την προετοιμασία μπορούμε να γίνουμε ναοί του Θεού έχοντας κοινωνήσει του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Ταυτόχρονα φυσικά, ενώ ως ναός του Αγίου Πνεύματος παρουσιάζεται ο καθένας από εμάς ξεχωριστά ως μέλη της Εκκλησίας, από τα μέσα του 5ου αιώνα και μετά η Θεοτόκος εμφανίζεται ως τον καθαρότατο ναό του Θεού. Είναι η πρώτη και η μόνη από όλους τους ανθρώπους που χωρίς να είναι βαπτισμένοι μέσω της αγιότητας του βίου της και της πίστης της στον Θεό, κατόρθωσε όχι μόνο να αποβεί η ίδια ναός του Θεού, αλλά και το τέμενος όπου επετεύχθη πραγματικά η συνάντηση Θεού και ανθρώπου. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ο πρόσωπο της Παναγίας συνοψίζει το σύνολο της Ορθόδοξης Θεολογίας γύρω από την παρουσία του ναού μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, δεδομένου του γεγονότος ότι με τον ναό που αναφέρεται στην Ορθόδοξη Παράδοση έχουμε τον τόπο της ένωσης του Θεού και των ανθρώπων, όπως συνέβη και στην μήτρα της Θεοτόκου, σε αντίθεση με τον ναό της Ιερουσαλήμ, όπου εκεί είχαμε μόνο την παρουσία του Θεού. Ολοκληρώνοντας λοιπόν την θεολογική οπτική γύρω από τον ναό και βλέποντας ακριβώς πώς ο ναός μετεξελίσσεται ως ιδέα από το εβραϊκό περιβάλλον στο χριστιανικό και πλέον ναός δεν θεωρείται μόνο ένα συγκεκριμένος τόπος λατρείας του Θεού, αλλά ο καθένας από εμάς ξεχωριστά που κοινωνώντας του σώματος και του αίματος του Κυρίου γινόμαστε κατοικητήριο του Θεού, ας περάσουμε να δούμε τώρα την τυπική διάταξη ενός ορθόδοξου χριστιανικού ναού και κατόπιν να δούμε τους συμβολισμούς τους οποίους ενέχει μέσα στο ναό το κάθε μέρος από αυτό. Ξεκινώντας λοιπόν, θα πρέπει να τονιστεί πως μέσα σε έναν ορθόδοξο ναό τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το κάθε τι έχει μελετηθεί πολύ και έχει τη δική του χρησιμότητα και σημασία. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας όρισαν οι πιστοί μπαίνοντας στο ναό για να συμμετάσχουν στη λατρεία και την ευχαριστιακή σύναξη, να εγκαταλείπουν προσώρα στα εγκόσμια και να εισέρχονται πλέον στην σφαίρα του υπερεσθητού. Γι' αυτό τα πάντα μέσα στο ναό έχουν το βαθύτερο συμβολισμό τους, ώστε να δίνονται στους πιστούς σωστικά μηνύματα. Ο ναός λοιπόν εσωτερικά διαιρείται σε τρία μέρη, το καθένα εκ των οποίων έχει το θεολογικό και πνευματικό του νόημα, αλλά ταυτόχρονα και υπηρετεί και συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες των πιστών. Την εσωτερική διάταξη ενός ορθόδοξου χριστιανικού ναού τη συναντάμε στο κείμενο του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης, στο περί του Αγίου Ναού και της τούτου καθιερώσεως, όπου εκεί μας μιλά και για τα μέρη του ναού, αλλά κυρίως για τον θεολογικό συμβολισμό. Όσα θα αναφερθούν παρακάτω είναι παρμένα μέσα από το κείμενο του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης, ο οποίος δίνει με έναν καλλιτεχνικό, με έναν περίτεχνο τρόπο την σημασία του καθενός από αυτά μέρη και την θεολογική λειτουργία μέσα στο χώρο της Ορθόδοξης Ναοδομίας. Έτσι λοιπόν έχουμε τον προναό Ινάρθικα, τον κυρίως ναό και το Ιερό Βήμα. Ο πρόναος Ινάρθικας βρίσκεται στο δυτικό μέρος του ναού και αξιοποιείται για τις προβαπτισματικές πράξεις και την κατήχηση των νεοφωτίστων. Παλιότερα, σε αυτό το σημείο στέκονταν οι κατηχούμενοι και η εν μετανοία κατά τη Θεία Λειτουργία, οι οποίοι και αποχωρούσαν μετά τα αναγνώσματα. Σε μεταγενεστέρους ναούς, το μέρος αυτό χωρίστηκε στον Εσονάρθικα Ηλιτή,
που προορίζεται για τη λιτανία και άλλες ακολουθίες του νυχθημέρου και στον εξονάρθικα, στον οποίον σήμερα βρίσκεται το παγκάρι του ναού και τα κεριά. Ο κυρίος ναός ονομάζεται και καθολικών και σε αυτόν τελείται η Θεία Λειτουργία και άλλες ιερές ακολουθίες. Στο κέντρο του κυρίους ναού παλαιότερα υπήρχε ο άμβωνας, όπου από εκεί ο διάκονος έδινε τα παραγγέλματα στον λαό και διάβαζε το Ευαγγέλιο. Στις μέρες μας διασώζεται ο άμβωνας στο κέντρο του ναού στη Μητρόπολη Καλαμπάκας. Μετά την οικονομαχία ο άμβωνας μετατέθηκε αριστερά, υψώθηκε το τέμπλο και στα δεξιά τοποθετήθηκε δεσποτικό, στο οποίο στέκεται ο αρχιερέας όταν κατά τις ιερές ακολουθίες χωροστατεί. Στο χώρο του καθολικού υπάρχουν δεξιά και αριστερά οι χωροί των ψαλτών και ο ναός είναι εξοπλισμένος με τα στασίδια, τα αναλόγια για τους ιεροψάλτες, καθώς και άλλα αντικείμενα φωτισμού. Στο κυρίως ναό υπάρχει και ο σολέας, ο οποίος αποτελεί μέρος του κυρίου ναού και εκεί τελούνται διάφορα μυστήρια. Βρίσκεται μπροστά από το ιερό βήμα, σε λίγο υψηλότερο επίπεδο από τον υπόλοιπο ναό και με δύο ή τρία σκαλοπάτια χαμηλότερα από το ιερό. Ο Ιεσολέας στα βυζαντινά χρόνια ονομαζόταν βήμα των αναγνωστών. Στην ανατολική τώρα πλευρά του ιερού ναού βρίσκεται το ιερό βήμα ή πρεσβυτέριων ή ιερατείων. Το ιερό βήμα βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον υπόλοιπο ναό κατ' επίδραση των Ρωμαϊκών βασιλικών. Ο χώρος αυτός θεωρείται λοιπόν ιερός, γιατί σε αυτόν τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και επιπλέον εδώ επιτρέπεται η είσοδος μόνο των κληρικών, ενώ στα βυζαντινά χρόνια είχε και δικαίωμα να εισέλθει και ο αυτοκράτορας. Το ιερό βήμα χωρίζεται από τον κυρίως ναό με το τέμπλο. Στις παλαιοχριστιανικές βασιλικές το τέμπλο αποτελούνταν από μικρούς κιονίσκους που ενώνονταν με μαρμάρινα ή θωράκια. Το ιερό βήμα συνδέεται με τον κυρίως ναό μέσω τριών θυρών. Η μία είναι η κεντρική πύλη που ονομάζεται ωραία πύλη, από την οποία εισέρχονται στο ιερό μόνο ιερείς, και οι δύο πλαϊνές πύλες από τις οποίες εξέρχεται και εισέρχεται ο διάκονος της εκκλησίας. Πίσω ακριβώς από την Αγία Τράπεζα βρίσκεται το σύνθρονο με τον θρόνο του επιχώριου επισκόπου στο κέντρο. Εκεί οι λειτουργοί με προεστώτα τον τοπικό επίσκοπο κάθονται κατά τον καιρό του Τρισαγίου μέχρι και τα αναγνώσματα της Θείας Λειτουργίας. Η τάξη του τυπικού αυτήν δεν τηρείται σήμερα πάντοτε. Αριστερά και δεξιά της Αγίας Τραπέζης μετά την οικονομαχία διαμορφώθηκαν τα λεγόμενα παστοφόρια, δύο δηλαδή ξεχωριστοί χώροι, στους οποίους στα αριστερά βρίσκεται η πρόθεση που τελείται η προσκομιδή και στα δεξιά της Αγίας Τραπέζης βρίσκεται το σκευοφυλάκιο, όπου εκεί φυλάσσονται τα ιερά σκεύη για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, καθώς και τα ιερά άμφια που ενδύονται ιερείς για την τέλεση των μυστηρίων. Μιλώντας λοιπόν για την αρχιτεκτονική διάταξη ενός ορθόδοξου χριστιανικού λαού και κάνοντας αναφορά στα μέρη από τα οποία αποτελείται ο χριστιανικός ναός, είναι πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε και την επιρροή που άσκησε το αρχαίο ελληνικό θέατρο πάνω στη διαμόρφωση του χριστιανικού ναού. Εύκολα μπορούμε να εντοπίσουμε πολλά κοινά αρχιτεκτονικά μέρη μεταξύ των δύο αυτοκτισμάτων, δηλαδή ενός αρχαίου ελληνικού θεάτρου και ενός χριστιανικού ναού. Αυτό οφείλεται στην ανάγκη των χριστιανών για συμμετοχή στο μυστήριο του Θείου Δράματος, της θυσίας δηλαδή του Χριστού, που τελείται κάθε φορά κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Μάλιστα, πιο έντονα το στοιχείο της θεατρικότητας παρατηρείται κατά τη διάρκεια των ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος. Έτσι λοιπόν παρατηρείται ότι οι περίκεντροι ναοί, όπως ο ναός της Ρωτώντας στη Θεσσαλονίκη, θυμίζουν σε μεγάλο βαθμό το αρχαίο ελληνικό θέατρο, του οποίου φαίνεται να είναι άμεση συνέχεια. Πιο συγκεκριμένες ομοιότητες στα μέρη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου και του χριστιανικού ναού είναι οι ακόλουθες. Η σκηνή του αρχαίου θεάτρου αντιστοιχεί με το ιερό βήμα.
Το προσκήνιο που ήταν μια στοά με κύονες μπροστά από τη σκηνή, ανάμεσα στα διαστήματα των οποίων βρίσκονταν ζωγραφικοί πίνακες και θυρώματα που απέδιδαν τρεις πύλες από όπου έβγαιναν οι υποκριτές, αντιστοιχεί με το τέμπλο και τις τρεις πύλες του. Οι πάροδοι αντιστοιχούν με τους διαδρόμους δεξιά και αριστερά που σκεπάζονται με το γυναικονίτη. Ο χορός που έμπαινε από την δεξιά και την αριστερή πάροδο και συνδιαλέγονταν με τους ηθοποιούς αντιστοιχεί με τους δεξιούς και τους αριστερούς ψάλτες. Ενώ οι κερκίδες όπου κάθονταν οι θεατές και παρακολουθούσαν την παράσταση αντιστοιχούν με τον χώρο όπου κάθονται οι πιστοί και παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία και γενικά τα μυστήρια της Εκκλησίας στα οποία και μετέχουν. Η αναφορά στο συσχετισμό μεταξύ του αρχαίου ελληνικού θεάτρου και του ορθοδόξου χριστιανικού ναού γίνεται ακριβώς για να δείξει την πολιτισμική συνέχεια μεταξύ του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και του χριστιανικού πολιτισμού. Άλλωστε, η Εκκλησία συνεργάστηκε με τον αρχαίο ελληνικό πνεύμα ακριβώς για να μπορέσει να διατυπώσει τα δόγματά της αρχικά, αλλά και κυρίως να εκφράσει τον νέο τρόπο λατρείας. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή, θα ήταν αδιανόητο οι χριστιανοί να δημιουργήσουν καινούριους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς. Και αυτό γιατί ο χρόνος που είχαν στη διάθεσή τους δεν τους επέτρεπαν τέτοιου είδους πειράματα. Εξαιτίας αυτού χρησιμοποίησαν τα ήδη υπάρχοντα δομικά στοιχεία της εποχής τους, αντιγράφοντας ακριβώς δεδομένα τόσο από την αρχαιοελληνική όσο και από την εβραϊκή παράδοση, κάτι το οποίο φυσικά δεν δημιουργούσε πρόβλημα στον τύπο της λατρείας και στη θεολογία της Εκκλησίας. Σε αυτό το σημείο ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε κατόπιν στην εκπομπή μας για να δούμε τους συμβολισμούς που κρύβει ένας ορθόδοξος ναός και οι οποίοι συμβολισμοί αποτελούν το αναγωγικό εκείνο στοιχείο που λειτουργεί θεολογικά στην ύπαρξη των πιστών.

0: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, μετά το όμορφο μουσικό διάλειμμα, επιστρέψαμε στην ραδιοφωνική μας εκπομπή και συνεχίζουμε το θέμα στο οποίο είναι αφιερωμένη η εκπομπή μας. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, ασχοληθήκαμε με την εσωτερική διάταξη ενός Ορθόδοξου Ιερού Ναού. Είδαμε δηλαδή τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένας ναός και επιπλέον τονίσαμε τον συσχετισμό μεταξύ του αρχαίου ελληνικού θεάτρου και του περίκεντρου ναού στην Βυζαντινή Ναοδομία. Το δεύτερο μέρος εκπομπής μας θα ασχοληθούμε με τους συμβολισμούς που συναντάμε μέσα σε έναν Ορθόδοξο Ιερό Ναό. Πριν ξεκινήσουμε όμως την αναφορά μας πάνω στους συμβολισμούς που υπάρχουν μέσα σε έναν Ορθόδοξο Ναό, θα πρέπει να συμπληρώσουμε μία παράληψη που κάναμε στο πρώτο ημίωρό μας. Ενώ αναφερθήκαμε στο τέμπλο το οποίο χωρίζει το Ιερό Βήμα από τον Σολέα, παραλείψαμε να αναφέρουμε την διάταξη των ιερών εικόνων πάνω στο τέμπλο. Έτσι λοιπόν, στο δεξί μέρος της ωραίας πύλης βρίσκεται πάντοτε η εικόνα του Χριστού. Στο αριστερό μέρος της ωραίας πύλης βρίσκεται πάντοτε η εικόνα της Παναγίας. Δίπλα και αριστερά από την Παναγία υπάρχει η εικόνα του Αγίου ή της Αγίας που είναι αφιερωμένος ο συγκεκριμένος ναός. Ενώ δίπλα και δεξιά από τον Χριστό βρίσκεται η εικόνα του Ιωάννη του Προδρόμου. Στις πλαϊνές πόρτες του τέμπλου που εισάγουν μέσα στο ιερό υπάρχουν οι μορφές των αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ. Συνήθως πάνω από την ωραία πύλη τοποθετείται η παράσταση του μυστικού δείπνου, η οποία υπενθυμίζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ενώ ταυτόχρονα γεωγραφούνται αριστερά και δεξιά οι εικόνες του 12ωρτου, δηλαδή οι 12 σπουδαιότερες εορτές, ο Ευαγγελισμός Θεοτόκου, η γέννηση του Χριστού, η περιτομή του Χριστού, η υπαπαντή του Κυρίου, τα Άγια Θεοφάνεια, η σοφία του Θεού, η μεταμόρφωση του Χριστού, η ανάσταση του Λαζάρου και η είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, τα πάθη και ο Σταυρός του Χριστού, η Ανάσταση, η Ανάληψη και η Πεντηκοστή. Μιας και κάνουμε αναφορά για τις εικόνες οι οποίες βρίσκονται πάνω στο τέμπλο, είναι καλό να πούμε πως μέσα στον Ορθόδοξο Ναό η εικονογράφηση του ναού δεν είναι τυχαία. Το σύνολο του ναού χωρίζεται σε τρεις διαφορετικούς κύκλους. Έτσι λοιπόν έχουμε τον ιστορικό, τον δογματικό και τον λειτουργικό αγιογραφικό κύκλο. Ο δογματικός κύκλος βρίσκεται συνήθως στον τρούλο του ναού, στον οποίο απεικονίζεται ο Παντοκράτορας, οι προφήτες και οι άγγελοι. Ο ιστορικός κύκλος βρίσκεται στον κυρίως ναό αριστερά και δεξιά στους τοίχους του ναού, όπου αγιογραφούνται στοιχεία της ιστορίας του Κυρίου, όπως θαύματα που έκανε ο Χριστός, η γένεση, η βάπτιση, η Ανάσταση, καθώς και μορφές Αγίων, γυναικών και ανδρών, ενώ ο λειτουργικός κύκλος βρίσκεται συνήθως μέσα από το Ιερό Βήμα, όπου απεικονίζεται κυρίως η θυσία του Αβραάμ, η κοινωνία των Αποστόλων και οι 7 διάκονοι. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό πως μέσα σε έναν Ορθόδοξο ναό τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είναι καλό να αναφερθεί ακριβώς για να δείξουμε την ευκοσμία που επικρατεί μέσα σε ένα ναό, καθώς και την τάξη που παρατηρείται μέσα σε αυτόν. Ταυτόχρονα όμως, ο ναός επιτελεί και έναν καθαρό διδακτικό σκοπό. Η σημασία του ναού για τους πιστούς έχει βαθύτερες συμβολικές προεκτάσεις. Σύμφωνα με την θεολογία των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας, όλες οι ενδοκοσμικές πραγματικότητες, εκτός από την αισθητή τους διάσταση, έχουν και υπεραισθητή και μυστική διάσταση. Ο Ορθόδοξος Ναός δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Η τεράστια σημασία που έχει για τη ζωή της Εκκλησίας έδωσε την αφορμή για σημαντικούς συμβολισμούς χρήσιμους για την αναγωγή του πιστού σε υψηλές υπεραισθητές εμπειρίες. Στο ναό ο πιστός κάνει τη μεγάλη υπέρβαση του χρόνου και του χώρου, ενώ είναι μέρος του υλικού κόσμου. Κοινωνεί με τον κόσμο των αερών και πνευματικών δυνάμεων, ενώ ζει μέσα στους περιορισμούς του χρόνου, γεύεται την αιωνιότητα. Η γη και ο ουρανός ανακατεύονται κάθε Κυριακή και κάθε γιορτινή μέρα στη Θεία Λειτουργία. Ένας Ρουμάνος ποιητής και συγγραφέας, ο Γεώργιου, αναφέρει πως το να πας την Κυριακή στη Λειτουργία σημαίνει πραγματικά να βγεις από το σπίτι σου και να πας στον ουρανό. Ο Ορθόδοξος Ναός είναι μια μικρογραφία του σύμπαντος κόσμου. Αποτελεί ένα ορατό σημείο σύμβολο εκείνου που δεν μπορούν να δουν τα ανθρώπινα μάτια. Η μυστική σημασία του ναού αποκαλύπτεται μόνο στους μοιημένους, στους πιστούς. Κάνοντας αναφορά στους συμβολισμούς που υπάρχουν πίσω από έναν Ορθόδοξο Χριστιανικό ναό, είναι ανάγκη να σταθούμε πάνω στο έργο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού Μυσταγωγία, στο οποίο και αναπτύσσεται η ιδέα της αρχής
της ενότητας και της αναλογίας μεταξύ της Εκκλησίας και του Σύμπαντος. Σύμφωνα με τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, τα μέρη ενός ναού θεωρούνται ως εκφράσεις μυστικών ιδεών. Ο νοητός κόσμος, ο ουρανός δηλαδή, αλλά και ο αισθητός βρίσκουν τη συμβολική τους έκφραση στο από χέρια ανθρώπων φτιαγμένο ιερό ναό. Ο ναός είναι τύπος και εικόνα Θεού. Είναι τύπος όλου του κόσμου και του αισθητού και του νοητού, ενώ αποτελεί εικόνα του ανθρώπινου σήματος με το ιερό βήμα για την ψυχή και τον κυρίως ναό για το σώμα. Άρα ο κόσμος είναι ο άνθρωπος και ο άνθρωπος σύμβολο του κόσμου. Γίνεται απολύτως κατανοητό λοιπόν πως η Ορθόδοξη Ναοδομία στην ουσία της είναι άκρο συμβολική. Η τάση προς μικροσυμβολική ερμηνεία του χριστιανικού ναού εμφανίστηκε πολύ νωρίς μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Άλλωστε, τα μυστήρια είναι σύμβολα τα οποία με την εξωτερική τους μορφή ερμηνεύουν το ουσιώδες και πραγματικό και πρέπει και ο πιστός στο ναό να μπορεί να ψηλαφεί την πίσω όψη και την κρυμμένη πραγματικότητα. Ο ναός δεν είναι ένα κοινό κτίσμα, αλλά είναι κτίσμα μικροσυμβολικό. Όλες οι μορφές στο ναό αποβαίνουν σύμβολα και σημεία τα οποία θέλουν να δείξουν κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο βλέπουν τα σωματικά μάτια. Έτσι λοιπόν, μπαίνοντας στον ναό, η γη συμβολίζεται μέσα από το δάπεδο του ναού. Εκεί στέκονται οι πιστοί, οι οποίοι απαρτίζουν την επιγή στρατευωμένη εκκλησία και ατενίζουν τον ουρανό, που είναι ο θόλος, τον παράδεισο, που είναι το ιερό βήμα, και τους εικονιζόμενους Αγίους που βρίσκονται στους τοίχους του ναού. Εκεί ενώνονται με το άλλο μέρος της εκκλησίας, τη θριαβεύουσα. Ζητούν από αυτήν συμπαράσταση και δύναμη για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τον δρόμο του επίγειου βίου. Μέσα από τα ιερά μυστήρια προγεύονται τα μέλλοντα ουράνια αγαθά. Ο τρούλος του ναού συμβολίζει τον ουρανό και γι' αυτό εικονίζεται σε αυτόν ο Παντοκράτορ Χριστός ως ο μόνος κυρίαρχος των πάντων σε τεράστιο πλάνο, εκφράζοντας έτσι πληρότητα και παρουσία σε ολόκληρο τον κόσμο. Άλλωστε, σύμφωνα με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, τα πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτό εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν. Ο κύκλος και ο τρούλος αποτελούν σύμβολα του ουρανού. Διαβάζουμε στον Ισαΐα «Ως τίσας κάμαρον των ουρανών και διατείνας ως σκηνήν». Ο ουρανός είναι η σκηνή του ποιμένους του κόσμου και όπως οι σκηνές των ομάδων έχει σχήμα ημισφαιρικό. Αυτό φυσικά δικαιολογεί και το γεγονός ότι πάνω στον θόλο βρίσκονται και απεικονίζονται αναπαραστάσεις του ίδιου του ουρανού με τη μορφή του κύκλου. Ο τρούλος τονίζει, συμβολίζει και θα λέγαμε πως αισθητοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την σχέση του πιστού με τον ουρανό και καθιστά έτσι το ναό τον ίδιο σαν έναν κατεξοχή μυστηριακό χώρο. Θα μπορούσαμε να πούμε πως τα άστρα του ουρανού συμβολίζονται με τα καντήλια και τους πολυελαίους του ναού. Την εικόνα του ουρανού που συμβολίζει ο τρούλος τη συμπληρώνει η παρουσία των αγγέλων, των προφητών, των αποστόλων και των Αγίων. Εξετάζοντας ακριβώς τον τρούλο, θα πρέπει να δούμε και την αψίδα και την κόχη του ιερού. Η κόχη είναι μισός τρούλος και γι' αυτό του αποδίδεται ουράνια σημασία. Η αψίδα ετυμολογικά σημαίνει τον τόπο που εμφανίζεται το φως. Για τους χριστιανούς συμβόλιζε πάντοτε το σημείο του ουρανίου θόλου που θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Για τους πατέρες, το ιερό και η κόχη είχαν συνειδητά καθιερωθεί ως σύμβολα του ουρανού. Την ίδια ακριβώς λειτουργική σημασία και συμβολική έχει και το κυβόριο, το οποίο συνδέθηκε στενά με το σύμβολο του τρούλου, γιατί ακριβώς παρουσιάζει ως σύμβολο το ουράνιο μεγαλείο. Ενώ ο ομφαλός, δηλαδή το μέσο του ναού, δίνει την αίσθηση πως ο ναός αποτελεί ομοίωμα του σύμπαντος και κέντρο του κόσμου. Θα πρέπει να τονίσουμε πως ο ομφάλιος είναι συνήθως ένας λίθος πορφυρίτη που βρισκόταν ακριβώς μπροστά από την κύρια είσοδο του βήματος. Προχωρώντας παρακάτω, το Άγιο Βήμα συμβολίζει τον Παράδεισο, την Άνω Ιερουσαλήμ, μέσα στον οποίο τελείται ακατάπαυστα η ουράνια Θεία Λειτουργία με λειτουργούς τους Αγγέλους. Η Αγία Τράπεζα συμβολίζει τον θρόνο του εσφαγμένου αρνίου που αναφέρεται στο Αποκάλυψης κεφάλαιο 22 στίχος 3. Η Θεία Λειτουργία που συνεχώς τελείται στο ναό είναι μια εικόνα της εν ουρανώ τελουμένης αγγελικής λειτουργίας. Έτσι ο χριστιανικός ναός θεωρείται το σύμβολο και το αντίτυπο
του νοητού ουράνιου χώρου, στον οποίο μπροστά στο θρόνο του Θεού τελείται η Θεία Λειτουργία από τους Αγγέλους. Οι ιερείς συμβολίζουν τους Αγίους Αγγέλους, τα λειτουργικά δηλαδή πνεύματα του Θεού, γι' αυτό θα πρέπει να είναι άμεμπτοι και άγιοι όπως εκείνοι. Τα ιερά τους άμφια έχουν και αυτά το συμβολισμό τους, ενώ η λαμπρότητα και η καθαρότητά τους συμβολίζουν την ιερατική χάρη που είναι δεδημένη. Ταυτόχρονα θα μπορούσαμε να πούμε πως η Αγία Τράπεζα συμβολίζει και τον τάφο του μάρτυρα. Έχουμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή πως οι πρώτοι χριστιανοί κατά την περίοδο των διωγμών συνήθιζαν και τελούσαν τη Θεία Λειτουργία πάνω σε τάφους μαρτύρων. Αυτή η συνήθεια της Εκκλησίας και η παράδοση συνεχίστηκε και μετά το 313, όταν κτίζοντας οι χριστιανοί περικαλείς ναούς, φρόντιζαν στο κέντρο της Αγίας Τράπεζας, το φυτό δηλαδή, να τοποθετήσουν λείψανα των Αγίων, συνεχίζοντας την ιερή παράδοση των χριστιανών που ζήσαν στις κατακόμβες. Μέσα στον Ορθόδοξο Ιερό Ναό, τα πάντα παραπέμπουν και εικονίζουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ταυτόχρονα όμως υπενθυμίζουν στον άνθρωπο και το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Η Θεοτόκος εικονίζεται στο τετράσφαιρο του Ιερού Βήματος, συνοψίζοντας όλες τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Η κόγχιο που γίνεται η προσκομιδή κατά τους πατέρες της Εκκλησίας συμβολίζει το σπήλαιο της Βηθηλέμ όπου ξεκίνησε το έργο της σωτηρίας του Κυρίου για εμάς. Η κόγχη της προσκομιδής βρίσκεται στη γωνία και προσυδειάζει με μέρος ταπεινό για να δηλωθεί η πτωχία της πρώτης παρουσίας του Χριστού. Εκτός αυτού όμως, η κόγχη της προσκομιδής συμβολίζει και τον τριακονταετή βίο του Χριστού, ο οποίος διέρευσε μυστικός. Γι' αυτό και η προσκομιδή τελείται μακριά από τα βλέμματα των πιστών. Τέλος, θα μπορούσαμε να πούμε πως η προσκομιδή συμβολίζει και τον τόπο της σταυρώσεως του Κυρίου. Βέβαια, κορονίδα του συμβολισμού μέσα στον Ιερό Ναό είναι το θυσιαστήριο, δηλαδή η Αγία Τράπεζα. Ο Ευσέβιος βλέπει εκεί παριστάμενο το Χριστό ως μέγα αρχιερέα. Από τη στιγμή που η τράπεζα δέχεται τα ιερά λείψανα, μεταβάλλεται πλέον σε θρόνο του βασιλέα της δόξης Χριστού. Ο Κύριος βρίσκεται εκεί μέσω του Ευαγγελίου και των Τιμίων Δώρων και περιβάλλεται από όμιλο ιερατικών τάξεων, προφητών, αποστόλων και αγγέλων που συλλειτουργούν μέσω των ιερέων σε ενότητα διάσπαστη με την αέναη ουράνια Θεία Λειτουργία. Η Αγία Τράπεζα είναι το κεντρικό σημείο του Ιερού Βήματος. Ο πόλος γύρω από τον οποίο στρέφεται η σημασία όλου του ναού, η θέση της Χάριτος, ο νους και η καρδιά του ναού. Συνήθως πάνω από την Αγία Τράπεζα υψώνεται κυβόριο το οποίο θυμίζει και συμβολίζει την κυβωτό του Νόε. Συμβόλιζε ταυτόχρονα όμως και τον ουρανό με τα τέσσερα στηρίγματά του που στήριζαν τον ουράνιο θόλο. Στο πίσω μέρος της Αγίας Τράπεζας υπάρχει το σύνθρονο και οι βαθμίδες. Το σύνθρονο παριστά την επουράνια καθέδρα του Κυρίου. Τα στασίδια κάτω από αυτόν συμβολίζουν την τάξη και την ανάβαση εκάστου των ιεραρχών. Για το λόγο αυτό είναι ασεβές να καθίσει εκεί άλλος επίσκοπος πλην του επιχωρίου. Ο θρόνος αυτός συμβολίζει τον θρόνο που θα καθίσει ο Χριστός κατά τη Δευτέρα αυτού παρουσία, αλλά και τον συμβολισμό του Ιερού Βήματος ως του βήματος της Δευτέρας παρουσίας βλέπουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Το σύνθρονο παίρνει τη σημασία του θρόνου που κάθισε ο Χριστός μετά την αναλήψή του και του θρόνου που θα καθίσει κατά τη Δευτέρα παρουσία. Ο επίσκοπος που κάθεται στο σύνθρονο είναι εις τύπον Χριστού, ενώ οι διάκονοι και οι ιερείς παριστάνουν τους αγγέλους και τους αποστόλους που υπηρετούν κατά την ουράνια Θεία Λειτουργία. Ο άμβωνας, ο οποίος όπως έχουμε πει μέχρι την περίοδο της οικονομαχίας ήταν στο κέντρο του ναού, ενώ τώρα βρίσκεται στα αριστερά του, συμβολίζει τον τάφο του Χριστού και ο διάκονος τον άγγελο της Αναστάσεως. Φέρει συνήθως παραστάσεις των ιερών Ευαγγελιστών και υπάρχει ανάγλυφο περιστέρι πάνω στο οποίο τοποθετείται το Ιερό Ευαγγέλιο και συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα. Από τον κυλισθέντα αυτόν λίθο, δηλαδή τον άμβωνα, οι διάκονοι και οι ιερείς διαβάζουν και κηρύττουν το Ιερό Ευαγγέλιο, δηλαδή την Ανάσταση του Χριστού, το Λόγο του Θεού. Η ανάγνωση του Ευαγγελίου πάνω από τον άμβωνα
Και το κήρυγμα από αυτόν είναι σύμφωνα με την αποστολική παράδοση, όπως αυτή μας διασώζεται μέσα από το κείμενο των αποστολικών διαταγών. Εκεί διαβάζουμε «Μέσος δε ο αναγνώστης εφυψηλού τινός εστός, αναγνωσκέτο το Μωυσέος και Ιησού του Ναβί, τα των Κρητών και Βασιλειών, τα των παραλυπωμένων και τα της Επανόδου, προς τούτης τα του Ιώβ και του Σολομώντας και τα των εκέδεκα προφητών». Ανάμεσα στο Ιερό Βήμα και τον Κυρίως Ναό, μετέχμιο αποτελεί ο Σολέας και το Εικονοστάσι. Ο Σολέας συμβολίζει κατά τον Σοφρόν Ιεροσολύμων τον ποταμό του Πυρός που διαχωρίζει τους δικαίους από τους αμαρτωλούς. Κατά τον Απόστολο Παύλο είναι το πυρ το οποίο κατά την κρίση θα δοκιμάσει το έργο του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Στο Σολέα λαμβάνει χώρα η κοινωνία των πιστών και σύμφωνα με την ευχή της Θείας Μεταλήψεως «Ιδού βαδίζω προς Θείαν κοινωνία πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία πύργαρ τη χάνει τους αναξίους φλέγων» αποτελεί πυρ φλέγων τους αναξίως κοινωνούντας. Στο μπροστινό μέρος του Σολέα βρίσκονται τα μεγάλα μανουάλια τα οποία μαζί με τα κανδύλια του τέμπλου εκτός από το φως που εκπέμπουν συμβολίζουν το νοητό φως του Χριστού το οποίο φαίνει πάση. Στα δυτικά του ναού, απέναντι ακριβώς από την Αγία Τράπεζα, είναι πάντοτε ο Νάρθηκας, ο οποίος αντιστοιχεί με την αντίστοιχη αυλή της σκηνής του μαρτυρίου του ναού του Σολομώντα. Ο Νάρθηκας ήταν η μήτρα της Εκκλησίας, στην οποία διαμορφώνονταν οι κατηχούμενοι και άνοιγαν τα μάτια τους στην εχριστό ζωή. Παράλληλα ήταν το σοφρονιστήριο των εμπινή αμαρτωλών, αποκομμένο προσωρινά από το σώμα των προσευχομένων πιστών. Για τον λόγο αυτό σημειώνει ο Σημεών Θεσσαλονίκης ότι ο Νάρθηκας αποτελεί σύμβολο της γης γιατί σε αυτήν διαβιούν όχι κατά Θεόν οι εξόριστοι του Παραδείσου. Είναι ταυτόχρονα όμως και ο τόπος εισόδου και υποδοχής των αιρετικών και συστηματικών και ο τόπος που γίνονταν οι εξορκισμοί των βαπτιζομένων. Και ως χώρος υποδοχής ελάμβανε σε αυτόν χώρα η λειτουργική προπαρασκευή πριν γίνει η ομαδική είσοδος στο ναό και ξεκινούσε η Θεία Λειτουργία. Ενώ οι κείονες και οι πεσοί που βαστάζουν την οροφή του ναού συμβολίζουν κυρίως τους βυζαντινούς χρόνους, τους Αποστόλους, τους Προφήτες, τους Αγίους, τους Μάρτυρες, τους Οσίους. Ιδιαίτερο συμβολισμό αλλά και ταυτόχρονα σημασία έχει και ο γυναικονίτης μέσα στο χώρο του ναού. Ο γυναικονίτης απαντάται σε πρωταρχική μορφή στην κατακόμβη του Αγίου Καλίστου στη Ρώμη, όπου έχουμε δύο θαλάμους αντιμέτωπους ο ένας με τον άλλον. Εκεί οι άνδρες και οι γυναίκες παρακολουθούσαν τη Θεία Λειτουργία χωρισμένοι. Όπως μας ενημερώνει ο ιστορικός Σωκράτης, η Αγία Ελένη συμπροσεύχεται μετά των γυναικών, ως και συνεύχεσθε εν το ναό των γυναικών τάγματι. Ενώ ο Κύριλλος Ιεροσολύμων παραλληλίζει την Εκκλησία με την Κιβωτό του Νόε, στην οποία ήταν όλα σχηματισμένα και έφτακτα εν αυτή. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να συμβαίνει και στον Ιερό Ναό. «Ή και κέκλειστε η Εκκλησία και πάντες ημίν ένδον, αλλά διεστάλθω τα πράγματα, άνδρες με τα ανδρών και γυναίκες με τα γυναικών, μη γέννητε η υπόθεση της σωτηρίας, πρόφαση απολίας», θα μας πει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Ταυτόχρονα με τη συμβολική μέσα σε έναν ορθόδοξο ναό, θα πρέπει να τονίσουμε πως οι χριστιανοί έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη διακόσμηση του εσωτερικού χώρου των εκκλησιών τους, αφού μέσα σε αυτόν γίνεται η σύναξη των πιστών, η λατρεία του Θεού και η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Ειδικά η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία συνεχίζει την αρχαιοληνική παράδοση του κάλους και της αρμονίας, μόνο που προσθέτει σε αυτήν λειτουργικό χαρακτήρα. Αξιοποιεί δηλαδή την αρχαιοληνική κλασική τέχνη όχι μόνο για να έχει ψηλά αισθητικά αποτελέσματα, αλλά για να εξυπηρετήσει και τις λειτουργικές της ανάγκες. Αρχικά, η γλυπτική αποτέλεσε την αρχαιοληνική εκείνη τέχνη που αξιοποιήθηκε από τους χριστιανούς για να μπορέσουν να διακοσμήσουν τον εσωτερικό χώρο των ιερών ναών. Στην Ανατολική Εκκλησία βέβαια δεν χρησιμοποιούν τη γλυπτική για τη δημιουργία γαλμάτων, αλλά την αξιοποιούν στα κυονόκρανα που διακοσμούν τους κύονες στο ναό σε θωράκια, αγίες τράπεζες, βαπτιστήρια, κρύπτες, σύνθρονα.
Σημαντικό ρόλο στους χριστιανικούς ναούς παίζει η ξυλοκληπτική με πιο χαρακτηριστικά τα περίτεχνα ξυλόγλυτα τέμπλα, τα προσκυνητάρια, τα παγκάρια, τα πλαίσια των εικόνων, τα στασίδια των εκκλησιών. Από την άλλη μεριά λοιπόν, η ζωγραφική, η βυζαντινή ζωγραφική, γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη μετά τα χρόνια της εικονομαχίας και έφτασε στο απόγειό της τον 14ο αιώνα. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι συνέχεια της αρχαιοελληνικής, γεγονός που αποδεικνύεται από τις προσωπογραφίες της Αρσινόης της Αιγύπτου, οι οποίες είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της αρχαιοελληνικής και της βυζαντινής ζωγραφικής. Η ζωγραφική είναι ο κατεξοχήν τρόπος διακόσμησης των Ορθοδόξων ναών. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η αφαίρεση προκειμένου να αποδοθεί το ιδανικό. Έτσι ο χριστιανικός ναός είναι σύμβολο και σημείο όλων εκείνων που οι ανθρώπινοι οφθαλμοί δεν μπορούν να δουν. Η μυστική σημασία του αποκαλύπτεται τελικά μόνο στους μοιημένους. Με τη χρήση των συμβόλων επιδιώκεται η συνάντηση Θεού και ανθρώπου. Στην Ανατολική Ορθόδοξη Παράδοση, η οποία προτιμά την παραστατικότητα και όχι την ορθολογιστική κατανόηση των θείων μυστηρίων, το σύμβολο είναι άμεση παραπομπή προς την ουράνια τάξη. Θα πρέπει να τονίσουμε πως εκτός από τους βασικούς συμβολισμούς που αναφέραμε παραπάνω, υπάρχουν και πολλοί άλλοι στα διάφορα συγγράμματα των πατέρων της Εκκλησίας. Γεγονός είναι ότι ο συμβολισμός προσέλαβε τεράστιες διαστάσεις. Δεν επικρατεί μόνο στην παλαιοχριστιανική εποχή, αλλά και στη βυζαντινή και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Σύμφωνα λοιπόν με την ανέκαθεν επικρατούσα συμβολική διάσταση, ο χριστιανικός ναός, αν και αποτελείται από διάφορα υλικά, εν τούτης έχει μία υπερκόσμια χάρη. Από τους πλούσιους αυτούς συμβολισμούς των διαφόρων μερών του χριστιανικού ναού, μπορεί να κατανοήσει κανείς την έντονη θρησκευτική ζωή των περασμένων γενεών. Είναι λοιπόν φανερή θρησκευτική ζωή, η ναοκεντρική γενικά ατμόσφαιρα στην οποία ζούσαν οι βυζαντινοί προγονείς μας. Μέσα στον Ορθόδοξο ναό βιώνεται το πιο χαρμόσυνο γεγονός της ανθρώπινης ιστορίας, η νίκη της ζωής κατά του θανάτου δια της τριαμβευτικής Αναστάσεως του Κυρίου. Η Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία μας έχει χαρακτηριστεί δικαίως ως η Εκκλησία της Αναστάσεως, διότι ζει και βιώνει αδιάκοπα το γεγονός της Αναστάσεως. Η Ορθόδοξη ζωή είναι ένα διαρκές Πάσχα. Ο ναός εκφράζει απόλυτα αυτή την πραγματικότητα. Η εικονογραφία από τις εικονικές παραστάσεις Αναστάσεως έως τις εικονιζόμενες μορφές των Αγίων εκφράζει την μεταναστάσιμη πραγματικότητα της Εκκλησίας. Κάθε Κυριακή εορτάζεται χαρμόσυνα η Ανάσταση του Κυρίου. Οι ακολουθίες είναι αναστάσιμες και απαγορεύεται η αυστηρή νηστεία. Οι πιστοί νιώθουν αυτή τη διάσταση και χαίρονται για την νίκη κατά του θανάτου και της θωράς και προσγεύονται την αθανασία και την αιωνιότητα. Φίλες και φίλοι ακροατές, ολοκληρώνοντας την σημερινή μας εκπομπή, πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα την ανάγκη δημιουργίας σχέσης με τον Ιερό Ναό της κάθε ενορίας. Ο άνθρωπος, ο πιστός χριστιανός, καλείται κατά τη διάρκεια της ζωής του να διατηρήσει σχέση αγάπης με τον Ιερό Ναό μέσα στον οποίο ζει και κινείται με στόχο και σκοπό την επαφή και τη σχέση με τον Θεό. Ολοκληρώνουμε λοιπόν την σημερινή μας εκπομπή και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Φίλες και φίλοι, χαίρετε!

0: Ενότητα επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
3: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Σήμερα θα ακούσουμε δημοτικά τραγούδια της Σαλαμίνας. Μια ανάσα από την Αθήνα, η Σαλαμίνα, γνωστή από την αρχαία εποχή με την ονομασία Κούλουρη. Είναι η πατρίδα του Έαντα, του Τελαμόνιου και του Ευρυπίδη. Στις 22 Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. διεξήχθη η ιστορική ναυμαχία κατά την οποία οι Έλληνες με αρχηγό τον Θεμιστοκλή κατέστρεψαν τα περσικά πλοία παρά την υπεροχή των αντιπάλων και έτσι η ναυμαχία αυτή θα καταταχθεί ως η σημαντικότερη μάχη στην παγκόσμια στρατιωτική και ανθρώπινη ιστορία. Είναι η γη που αγκαλιάζει τον αρχιστράτηγο Γεώργιο Καραϊσκάκη και φιλοξενεί τον ποιητή Άγγελο Σικελιανό κοντά στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης. Η άειλη πολιτισμική της κληρονομιά είναι τόσο μεγάλη όσο η ιστορία της. Αυτό οφείλεται στο λαό της που χρόνια διακονεί πιστά τα ήθη, τα έθιμα και τα τραγούδια της, αλλά και σε ανθρώπους που εμπράκτος αφοσιώνονται να τα σώσουν με τη συλλογή και την καταγραφή τους, όπως ο Νίκος Αλτάρης, με τη βοήθεια των παλιών μουσικών οικογενειών, μεταξύ αυτών οικογένειες Ανδριανών και Κανάριδων. Σημαντική προσφορά του δημοτικού τραγουδιστή Γεωργίου Παπασιδέρη, που φωνογράφησε τραγούδια του νησιού αλλά και άλλων περιοχών. Τη γραμμή αυτή ακολουθεί η νέα γενιά, θυμίζοντάς μας πως η Σαλαμίνα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του ψηφιδωτού της άειλης πολιτισμικής κληρονομιάς. Θα ξεκινήσουμε με το συρτό «Χιλάκι μου μελαχρινό» που θα μας αποδώσει η Βάγια Μαντέλου. Παίζουν η μουσική κλαρίνο Κώστας Κοπανιτσάνος, βιολί Γιώργος Μπερδελής, τσίμπαλο Κλέαρχος Κορκόβελος, Λαούτο Χαράλαμπος Καψοκέφαλος και ούτη Δημήτρης Βαλασίδης. Η συλλογή των τραγουδιών οφείλεται στον Μανώλη Καπετανάκη.

Αρκετά θέματα των τραγουδιών της Ελαμίνας χορεύονται σε έναν αρχαίο βηματισμό εκείνων των αλιέων που έσερναν τα δίχτυα της Τράτας. Ο χορός πήρε την ονομασία του από τις κινήσεις. Όπως οι αρχαίοι γιόρταζαν κάθε καλή ψαριά με το χορό αυτό, έτσι και στα νεότερα χρόνια ο χορός εισήλθε σε κάθε χαρά του νησιού. Γαμήλια έθιμα, θρησκευτικές εορτές, τη διακαινήσιμη εβδομάδα της εορτές του Θέρου και την περίοδο των Απόκριων. Χορεύεται από ομάδες γυναικών πιασμένες με τα χέρια σταυρωτά. Με τη συμμετοχή των ανδρών πιάνονται στους ώμους. Η άλυση που σχηματίζεται κινείται ρυθμικώς εμπρός και πίσω εναλλάξ διαλοξών λυκνιστικών βηματισμών. Η γυναικεία φορεσιά εντυπωσιάζει αναδεικνύοντας το δυναμισμό της κουλουριώτισσας. Περισσότερες πληροφορίες έχει συλλέξει ο δημιουργός της λαογραφικής στέγης της Σαλαμίνας, ο Μανώλης Καπετανάκης, τον οποίο ακούμε να μας τραγουδά την Τράτα Κούλουρης Μίλιε.

Γεώργιος Καραϊσκάκης, ιδιοφύαστατος πολέμαρχος και εξέχουσα φυσιογνωμία του αγώνος της ελληνικής ανεξαρτησίας. Υπήρξε αναμφισβήτως ένας εκ των ανδριωτέρων και αγνωτέρων λαϊκών αρχηγών του Ιερού Αγώνου, στη διάρκεια του οποίου δικαίως του αναγνωρίστηκε η στρατηγική του ιδιοφυΐα και οι ικανότητές του στην οργάνωση ατάκτων αγωνιστών, των οποίων κατακτούσε τις καρδιές και τους οδηγούσε στη νίκη εφόσον εφάρμοζαν τα στρατηγικά του σχέδια. Τη Σαλαμίνα την υπεραγαπούσε. Ήταν πιστός στην Εκκλησία. Οι τελευταίες του στιγμές πάνω στη γαΐτα που τον έφερνε στην Κούλουρη, έπειτα από τη μάχη του Φαλήρου όπου λαβώθηκε, μας τις δίνει ο λαός με τα χείλη του ιδίου, επιβεβαιώνοντας την αγάπη του για το νησί, για τον Άγιο Δημήτριο που ετάφει, αλλά και για την ιστορική μονή της Παναγίας της Φανερωμένης. «Εγώ κι αν ελαβώθηκα, αδέρφια μη λυπάστε, ταχιά πάω στην Κούλουρη με στη Φανερωμένη, για να κρεμάσω τάρματα απάνω στα Γιοβήμα, και ως τα διαβάσει ο λειτουργός, θε να τα βάλω να έρθω». Δεν γύρισε ποτέ. Ανάλογο χειρισμό χρησιμοποιεί ο λαός σε τραγούδι που σώζεται σε αρβανίτικη διάλεκτο, στο οποίο δίνεται μία λεπτομερής εικόνα παρουσίασης του λαβώματος από τον ίδιο τον ήρωα και πάλι. Είναι το «Λιόλ Μαλιές», «Κούτου μου αρντιάλιο βόλι, γκάκρ πως γκάκρ χρόρι», που σε πήρε κουμπάρε Γιώργη το βόλι, με πήρε κάτω από την ομοπλάτη. «Κούτου μου αρντιάλιο σφαίρα, γκάκρ πως γκάκρ φουστανέλα», που σε πήρε κουμπάρε Γιώργη η σφαίρα, με πήρε κάτω από τη φουστανέλα. «Κούτου μου αρντιάλιο θικ, γκάκρ πως γκάκ πουκαμίς», που σε πήρε κουμπάρε Γιώργη κάτω από την πουκαμίσα. «Ξέρω ρέμα του ντιλιούμι, γέμψη γκιάου, γέμψη σκούμι». Το ξερό ρέμα εδώ είναι ο ποταμός Κηφισός. Το ξερό ρέμα λοιπόν έτρεμε και το ποτάμι μέσα ερχότανε γεμάτο αίμα και αφρό. Το τραγούδι αυτό οφείλεται σε επίπονη εργασία του κυρίου Κωνσταντίνου Αραχούτη, ιστορικού και λαογράφου. Ο τραγουδιστής Παναγιώτης Λάλεζας, που θα μας το τραγουδήσει, μας έφερε σε επαφή με τον κύριο Ραχούτη και έτσι συλλέξαμε συνοπτικά ιστορικά στοιχεία και μαζί το τραγούδι που σας το παρουσιάζουμε ευθύς αμέσως.

Η Σαλαμίνα είναι νησί αρβανιτόφωνο εξαιτίας της από αιώνων παρουσίας των αρβανιτών στον ελλαδικό χώρο. Για τον λόγο αυτό σώζονται πολλά τραγούδια στην αρβανίτικη διάλεκτο και συνοδεύουν τα ντόπια ήθη και έθιμα. Τη ζωή των αρβανιτών αποκρυπτογραφεί ο αείμνηστος Νικόλαος Σαλτάρης που με μεράκι συλλέγει την ιστορία τους, τα ήθη, τα έθιμα και τα τραγούδια σε βιβλία του. Η διάλεκτος επηρεάστηκε σε γλωσσικά επίπεδα από ποικίλες ελληνικές διαλέκτους άλλων εποχών. Το σημαντικό είναι ότι τα αρβανίτικα τραγούδια, πέραν του ότι κατατάσσονται σε θεματικές ενότητες όπως για παράδειγμα τραγούδια της αγάπης, της εργασίας και άλλα, αναφέρουν την ορθόδοξη πίστη των αρβανιτών. Η θρησκευτική αυτή έγκλη των αρβανιτών αποτυπώνεται πάνω σε ένα τραγούδι που είναι γνωστό στο ευρύ κοινό. «Ρακαμπάνα παπαντήσε, γκρουμ βαϊζότε βες νεκλίσε. Η καμπάνα της παπαντής χτύπησε, σήκω κόρη να πας στην εκκλησία. Ρακαμπάνα ντίντρι χέρε, γκρουμ βαϊζότε βες τσεμπέρε». Της λέει «χτύπησε και η δεύτερη καμπάνα στον όρθρο και η τρίτη βάλε το τσεμπέρι σου και σήκω να πας στην εκκλησία». Με άλλα λόγια, να προλάβεις τη Θεία Λειτουργία. Επειδή η Κυριακή είναι η μέρα ανάμνησης της Αναστάσεως του Χριστού, όλοι συνήθιζαν να βάζουν τα καλά τους και να την τιμούν. Οι νέοι έβρισκαν ευκαιρία να συναντήσουν το τέρι τους μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό, «Εάν άνι κατά νάνι, τσέστε μάμα αγκαλιουβάδι, έλα τώρα εδώ να σε φιλήσω που βρίσκεται η μάνα σου πέρα στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας». Εατούτου που θνιχέρε, νάνι τσιγκαμπίν ρεβέρε, έλα να σε φιλήσω τώρα μια φορά που έχω πιει κρασί. Εατούτου που θνι τσίκαε, λέτε χάι ουλκ δείτε, έλα να σε φιλήσω λίγο και ας τα γίδια να τα φάει ο λύκος. Ακούμε τον Παναγιώτη Λάλεζα.

Το τραγούδι «Τούντε Τούντε» που ακούσαμε από τον Παναγιώτη Λάλεζα σε αρβανίτικη διάλεκτο είναι θεμελιωμένο σε δύο ρυθμούς, συρτό και καλαματιανό, και σημαίνει «κούνα κούνα το φεσάκι με τη φούντα». Το κουνόμα δεν κουνιέται, απ' τις φούντες του κρατιέται. Το φεσάκι σου μωρέ το έχει πάρει βερεσέ, κοίτα μη σαρπάξουνε το φέση και στο πάρουνε. Βάζεις φέση αντάμα σου, το έχει κλέψει μάνα σου. Κλούβια κιάπια στα κυρά μου που ήταν κλέφτρα η μαμά μου. Από τα χρόνια της τουρκοκρατίας η εορτή του Πάσχα στη Σαλαμίνα περιείχε ήθη και έθιμα που οι ρίζες τους φθάνουν στην αρχαία εποχή. Τη διακαινήσιμη εβδομάδα κυριαρχούσαν τραγούδια με πασχαλινό θέμα, όπως το «Σήμερα Χριστός Ανέστη, τρέμει ο ουρανός να πέσει». Ένα άλλο τραγούδι όμως που ακούγεται είναι το «Ατός αβαίνεται πυλό». Τραγούδι που σώζει την αρχαία εξόριξη του πυλού στην τοποθεσία Μαύρο Βουνό. «Ατός αβαίνεται πυλό, τεκένε καλό δέξιμο. Τα κορίτσια που πάνε στον πυλό να έχουν καλό δέξιμο. Ατός ερήνεται στεπή, τεκένε μόρα ενδεθρή. Όσες στο σπίτι κάθονται, ψήρες κονίδες να έχουνε. Ατός ερήνεται στεπή, τεκέντε μούτζε ντεντερσί. Αυτές που σπίτι κάθονται, μούτζε στα μάτια να έχουνε. Ατός ερήνεται στεπή, τεκένε νιέ καλιομυρί. Αυτές που σπίτι κάθονται, καλή μοίρα να έχουνε. Ντελμάτε ζήτσε για να ντω, θελέζα βενέντε πυλό. Τι είναι αυτές στο μαύρο βουνό, πέρδικες είναι που πάνε στον πυλό. Τσε για να ντω, τσεσμπάρδενε, θελέζα για να ελάνιενε. Τι είναι εκείνες οι άσπρες που φαίνονται, πέρδικες είναι και πλένουνε. Τσε για να ντω, τσετζίνιενε, θελέζα για να φασίνιενε. Τι είναι εκείνες που μαυρίζουνε, πέρδικες είναι και σκουπίζουνε. Σαμπουκούρ τσεντούκεται, δέο μετέρε λούλιεται. Πόσο όμορφη είναι τούτη γης μετάνθη. Το τραγούδι κυριαρχούσε του γλεντιού και κατά τη διάρκεια της αποδόσεώς του από τους ντόπιους όλοι προμηθεύονταν από το λάκκο πυλό σε αναπαράσταση της αρχαίας εξόριξης. Ακούμε τον Παναγιώτη Λάλεζα.

0: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Ο τραγουδιστής Γεώργιος Παπασιδέρης γεννήθηκε στη Σαλαμίνα στις 14 Σεπτεμβρίου του 1902. Τελείωσε το δημοτικό σχολείο και στη συνέχεια εργάστηκε ως αγρότης, ναύτης σε εμπορικά καΐκια και καραγωγέας, μέχρι που αφιέρωσε τη ζωή του στο τραγούδι. Το 1928 ο συνεργάτης της Κολούμπια Λαμπρούλια συναντήθηκε με τον Παπασιδέρη ύστερα από μεσολάβηση του Σαλαμίνιου Λαουτιέρη Σιδέρη Ανδριανού, που ήταν κουμπάρος του Λαμπρούλια, και έτσι ο αείμνηστος τραγουδιστής άρχισε να φωνογραφεί δημοτικά τραγούδια της Σαλαμίνας και άλλα διαφόρων περιοχών. Ένα από τα τσάμικα που φωνογράφησε ήταν το τσάμικο της ξενιτιάς Ο Αμάραντος, που τραγουδιέται και στην Πελοπόννησο αλλά και τη Ρούμελη, που κατά μαρτυρία των ντόπιων χορευόταν από τις δυναμικές κουλουριώτισες. Η πρώτη μάλιστα βαστούσε στο χέρι ένα μαχαίρι. Άλλα τσάμικα που φωνογράφησε και χορεύονταν στη Σαλαμίνα και σε άλλες ταιριανές περιοχές ήταν το Σίκο Διαμάντο και το Μαράθι και τα Χιλάκι μου, η γνωστή Κιτρολεμονιά. Ο Παπασιδέρης άφησε την τελευταία του πνοή στη Σαλαμίνα στις 8 Οκτωβρίου του 1977. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Αμάραντο από τον Παναγιώτη Λάλεζα. Στεριανό τσάμικο.

Ως γνωστό, το δημοτικό τραγούδι βασιλεύει περί τα τέλη του 1800. Τα αυτοσχέδια δύστιχα του λαού δημιουργούν μη εκτενή τραγούδια διαφόρων περιστάσεων, δανειζόμενα εικόνες και θέματα από παλαιότερα. Συνήθως αυτοί που δημιουργούσαν ήθελαν να δώσουν μία πληροφορία που τους προκαλούσε ενθουσιασμό, πράγμα που συνήθιζαν οι αρχαίοι. Στη Σαλαμίνα υπήρχαν εκείνοι οι μουσικοί που την υπηρέτησαν πιστά, δίχως να την εγκαταλείψουν. Όπως στη Βυζαντινή εποχή οι μουσικοί ήσαν οι όμηροι της ημέρας, έτσι και στα νεότερα χρόνια η προφορική παράδοση τους φανέρωνε και με τον τρόπο αυτό τους τιμούσαν οι νεότεροι. Στα 1880 λοιπόν υπήρχε ένας λυράρης με το όνομα Μιχάλης Κανάρης. Όπως μαρτυρεί και το τραγούδι του, έπαιζε λύρα σε όλα τα πανηγύρια. Στο συγκεκριμένο η λαϊκή μούσα απαθανάτησε τον Κανάρη και τη γυναίκα του Καλομήρα, καθώς επίσης και τη λύρα, το όργανο αυτό που υπήρχε στη Σαλαμίνα εκείνα τα χρόνια, στις συντεχνίες των μουσικών. Και έτσι ο λαός διηγείται ότι ο Κανάρης παίζει λύρα μπροστά από την Καλομήρα. Παίζει αυτός χωρίς λεφτά, χορέψτε εσείς τα όμορφα. Ο Κανάρης παίζει λύρα λοιπόν, ακούμε από τον Μανώλη Καπετανάκη.

0: Μέσω των λαϊκών ασμάτων γίνεται αισθητή η παρουσία της Εκκλησίας και η διδασκαλία της, αφού άμεσα τα ποιητικά κείμενα μας παραπέμπουν στην ίδια την Εκκλησία που είναι το θεμέλιο της ζωής. Η Σαλαμίνα, ακολουθώντας αυτή τη γραμμή, πιστή στην υπηρεσία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, αγωνιά και αγωνίζεται με πείσμα ενάντια στους δύσκολους καιρούς που βιώνει και το τραγούδι. Οι ντόπιοι τη στηρίζουν με όλες τους τις δυνάμεις και τη μεταλαμπαδεύουν στη νέα γενιά γνήσια, όπως την παρέλαβαν, τονίζοντας πως είναι αναπόσπαστο κομμάτι του μουσικού και ιστορικού πλούτου της χώρας μας. Ο Μανώλης Καπετανάκης, χοροδιδάσκαλος και ιδρυτής της λαογραφικής στέγης Σαλαμίνας, μας μίλησε για τους τοπικούς χορούς και τα τραγούδια. Ας τον ακούσουμε.
1: Ιδρύσαμε τη χορευτική ομάδα έρευνα του Λαογραφικού Μουσείου με τον Θεοφάνη Καπαραλιώτη επί Δημαρχίας Αθανασίου Μακρύ, το οποίο εκεί έμεινα μέχρι τις αρχές του 2004 και από τότε μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί τώρα πριν 2-3 μέρες είμαστε σύλλογος, ήμασταν μια χορευτική ομάδα. Και το κάναμε το σύλλογο για να κάνουμε και άλλες δραστηριότητες εκτός από τη χορευτική ομάδα, που έχουμε κάνει πάρα πολλές εμφανίσεις από το 2004 που το έχουμε σαν ομάδα, στο εξωτερικό, εδώ στην Ελλάδα σε πολλά φεστιβάλ όπως το Μέγαρο Μουσικής, στο Θέατρο Μπάτμιντον. Έχουμε κάνει πάρα πολλές τηλεοπτικές εκπομπές με την ΕΡΤ1, ΕΡΤ3 και σε άλλα κανάλια.
2: Η Κουλουριώτικη Τράτα γίνεται εδώ έτσι κάθε χρόνο.
1: Η Κουλουριώτικη Τράτα είναι ο χορός αποκριάς που έχουμε, που το λέμε εδώ χορός της Τράτας, όμως αυτή η ονομασία επικράτησε τα τελευταία χρόνια. Πολύ παλαιότερα λεγόταν χορός Βάλε, που σημαίνει χορός. Κάθε Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία κατεβαίνανε κάτω στην παραλία εδώ, στην Αρμύρεζα που τη λέγανε, και στείλανε το χορό, αυτό το χορό της Τράτας που λέμε.
2: Τι συμβολίζει?
1: Το τράβηγμα των δικτυών της Τράτας, λόγω ότι είμαστε νησί και έχει και μια ιδιομορφία στο χορό που θα δείτε, συμβολίζει το τράβηγμα των δικτυών. Από κάθε Κυριακή που γινόταν ο χορός, γινόταν μόνο στις επίσημες, δηλαδή την Κυριακή του Πάσχα, την Κυριακή των Αποκριών, γινόταν την Κυριακή των Αποκριών χορός γενικά στις πλατείες του νησιού και στις γειτονιές και μετά κατεβαίνανε πάλι στην παραλία, όπου γινόντουσαν γύρω στις 10-15 κύκλους και γινόταν ο κεντρικός χορός.
2: Εκτός από το χορό της Τράτας, ναι, έχουμε και άλλα τραγούδια και άλλους χορούς.
1: Έχουμε και άλλους χορούς, έχουμε μιμικούς χορούς, όπως το «Τούντε τούντε» που σημαίνει στα ελληνικά «κούνα κούνα» ή το «φεσάκι» το γνωστό. Έχουμε χορούς καγγέλια, καλαματιανά, τσάμικα, γιατί έχουμε και τον Γιώργο Παπασίδη εδώ πέρα. Έχουμε χορούς οι οποίοι είναι το χασάπικο και το ζεμπέγικο που χορεύαν οι παππούδες μας, φερμένα ίσως και από την Μικρά Ασία, γιατί είχαν πολλά αστειοφόρα, ήταν οι καπετάνοι εδώ και το 19ο, 8ο, 18ο αιώνα υπήρχε με τη Μικρά Ασία και ίσως φέραν και επίσης και στα κομμάτια της Τράτας τα χορευτικά. Συναντούμε κάποια, όπως το «Σε καινούργια βάρκα μπήκα» και «Στον Άγιο Γιώργη βγήκα». Το χορεύουμε εδώ βέβαια σε άλλη μελωδία και σε βηματισμό της Τράτας, όπως και το «Καμακάκι», το οποίο το συναντάμε και στη Μικρά Ασία. Ίσως με τα καΐκια τους που πηγαίνουν ερχόντουσαν και φαίναν, ας πούμε, και τα στιχάκια. Και επίσης έχουμε και συνοικισμό εδώ πέρα, είχαν έθιμη κρασιά τους το 22 σε ένα μήνα.
2: Όλα αυτά τα τραγούδια και οι χοροί σώθηκαν από τον λαό εδώ της Σαλαμίνας, αλλά και από κάποιους ανθρώπους που, ναι, τα κατέγραψαν.
1: Βέβαια, από τον Νικόλαο Σαλτάρη, ο οποίος ήταν εδώ λαογράφος, ερευνητής, ήταν καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικής και μελισσοκόμος και αφιέρωσε όλη του τη ζωή για τη λαογραφία της Σαλαμίνας, τους χορούς και τα τραγούδια. Είμαστε πάρα πολύ υποχρεωμένοι και εγώ συνεχίζω το έργο του, ο οποίος μέχρι και την τελευταία στιγμή της ζωής του ασχολήθηκε με αυτό το αντικείμενο. Ελπίζω να γίνει κάτι και για αυτόν τον άνθρωπο, μια παρουσίαση, γιατί αξίζει πάρα πολλά και ό,τι δηλαδή υπάρχει, η χορή που θα δείτε και αυτά είναι από αυτόν τον άνθρωπο.
0: Με το συνεργείο της Πεμπτουσίας βρεθήκαμε και στο Ιερό Μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης, όπου εκεί ο κύριος Παναγιώτης Βελτανισιάν, φιλόλογος και λαογράφος, μας έδωσε πολλά ιστορικά στοιχεία σε σχέση με το μοναστήρι.
3: Βρισκόμαστε σε έναν από τους ιερότερους χώρους του νησιού. Ιδρύθηκε από τον Όσιο Λαβρέντιο. Ο Όσιος Λαβρέντιος έζησε το 17ο αιώνα Το κοσμικό του όνομα ήταν Λάμπρος Κανέλος, ένας χωρικός, ένας αγρότης. Σύμφωνα με την παράδοση, ονειρεύτηκε 3 φορές την Παναγία, που του υποδείκνυε ένα μέρος στη Σαλαμίνα και τον πρόσταζε να πάει να βρει εκεί σε αυτό το μέρος την εικόνα της και να αναστηλώσει τα ερείπια του ναού που υπήρχαν εδώ που βρισκόμαστε κι εμείς. Μετά από την τρίτη επανάληψη του ονείρου, ο χωρικός αυτός σίγουρα ταράχτηκε ο ψυχισμός του και αποφάσισε λοιπόν να έρθει εδώ που είμαστε. Έπρεπε όμως να περάσει το θαλάσσιο πέρασμα. Η παράδοση λέει πως όταν έφτασε στη Μεγαρική Ακτή δεν βρήκε κάποιο πλοιάριο για να περάσει απέναντι και παρακάλεσε τότε την Παναγία να του υποδείξει κάποιον τρόπο για να πραγματοποιήσει τον διάπλο. Τότε λέγεται ότι η Παναγία μέσα έτσι, από υπερκόσμια μουσική ακούστηκε η φωνή της να του υποδεικνύει να ρίξει την κάπα επάνω στη θάλασσα, να πατήσεις αυτήν και ασφαλής, όπως του είπε, θα περάσεις απέναντι στη Σαλαμινιακή Ακτή. Έτσι και έγινε. Αυτό το έκανε ο Όσιος Λαυρέντιος και με αυτόν τον τρόπο το θαυματουργό Πλού πέρασε απέναντι στην Σαλαμινιακή Ακτή. Όταν ήρθε εδώ, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να βρει την εικόνα της Παναγίας. Την βρήκε, γι' αυτό και όταν θα μπούμε μέσα στην εκκλησία, είναι χαμηλά, είναι υπόσκαφη κάπως θα λέγαμε η εκκλησία, γιατί είναι εκεί που έκανε την ανασκαφή και βρήκε την εικόνα. Βρήκε την εικόνα και έχτισε έναν ναό που έκλεισε μέσα την εικόνα, που τοποθέτησε μέσα την εικόνα, το ναό του Αγίου Νικολάου. Και πολλές φορές με ρωτούν γιατί τον Άγιο Νικόλαο. Θεώρησε ο Όσιος Λαυρέντιος ότι προστάτης του την ώρα του θαυματουργού Πλού ήταν όχι μόνο η Παναγία αλλά και ο Άγιος Νικόλαος, ο προστάτης των θαλασσών, και γι' αυτό έχτισε πρώτα, γύρω στο 1690 πρέπει να έχει αποπερατωθεί η μικρή εκκλησία που λέμε εμείς εδώ του Αγίου Νικολάου, όπου εκεί τοποθέτησε την εικόνα. 1670 Μαΐου 17, σύμφωνα με ένα ιδιόχειρο σημείωμα του Οσίου Λαυρεντίου, ήρθε εδώ και ανακαίνισε τα ερείπια που βρήκε. Είναι πολύ σημαντική η λεπτομέρεια που μας αφήνει στο χειρόγραφο αυτό ο Όσιος Λαυρέντιος, ότι προϋπήρχαν ερείπια, τα οποία αυτός με κάποια στατικά έργα προσπάθησε να κάνει, δηλαδή μια προσπάθεια στήριξης των ερειπίων που βρήκε. Πριν από τον ναό, πριν από την έλευση του Οσίου Λαυρεντίου, να πω εδώ ότι γύρω στον 9ο αιώνα υπήρχε μια εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, η οποία ερειπώθηκε κατόπιν το 13ο αιώνα, που πλέον η Σαλαμίνα έχει περάσει στα χέρια των Φράγκων. Ένας δούκας, ο Γκίντε Λαρός, φέρνει εδώ ένα καθολικό τάγμα καλογύρων και χτίζει το ναό της μεταμόρφωσης του Σωτήρα. Όμως η ανταπόκριση στον καθολικισμό, τόσο από τους κατοίκους της Σαλαμίνας και των Μεγάρων, αλλά και της Ελευσίνας, ήταν πάρα πολύ μικρή, και έτσι η ζωή αυτού του μοναστηριού ήταν ολιγόχρονη, 4-5 δεκαετίες. Έτσι λοιπόν ο ναός της μεταμόρφωσης του Σωτήρα ερυπώνεται και αυτός με τη σειρά του, και το 1670 έρχεται πλέον ο Όσιος Λαυρέντιος, που βρίσκει αυτά τα ερείπια, αλλά πλέον πρέπει να συνδεθεί με το όραμά του η όλη μοναστηριακή αυτή δραστηριότητα, και έτσι το συνδέει με το όραμα της Παναγίας της Φανερωμένης, που γιορτάζεται στις 23 Αυγούστου, στα 9 μέρα δηλαδή της Παναγίας. Εδώ να πω ότι ο Όσιος Λαυρέντιος ήταν αυτός ο οποίος, όπως είπα και λίγο πριν, έκανε στατικά έργα, έκανε δηλαδή κάποια έργα στήριξης. Θεωρείται από πολλούς ότι αυτό που βλέπουμε εμείς σήμερα, τον κυρίως ναό, το καθολικό που λέμε εμείς εδώ, ότι είναι έργο του Οσίου Λαυρεντίου. Αυτό δεν ισχύει από την ανάγνωση των εγγράφων που έχουν σωθεί. 1704, δηλαδή 3 χρόνια πριν πεθάνει ο Όσιος Λαυρέντιος, ζητά ακόμη άδειες από την Οθωμανική Αρχή για να αναστηλωθεί και να επισκευάσει τη στέγη. Αυτό που βλέπουμε εμείς σήμερα είναι έργο του γιού του, του γιού του Λαυρεντίου, του Ιωακήμ, ο οποίος έφερε σε πέρας το όραμα του πατέρα του. Και πολλές φορές μου λένε μερικοί ότι ανερώ κάποια πράγματα και τους ανταπαντώ ότι ίσα ίσα που το κάνω περισσότερο ανθρώπινο. Ο γιος κάνει πραγματικότητα το όραμα του πατέρα, του Οσίου Λαυρεντίου.
0: Για το μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης, της Κούλουρης, μας μίλησε και η κυρία Παρασκευή Μικρομάστορα, αρχαιολόγος.
4: Είναι σύνηθες φαινόμενο σε όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχουν ναοί χριστιανικοί, να προϋπήρχαν αρχαίοι ναοί, αρχαία ιερά, τα οποία ήταν αφιερωμένα μάλιστα σε ίδιου γένους θεότητα και κατά συνέπεια στη μετάβαση να ακολουθεί. Δηλαδή έχουμε το παράδειγμα στην νότια κλητή, στην Ακρόπολη, όπου είχαμε το ιερό του Ασκληπιού και μετά έγινε ο ναός των Αγίων Αναργύρων. Και είχαμε και το ιερό αγίασμα, το οποίο έγινε μετά ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής. Πολλά παραδείγματα. Όπως και στην κοντινή Ελευσίνα, που είναι αφιερωμένη στη Θεά Δήμητρα, έχουμε την Παναγία τη Μεσοσπορίτισσα, έτσι που γιορτάζεται ακριβώς αυτό το λόγο, όπως η Θεά Δήμητρα ήταν προστάτης της σποράς και της γονιμότητας, το ίδιο και η Παναγία Μεσοσπορίτισσα 21 Νοεμβρίου πανηγυρίζει. Ας έρθουμε όμως στη Φανερωμένη, στην αγαπημένη Φανερωμένη. Λοιπόν, είναι προφανές ότι σε όλο το χώρο υπάρχουν εντυχισμένες αρχαιότητες. Πλήθος αρχαίου οικοδομικού υλικού και εντυχισμένο στο ναό, αλλά και περιμετρικά του ναού. Επίσης μπορούμε να δούμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τα αρχαία εντυχισμένα μέλη. Έχουμε αιωνικά κοιονόκρανα. Έχουμε ένα πόδι λέοντα από βάθρο. Έχουμε το άνω μέρος μιας επιτύμβιας στήλης μαρθεμωτή επίστεψη. Και εκείνο το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ένα ανάγλυφο μαρμάρινο, το οποίο είναι μια γυναικεία μορφή, ίσως να είναι θεότητα, η οποία έχει φυτική διακόσμηση. Λοιπόν, αυτή η φυτική διακόσμηση από άμπελους, εμάς τους αρχαιολόγους μας παραπέμπει ότι μπορεί να υπήρχε, ίσως να υπήρχε κάποιο ιερό αφιερωμένο στη Θεά Δήμητρα, ίσως, λόγω και ότι ήταν πολύ κοντά με την αντίπερα όχθη της Ελευσίνας και σίγουρα θα μπορούσαν να είχαν επηρεαστεί από τα Ελευσίνια μυστήρια. Το γεγονός είναι ότι δεν στεκόμαστε μόνο εκεί. Στεκόμαστε στο γεγονός ότι και περιμετρικά της Μονής έχουν γίνει επιφανειακές έρευνες. Δεν έχει γίνει ποτέ συστηματική ανασκαφική διερεύνηση. Γι' αυτό δεν μπορούμε ποτέ να πούμε για κάτι με σιγουριά. Αν δεν προηγηθεί ανασκαφική διερεύνηση, οι αρχαιολόγοι δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά για το οτιδήποτε. Όμως έχουμε επιφανειακά περισυλλογή από κεραμική μελαβαφή κλασικής εποχής του 5ου αιώνα π.Χ. και έχουμε και θεμελιώσεις, αρχές και παράκτια πλησίων δηλαδή βόρεια δηλαδή του ναού και κοντά στην οικία του Σκελιανού και μάλιστα το 2016 πολύ πρόσφατα είχαμε και την σωστική ανασκαφή θεμελιώσεων της κλασικής περίοδου. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν συνάδουν ότι πρέπει να υπήρχε κάποιος ναός προχριστιανικός πριν την κατασκευή του χριστιανικού ναού. Βέβαια πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι έχουν μεταφερθεί αρχαιότητες και από την Ελευσίνα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνδέει την ιστορία της Σαλαμίνας με την Ελευσίνα, η οποία διαχρονικά είναι συνδεδεμένες, γιατί μέχρι σήμερα όταν πανηγυρίζει το μοναστήρι έχουμε καραβάκια από την Ελευσίνα με πιστούς που έρχονται να προσκυνήσουν τη Φανερωμένη. Λοιπόν, αυτό το οποίο λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η Αγία Τράπεζα της Μονής, του Καθολικού της Μονής, είναι κατασκευασμένου εξ ολοκλήρου από δύο πλάκες ενεπίγραφες, οι οποίες αποτελούσαν τη βάση αγάλματος, αναθήματος δηλαδή, αφιερώματος και μάλιστα γράφουν ότι ήταν τον Ξυναγόρα, ένα παιδί ο οποίος ήταν μύστης στα Ελευσίνια μυστήρια και οι γονείς του επίσης. Είχαν μια παράδοση δηλαδή οικογενειακή και χρονολογείται γύρω στο 185 μετά Χριστόν. Τη συγκεκριμένη πλάκα την είχε αναγνώσει ο Ζακ Σπον, που ήταν γιατρός και περιηγητής Γάλλος, το 1670 στην Ελευσίνα. Άρα λοιπόν μετά το 1670 μεταφέρθηκε εδώ η πλάκα και, αποτέλεσε και κατασκευάστηκε και έγινε η Αγία Τράπεζα της Μονής, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης το 1805 έχουμε μία άλλη μαρτυρία. Έχουμε από τον Dodwell, τον Edward Dodwell, τον Άγγλο περιηγητή. Η φανερωμένη ήδη ήταν πάρα πολύ γνωστή. Ήταν διάσημη η φανερωμένη και στους περιηγητές του 19ου αιώνα. Έρχεται λοιπόν ο Dodwell και μας λέει ότι ήρθαν να προσκυνήσουν τη Μονή, την Παναγία της Φανερωμένης στη Σαλαμίνα και μαζί με τον Σιμόνε Πομάρντι, ο οποίος ήταν ζωγράφος, μας αφήνουν λοιπόν μια πάρα πολύ σημαντική μαρτυρία, παρακαταθήκη. Έχουν λοιπόν απεικονίσει με ζωγραφική το ναό και μια κολόνα αρχαία, έτσι, ένα κύωνα νοτίως του, ανατολικά του ναού, που και αυτή είναι μια σημαντική μαρτυρία ότι πρέπει να υπήρχε μια προχριστιανική, ας πούμε, χρήση του χώρου.
0: Τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής τα καταγράψαμε στη Σαλαμίνα με το συνεργείο της Πεμπτουσίας. Έπαιξαν η μουσική κλαρίνο Κώστας Κοπανιτσάνος, βιολί Γιώργος Μπερδελής, τσίμπαλο Κλέαρχος Κορκόβελος, λαούτο Χαράλαμπος Καψοκέφαλος και ούτη Δημήτρης Βαλασίδης. Τραγούδησαν ο Παναγιώτης Λάλεζας, ο Μανώλης Καπετανάκης και η Βάγια Μαντέλου. Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές για την πραγματοποίηση αυτής της εκπομπής, τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια και από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Γεια σας.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι το άδυτο φως, ο ανέσπερος ήλιος. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι πάσο, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντα στο ξεκίνημά μας, να μαρτυρούν το σκοπό αυτής εδώ της εκπομπής που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας με τις ελάχιστες δυνάμεις της στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Να ελεήσει ο Χριστός μας έστω και μια ψυχή από αυτές που τούτην εδώ τη στιγμή ακούν αυτήν την εκπομπή, να τον αγαπήσουν όπως μόνο σε εκείνον αξίζει.

και εκείνος να περιβάλλει τις ψυχές μας με τα όπλα του, τα όπλα του φωτός, να ανατείλει το φως του Χριστού μας, να τις λαμπρύνει, να τις απαλύνει σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα, να γίνουν οι ψυχές μας κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού.

Όπου φτάνει η φωνή αυτής της εκπομπής, στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας ιδίως στους ανθρώπους, τους μοναχικούς που κάνουν ακρόαση και τις νυχτερινές ώρες στα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα της πατρίδας μας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε επανάληψη στα νυχτερινά προγράμματά τους. Αυτοί οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας, όπως λέει ο καθηγητής Κουσταλάκης, και μας αρέσει πολύ αυτός ο προσδιορισμός τους, είναι οι μπροστάριδές μας, είναι αυτοί που μας δείχνουν τον ανηφορικό δρόμο, μα τον φωτεινό δρόμο αυτόν που καταλήγει στο κενό μνήμα του Ναζαρινού αρχηγού μας, του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι βαπτίζουν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και τον αγιάζουν. Τους στέλνουμε την αγάπη μας, όπως και σε εκείνους που μοχθούν όλο ένα και περισσότερο να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στη ματρίδα μας, οι άνθρωποι που διακονούν στα RGNA του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα, και οι συντελεστές αυτής εδώ της εκπομπής, οι συνεργάτες της, που μας βοηθούν τα μέγιστα, ώστε να υπάρχουν και πολλές παράμετροι και στο ιστολόγιο της εκπομπής, στο ομότιτλο. Εκεί θα βρείτε ηχητικό αρχείο πολλών ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί όπως καταγράφονται και περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σωμάτια.

Το τρίτο μέρος του φετινού αθωνικού μας ημερολογίου. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του. Ξανά πήρε μορφή ο Άθωνας και σε αυτό το ταξίδι.

ποικίλες μορφές αποκαλύφθηκε μπροστά μας. Στην κάθε ελάχιστη συνταρακτική για τις ψυχές μας στιγμή αυτής της αξέχαστης συναλληλίας. Δεν είναι της αγάπης υπερβολή, δεν είναι ένα ακόμα εγκόμιο εμφατικό να μαρτυρήσει τα αθωνικά θαύματα και θαυμάσια, δεν είναι διαπίστωση και απόσταγμα εμπειριών, δεν είναι μια ευλογημένη έστω παρόρμηση, μόλις η νοσταλγία κατακυριεύσει το μέσα σου, σαν ξεμακρύνεις από την ιερή σκιά του όρους. Είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια πάντα αποκαλύπτεται, δεν ανακαλύπτεται.

ξεφυλίζοντας ένα προηγούμενο ημερολόγιο, κάναμε τον πρόλογο για το τρίτο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Παράπονο του Ιησού, οι στίχοι αφηγούνται, βρισκόμαστε στα μέρη της κήτης του προφήτου Ηλίου. Παράπονο του Ιησού, οι στίχοι αφηγούνται, των αιώνων οι αγνώμονες τους ύλους δεν θυμούνται. Πώς περιγράφει την χαρά όποιος την έχει ζήσει. Πεπληρωμένη η ψυχή τους πάντες γύρω εκπλήσει. Καυχήματα αθωνικά με στέφη ιστορημένα, ύμνη και απολυτίκη από καιρό γραμμένα. Τον εβδομήκοντα ο χορός μπροστά μας ζωντανεύει, θεοκήρυκες συνεχιστές ο Κύριος κλητεύει. Διακόνημα με δάκρυα, ασκράταγε ακόμα, τα περιβόλια στις ψυχές και η ευχή στο στόμα. Η μνήμη του ησυχαστή γίνει και η γιορτή του. Προστάτη ακαταγόνιστο, βρήκε η προσευχή του. Στα γραφτά ξεκινάει το πέμπτο κεφάλαιο και αυτή είναι η συνήθις στίχη σαν πρόλογος, σαν προήμιο που συνοδεύουν αυτή την καταγραφή. Εσπερινώς στην σκήτη του προφήτη Ηλία, νέες αγιογραφίες του στίχους του μικρότερου Κυριακού του Αγίου Νικολάου. Οι κτήτορες Άγιοι Παΐσιος, Βελιτσκόφσκι και Γαβριήλ κρατώντας το άρμενο του κοινοβίου. Και ο προφήτης Ηλίας και ο πενταπόλεος Νεκτάριος που είχε σταθεί κάποτε μνημειωδώς εδώ λίγο να ησυχάσει. Και ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης και ο Άγιος Προφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Δεν χορταίνουν οι Αγιορείτες να φιλοτεχνούν τα αγλαίσματα, τα αθωνικά. Φυλαγμένη η έμπνευση για την ώρα την μεγάλη της επίσημης αγιοκατάταξης. Το ζήσαμε φέτος με τον σπηλαιώτιο Άγιο Ιωσήφ, τους κατουνακιώτες Αγίους Εφραίμ και Δανιήλ, τον Σιμωνοπετρίτη Άγιο Ιερώνυμο, τον παντοτινά Αγιορείτη Όσιο Σοφρόνιο του Έσεξ. Μόλις ανακοινώθηκε το χαρμόσυνο άγγελμα, αστραπιαία ταξίδεψαν παντού τα πρώτα πολιτίκια και οι πρώτες αγιογραφημένες εικόνες τους. Ένας μεγάλος, μικρός προφήτης έχει από απόψε την τιμητική του. Ο προφήτης Ιωήλ, που έβλεπε αυτά που οι άνθρωποι σήμερα αποκαλούν φυσικά φαινόμενα ως προειδοποιήσεις και εκκλήσεις του δικαίου Θεού προς μετάνοια. Άγνωρη ημέρα εκείνη του Κυρίου, μα κρίμα η Χριστότητά του να μη μας οδηγεί σε μετάνοια. Αλίμονο να μείνει άγνωρος και ο Χριστός μας. Μετά το απολυτίκιο του Θεολύπτου Αγίου παρακαλούμε την δακρυρωούσα Παναγία να γίνεται συνεχώς ευήκοος ηλασμός. Μαζί με σελίδες του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου στο Εσπέρας της Πέμπτης από τον ατίμητο θησαυρό της λειτουργικής μας ζωής, το Θεοτοκάριο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Χαίρε Παρθένε η αένα ως πηγή του χρυσαυγεστάτου και θείου νάματος. Χαίρε ανεξάντλητε γλυκία θάλασσα. Μαζί με τον Παναγιώτη στεκόμαστε στο δεξί αναλόγι. Τι λόγια αξιωνόμαστε να προφέρουμε. Μας κανοναρχεί ο πατήρ Σίλας. Στο ιερό βήμα ο Παπαφιλίμων. Εναλλάξ αυτοί οι δύο διάγουν στον ευλογημένο ενιαυτό μέσα στο πανίερο θυσιαστήριο και στο ψαλτήρι. Και τα δυο μοναχικά ονόματά τους τα διάλεξε ο γέροντάς τους Ιωακείμ. Από την ίδια πηγή, την ίδια θεία συνέλευση. Από τους εβδομήκοντα αποστόλους, τους θεηγόρους οικονόμους του Χριστού μας. Θαυμάσια η νέα μεγάλη αγιογράφησή τους στο κέντρο. Στο τέλος της ακολουθίας η αγαπημένη συνήθεια των προφητηλιατών. Το ρητορικό πανέβηχο ερώτημά τους προς τον Κύριο της δόξης. Το αναστασιματάριον σταθερά του την ώρα δείχνει ήχο βαρύ. Τι ανταποδώσομεν το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω και νημήν. Διημάς Θεός εν ανθρώπης, δια την καταφθαρίσαν φύσιν ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημήν. Προς τους αχαρίστους ο ευεργέτης, προς τους εχμαλώτους ο ελευθερωτής, προς τους εν σκότη καθημένους ο ήλιος της δικαιοσύνης, επί των σταυρών ο απαθής, επί των άδειν το φως, επί των θάνατον η ζωή, η ανάσταση δια τους πεσόντας. Προσόν βοήσομεν, ο Θεός ημών δόξαση.

ακολουθεί η εδαφιαία μετάνοια. Έξω βρέχει ασταμάτητα. Ξανακαθόμαστε για λίγο στο αρχονταρίκι της αυλής μέχρι την βραδινή τράπεζα. Ο ψηφιακός δίσκος έχει προχωρήσει αρκετά. Ύμνοι της ακολουθίας των αχράντων παθών τώρα ακούγονται, σαν συνέχεια στον προηγούμενο αποχαιρετιστήριο ύμνο άλλης μιας μέρας που φτάνει στο τέλος της. Συναρμοσμένα νοήματα στην πολυδιασπασμένη ψυχή μας. «Τάδε λέγει Κύριος της Ιουδαίης, λαός μου τι επί Ισάση, η τίση παρινόχλησα. Τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα, άντρα όντα επικλίνεις, είναι ορθοσάμιν. Λαός μου τι επί Ισάση, και τι μη ανταπέδωκας, αντί του μάνα χωλήν, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με σταυρό με προσιλώσατε». Ουκέ τη στέγω λοιπόν καλέσω μου τα έθνη, κακή να με δοξάσουσι, συν το πατρί και το πνεύματι, καγώ αυτής δωρήσω με ζωήν την αιώνιον. Τώρα ο Κύριος απευθύνεται σε εμάς. Το παράπονο του Χριστού μας στους αχαρίστους όλων των αιώνων, στους σύγχρονους σταυρωτές του. Σε όσους κοφεύουν, σε όσους επιμελώς αποφεύγουν. Αποφεύγουμε. Ναι. Να ακούσουμε εκείνο το «έως πότε ανέξομαι ημών». Ένα καντήλι καίει μπροστά στον εσταυρωμένο βασιλέα της δόξης, λίγο πριν τη σκάλα που οδηγεί στον πρώτο όροφο και στην παλιά τράπεζα. Στεκόμαστε για λίγο έξω από το παράθυρο και τον παρατηρούμε. Δεν μπορεί να σταθεί για πολύ η ματιά μας πάνω του. Χαμηλώνει το βλέμμα όλων ημών που συνεχίζουμε καθυλωμένος στον σταυρό να τον κρατάμε. Το παραπονεμένο πρόσωπό του φαίνεται τόσο καθαρά από το σκοτάδι που απλώνεται στην αυλή του προφήτη. Μα εκείνος συνεχώς μας φωνάζει. Μετανοείται, χαίρεται, ελπίζεται, ανάστηται. Στο διάδρομο του παλιού νοσοκομείου μια μικρή βιβλιοθήκη με βιβλία του γέροντος Ιωακήμ. Σε ένα κάδρο δίπλα στο δωμάτιό μας βρίσκουμε λόγια του γραμμένα για την αληθινή χαρά των χριστιανών. Διαβάζοντάς τα κατανοούμε γιατί εδώ πάντοτε την συναντάμε τόσο πλούσια και προσωποποιημένη.

Χαρά μου είναι ο Χριστός, η συντροφιά Του μου χαρίζει δύναμη και φως. Χαρά μου είναι η Παναγιά, χωράει όλο τον κόσμο η αγκαλιά της η πλατιά. Χαρά μου είναι η προσευχή που μ' ανεβάζει πάνω στα ουράνια, εκεί. Χαρά μου είναι η Γραφή, το μάνα που μου τρέφει την ψυχή. Χαρά μου είναι η Εκκλησία, όπου αξιώνομαι να παρακολουθώ την Θεία Λειτουργία. Χαρά μου είναι η νηστεία, που δαμάζει κάθε σαρκική επιθυμία. Χαρά μου είναι η φιλανθρωπία, της αγάπης μου η ακτινοβολία. Χαρά μου είναι η μετάνοια, που μου ελευθερώνει την καρδιά και την διάνοια. Χαρά μου είναι η Θεία Κοινωνία, νιώθω μέσα μου την Θεία Παρουσία. Χαρά μου είναι η ταπείνωση, έχω του αμαρτωλού εαυτού μου την επίγνωση. Χαρά μου είναι ο κάθε άνθρωπος, αυτός ο αδελφός μου, ο γνώριμος και ο άγνωστος. Χαρά μου είναι η εργασία, μου χαρίζει την πολύτιμη ψυχοσωματική ισορροπία. Χαρά μου είναι όλη η ωραία πλάση, μ' αγκαλιάζει, με θοπεύει, μ' οδηγεί στον πλάστη. Χαρά μου είναι όλες οι δοκιμασίες, τις δέχομαι σαν θείες ευλογίες. Χαρά μου είναι η αιώνια ζωή, εκεί στρέφονται όλοι μου οι κόποι και οι στοχασμοί. Χαίρομαι μαζί με τους Αγίους Αποστόλους που εχάρισαν ειδώντες στον Κύριον και είχαν πεπληρωμένην την χαρά. Χαίρομαι μαζί με τις Αγίες Μυροφόρες, πρώτες άκουσαν το μήνυμα της χαράς. Χαίρομαι μαζί με τους Αγγέλους και με όλους τους Αγίους που απολαμβάνουν την χαρά του Παραδείσου. Χαίρομαι μαζί με τον Απόστολο Παύλο που έχαιρεν εν τη σπαθήμασή του. Και ευχαριστούσε το Θεό για τα δεσμά του και έγραφε στα πνευματικά παιδιά του. Χαίρεται εν Κυρίω και πάλι νερό χαίρεται. Χαίρομαι μαζί με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ που είχε την καρδιά πλημμυρισμένη από την χαρά της Αναστάσεως και έλεγε στους άλλους «Χριστός ανέστη χαρά μου». Χαίρομαι με όλους και με όλα, με το χθες, το σήμερα, το τώρα. Δεν φοβούμαι το διωγμό και την δύσκολη την ώρα.

Ξημέρωμα μας βρίσκει στο θαλπερό ημίφος του Αγίου Νικολάου. Ο Κύριος αποκαλύπτεται κάθε φορά που μια φλόγα στέκεται οικετευτικά μπροστά στο πανίερο πρόσωπό του. Ανατολή των ατελευτήτων. Της αποκάλυψης τα λόγια ηχούν όποτε ένα αγνό κερί ξεκινά μέσα στο τέλειωμα της νύχτας. Να αιτείται τα αιώνια. Και δώσω αυτό τον αστέρα των πρωινών. Εικόνες έμψυχες, γεύση Χριστότητας. Ο πατήρ Σίλας μπροστά στην Αγία Τράπεζα γονατιστός όσο η ψυχή του επιτάσσει. Ο χρόνος συλλειτουργεί και εξαγιάζεται. Κινήσεις αρμονικές, φωνές γαλήνιες κάνουν τις μυστικές λέξεις να ισχωρούν βαθιά. Της θεογνωσίας το ακύρατο φως τρεμοπαίζει μπροστά μας. Κράτα Κύριε τα μάτια μας ανοιχτά. Διώξε των παθών το σκοτάδι. Ανένοχα και ακατάκριτα αξίωσέ μας να σταθούμε μπροστά στο φρικτό σου μυστήριο. Ο Παναγιώτης καλείται από τους πατέρες να ξεκινήσει τον χερουβικό ύμνο. Τον έχω ακούσει αμέτρητες φορές να το κάνει στον έξω κόσμο. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή στιγμή και για εκείνον. Άδει στην ζωοποιό τριάδα, μυστικά εικονίζοντας τα χερουβίμ. Με δέος αληθινό και συστολή σταλμένη από ψηλά. Εύχομαι μέχρι τερμά των αιώνων, έτσι τον τρισάγιο ύμνο να αξιώνεται να ψέλνει. Με μνημένη της εντολής σου και όλων όσων το σωτήριο σχέδιό σου, Κύριε, πραγμάτωσε και υποσχέθηκε. Μεγάλη είσοδος, συναπτή τιμίων δώρων, Αγία αναφορά, ύψωση και μελισμός, θεία κοινωνία, όλα φαίνονται γνωστά. Τα προσπερνάμε τόσες φορές. Καμιά στιγμή δεν θα επιστρέψει να μας χαρίσει τα δάκρυα που έπρεπε να την θυμίζουν. Μην κυλήσει μια ολόκληρη ζωή χωρίς ένα δάκρυ αληθινό, μια ρανίδα ελάχιστη ίση με λουτρό βαπτίσματος. Μην μείνει άγνωρος ο Χριστός μας. Τελευταία εικόνα μετά την μεγάλη αποχαιρετιστήρια αγκαλιά με τον Παπαφιλίμωνα, η θέα της Κήτης σημά στο μνήμα του πατέρα Λουκά, στο κημητήρι, στον λόφο. Λογιών χρυσάνθεμα φυτεμένα στο χώμα που τον σκεπάζει. Από αυτά στόλισαν χθες το εικόνισμα του Ευαγγελιστή στην μεγάλη μέρα της δικής του μνήμης. Στο φευγιό μας συναντάμε Θεσσαλονικείς και γιανιώτες αδελφούς που φεύγουν για να βοηθήσουν στο λιωμάζωμα. Έχουν μια χαρά φιλιμονική.

Επόμενος σταθμός μας η Παντοκράτορος. Η βροχή έχει χαμηλώσει, μα χθες έβρεξε πολύ. Περάσματα ψάχνουμε από το νερό που διασχίζει το δάσος. Πατήματα προσεκτικά στα γλιστερά, μονοπάτια, στοές, ξέφωτα και χαλάσματα ακόμα μιλούν για την άφταστη ωραιότητα του όρους. Πολλές φορές έχουμε επισκεφθεί την Γερόντισσα, πρώτη φορά όμως θα μέναμε στο μοναστήρι της. Στην καταφυγή της, στην ακατάπαυστη δέησή της. Μας δίνουν δωμάτιο στον ημιόροφο δίπλα στην αυλή. Μαζί μας και οι τρεις Θεσσαλονικείς προσκυνητές που χθες συναντήσαμε στον προφήτη. Μόλις που τακτοποιηθήκαμε και ξεκίνησαν οι ευλογίες. Η μεγαλύτερη ευλογία στο όρος είναι το διακόνημα και η παγκινιά. Ο αρχοντάρης φωνάζει. Αδελφοί, όποιος μπορεί ας ανέβει πάνω στο μαγεριό για να βοηθήσει τους πατέρες στην προετοιμασία. Ανεβαίνουμε με τον Θεοδόση και τον Φώτη. Στο μπαλκόνι ήδη δύο αδελφοί έχουν ξεκινήσει να καθαρίζουν μεγάλα τελάρα με πατάτες, κρεμμύδια και σκόρδα. Δύο κριτικοί ηρακλιώτες. Ο Γιώργης και ο Νικόλας. Δεν είναι μόνοι τους στην Παντοκράτορος. Βρίσκονται μαζί με τον πνευματικό τους και ακόμα 18 πνευματικοπαίδια του και ενορίτες του. Κάποια στιγμή έρχεται και ο παππούλης τους. Νέος ακόμα. Πατέρας 6 παιδιών. Μια σταλιά άνθρωπος, μα γίγαντας σαν σε θωρεί.

με μια καρδιά ευρύχωρη και μια ματιά άδολη και ταπεινή. Ξέχυλη αγάπη του για τα παιδιά του, την αθωνική φετινή συντροφιά του. Ενώπιόν μας το ομοθυμαδόν, το ιναόσιεν, το ενενή στόματι και μια καρδία. Πόσο ξεχασμένα στις μέρες μας τούτα, σκεπασμένα από την καταχνιά της παραλυτικής εγολατρίας μας, που ζητά συνέχεια πρωτεία και πρωτοκλησίες. Χαρούμενοι ξεφλουδίζουμε πατάτες και μιλάμε με τα παιδιά αυτά. Περιβόλια οι ψυχές τους. Εμάς που λέτε μας παροτρύνουν οι γυναίκες μας να έρθουμε στο όρος, ειδικά όταν έρχεται και ο παπάς μας. Το έχουμε ανάγκη και ερχόμαστε για αρκετές μέρες εδώ στην Παντοκράτορος, στην γερόντισά μας. Ζούμε ένα θαύμα κάθε φορά εδώ. Να είναι καλά ο πνευματικός μας και οι πατέρες εδώ που μας φιλοξενούν με τέτοια ζεστασιά. Σπίτι μας είναι αυτό το μοναστήρι. Δάκρυα ξεκινούν να τρέχουν από τα μάτια όλων μας. Έχει ξεκινήσει το καθάρισμα των κρεμμυδιών. Έστω και με τεχνητό τρόπο να στάξει ένα δάκρυ και αυτό κάπου θα λογαριαστεί. Σιωπηλοί μένουμε αρκετά. Προσπαθούμε όλοι να λέμε την ευχή. 3 ώρες πέρασαν στην κουζίνα της Παντοκράτορος. Αλυσμόνητες. Ψάξαμε και για άλλη αφορμή παραμονής, αλλά δεν είχε μείνει τίποτα ακαθάριστο. Μόνο οι ρερυπωμένες μας ψυχές που πάντα θα αναζητούν εξαγνισμό. Κατεβαίνοντας συναντήσαμε και άλλα μέλη της κριτικής συναλληλίας. Στον εξονάρθηκα του Καθολικού σημειώνουν αθόρυβα ονόματα για μνημόνευση. Κουβεντιάζουμε με τον αδελφό μας, τον Φραγκίσκο. Μας μιλά με ευγνωμοσύνη για τον πνευματικό τους και εκείνους. Μα και για τον δεσπότη τους, τον απλό και πράο εργάτη του Ευαγγελικού Λόγου και της προσευχής. Της Κρήτης, της πάντερπνης των Ειρηναίων τους. «Ξέρεις, αδελφέ μου», μιλάει ο Φραγκίσκος, «αυτά τα χρόνια που με τη χάρη του Αγίου Θεού μας αξιωθήκαμε να έχουμε και τον παππούλη μας, τον πνευματικό μας οδηγό και που αρχίσαν να πέφτουν λίγο-λίγο τα λέπια από τα μάτια μας, όλα αυτά τα χρόνια είχα κάτι που με βάραινε και κάπως με δυσκόλευε. Το όνομά μου. Δεν υπάρχει, βλέπεις, ορθόδοξος Άγιος Φραγκίσκος. Να εορτάζω κι εγώ την ημέρα της μνήμης του, παρά μόνο εκείνος ο Άγιος των Παπικών». Το Άγιος εντός εισαγωγικών. Βέβαια, ένας γέροντας μου είχε πει πως θα έπρεπε να προσπαθώ ακόμη περισσότερο στα πνευματικά, να καταφέρω να ζήσω αυτή τη ζωή με τρόπο που να ευαρεστεί τον Θεό και να γίνω εγώ Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ώστε όλοι όσοι έχουν στο μέλλον αυτό το όνομα να εορτάζουν την ημέρα της δικής μου τελευτής. Δύσκολα μου έβαλε, πολύ δύσκολα, αλλά πρέπει να προσπαθήσω. Για να σου συνεχίσω όμως, αδελφέ μου, αναγκαστικά έως τώρα εόρταζα τον Αγίον Πάντων. Μεγάλη γιορτή, η χάρη τους τεράστια, αλλά εγώ έψαχνα να βρω έναν τρόπο να εορτάζω σε άλλη μέρα. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ με απασχολούσε αυτός ο λογισμός. Ζήλευα ίσως τους άλλους αδελφούς που είχαν όλοι τον προστάτη Άγιό τους. Έκανα προσευχή να στείλει ο Θεός ένα σημάδι να αναπαυθώ. Και φέτος, αδελφέ μου, πήρα μια χαρά. Μια χαρά ανίποτη. Μόλις αγιοκατατάχθηκε ο Άγιος Ιωσήφ, ησυχαστής και σπηλαιώτης, βρήκα τον Άγιό μου, επιτέλους. «Τι εννοείς?» τον ρωτήσαμε. «Πώς θα γιορτάζεις τη δική του ημέρα?» «Μα, αδελφέ μου, το κοσμικό όνομα του Αγίου ήταν Φραγκίσκος. Να, ένας Φραγκίσκος που αγίασε λοιπόν και αγιοκατατάχθηκε επίσημα. Κοιμήθηκε ανήμερα της Παναγίας μας στην κοίμησή της. Θα εορτάζεται την επομένη όπως συμβαίνει και με τον Άγιο Γεράσιμο. Τότε λοιπόν θα εορτάζω και εγώ. Πήρα ευλογία προς τούτο. 1000 και αμέτρητες ακόμα δόξες στον Χριστό μας. Τον νιώθω δίπλα μου συνέχεια τον Άγιο Ιωσήφ. Είναι ο προστάτης μου». Θαυμάσαμε την πρόνοια του Θεού μας. Το ευμήχανο της φυλάγιας ψυχής του Ηρακλειώτη Φραγκίσκου. Σε λίγο στο Καθολικό της Παντοκράτορος θα ξεκινούσε ο εσπερινός της ανακομιδής των λιψάνων
του Αγίου Γερασίμου. Μαζί με τον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή θα μνημονεύονται πλέον την επαύριον της ένσωμης μεταστάσεως της μητέρας της ζωής.

Λίγο πριν ξεκινήσουμε με το επόμενο κεφάλαιο στα γραφτά μας, θα κάνουμε μια παρένθεση ευλογημένη εδώ και θα πάρουμε στα χέρια μας ένα εξαιρετικό βιβλίο, το γεροντικό του Αγίου Όρους, Ανδρέου Μοναχού Αγιορείτου, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Το κάναμε και πέρυσι αυτό. Βάλαμε εμβόλυμα και ευλογημένα κάποιες καταγραφές ιερές της μνήμης από άλλα αθωνικά ημερολόγια. Να θυμηθούμε το Άγιον Όρος όπως το γνώρισα, αυτό το αριστούργημα, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, γιατί είναι βγαλμένο μέσα από ψυχή προσευχομένη και ποτισμένη με τα αθωνικά νάματα του κυρίου Νικολάου του Μπαζόνη. Να στείλουμε τις ευχές μας αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο. Το Άγιο Όρος όπως το γνώρισα ήταν η περσινή μας παρένθεση. Τώρα ο αδερφός μας ο Γεώργιος από την ευλογημένη Σκίδρα μας έστειλε αυτό το βιβλίο έχοντας ένα σελιδοδείκτη, λες και το γνώριζε, σε μνήμες ενός παντοκρατορινού επιγείου αγγέλου, του πατρός Κοσμά του παντοκρατορινού. Θα τον φέρουμε εδώ μπροστά μας λοιπόν, τον μακαριστό πατέρα Κοσμά, και να τον εντάξουμε στο φετινό μας αθωνικό οδηπορικό, να ευλογήσει κι αυτός με την πλούσια χάρη που του ειδώθη εν ζωή και τη μεσητευτική δύναμη που έχει πλέον στον ουρανό. Ο πατήρ Κοσμάς ήταν απλός, ολιγογράμματος, αγαθός και λιγόλογος και για να αντιστέκεται στον πολύ και μεγάλο πόλεμο της Σαρκός σηκωνόταν τη νύχτα, άναβε το λαδοφάναρο το οποίο έβανε μπροστά στο ακαλλιέργητο χωράφι και έσκαβε μέρα νύχτα, ώσπου να υποχωρήσει τελείως ο ερεθισμός και η μανία του αοράτου και σκληρού αυτού πολέμου. Με τον τρόπο αυτό της πολύχρονης δηλαδή πάλης, δημιούργησε 250 στρέμματα αμπέλια και κήπους, από την καλλιέργεια των οποίων επί 40 και πλέον χρόνια προμήθευε την Παντοκράτορος, όχι μόνο από σταφύλια και κρασί, που περνούσε τους 20 τόνους κάθε χρόνο, αλλά κατά τα χρόνια της κατοχής τροφοδοτούσε τους μοναχούς της Μονής με πατάτες, φασόλια και διάφορα άλλα κυπευτικά και φρούτα, τα οποία δεν έλειψαν όλο αυτό το διάστημα. Όμως παρόλη τη σκληρή αυτή και χειρονακτική εργασία, όπως φαίνεται από τα αγαθά τέλη της ζωής του, ο πατήρ Κοσμάς δεν παραμελούσε τα πνευματικά του καθήκοντα, τις ημερονύχτιες προσευχές, τον κανόνα του. Ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα που διδάσκει όλους τους ανθρώπους ότι αν υπάρχει αγαθή προαίρεση, μπορεί ο άνθρωπος με τη δύναμη και τη βοήθεια του Θεού να κάνει και να εκπληρεί όλες τις υποχρεώσεις του, και τις σωματικές και τις πνευματικές, κατά το ρητό της Αγίας Γραφής, και ταύτα έδι ποιήσε, κακή να μη αφιέν. Δηλαδή και τις εργασίες για τη σωματική του συντήρηση να κάνει και στην οαιρά και καρδιακή προσευχή με τη μονολόγιστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να επιδοθεί και να προοδεύσει όπως ο αδελφός Κοσμάς, που είχε φτάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής και αγιότητας. Στα 70 του εξακολουθούσε να εργάζεται στο κτήμα της αμπελικιάς πολύ σκληρά. Οι πατέρες της Μονής Παντοκράτορος έχουν τυπική διάταξη σύμφωνα με την οποία πρέπει όλοι οι διακονητές που βρίσκονται στις διάφορες υπηρεσίες εκτός της Μονής κατά τις Άγιες ημέρες από το Σάββατο του Λαζάρου να μαζεύονται στο μοναστήρι για να ψάλουν όλοι μαζί εκείνο το ωραίο τροπάριο του Εσπερινού των Βαΐων που λέει «Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε και πάντες έροντες των σταυρών σου λέγομεν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου ο σανά εν της υψίστης». Εφόσον είδαν ότι ο πατήρ Κοσμάς έλειπε, έστειλαν τον αδελφό Σπυρίδωνα από τη Μονή να δει τι συμβαίνει. Ο πατήρ Σπυρίδων βρήκε τον πατέρα Κοσμά στην Αμπελικιά να είναι λίγο αδιάθετος
Έτσι παρέμεινε μαζί του να τον υπηρετεί. Δεν πέρασαν όμως πολλές ημέρες και παρόλη την αδιαθεσία του δεν έπεσε στο κρεβάτι, αλλά εξακολουθούσε να εργάζεται. Όταν πέρασε ολόκληρη μεγάλη εβδομάδα, ο πατήρ Κοσμάς είπε στον αδελφό Σπυρίδωνα να βγει λίγο έξω από το δωμάτιό του και τότε σχεδόν έγειρε κάτω στο πάτωμα επάνω στην κουβέρτα που κοιμόταν πάντοτε. Ο πατήρ Σπυρίδων άκουσε απ' έξω τρεις φορές έναν ελαμφρύ ρόγχο και όταν μπήκε μέσα στο δωμάτιο βρήκε τον πατέρα Κοσμά να έχει παραδώσει το πνεύμα. Ο πατήρ Σπυρίδων έτρεξε στο μοναστήρι να ειδοποιήσει τους γέροντες και οι συντρέξαντες πατέρες μετέφεραν το νεκρό σώμα του στην εκκλησία της Αμπελικιάς, η παπαντή του Κυρίου, όπου με ύμνους και θυμιάματα έψαλαν κατά την τάξη την νεκρόσιμη ακολουθία. Καθ' όλη τη διάρκεια της νεκρόσιμης, ο πατήρ Σπυρίδων έβλεπε δίπλα στο λείψανο να κάθεται ακίνητος ένας μοναχός με το επανοκαλή μαυχό του, που έμοιαζε καταπληκτικά με τον πατέρα Κοσμά. Όταν κατέβασαν το λείψανο στον τάφο και ο ιερέας έλεγε το γη χένουσα υπόδεξε των αδελφών Κοσμά μοναχών, ο πατήρ Σπυρίδων είδε ξέσιο θαύμα να συμβαίνει μπροστά του. Δηλαδή, είδε να κατεβαίνει και ο φαινόμενος μοναχός που καθόταν προηγουμένως δίπλα στο νεκρό λείψανο και να σχηματίζεται πάνω στο νεκρό σώμα εμφανώς η μορφή του πατρός Κοσμά.

Ο ίδιος αδελφός που κι αυτός φαίνεται να ήταν ενάρετος, μας βεβαίωσε ότι για 40 ημέρες μετά το θάνατο και την κηδεία έβλεπε τον πατέρα Κοσμά, τον παντοκρατορινό, αυτόν που όσο ζούσε παρίστανε τον αγράμματο, να συμψάλλει με τους άλλους πατέρες της Μονής Παντοκράτορος στους χορούς της Εκκλησίας και κυρίως όταν έψαλαν την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και άλλους ύμνους των ένων και δοξολογιών. Ο πατήρ Κοσμάς ο Παντοκρατορινός κοιμήθηκε τον αιώνιο ύπνο στις 13 Απριλίου του έτους 1970 και τον ενταφίασαν εκεί που έκανε τους σωματικούς και πνευματικούς του αγώνες περισσότερο από 40 ολόκληρα χρόνια, κατά την προεκφραστήσα επιθυμία του, δίπλα στην εκκλησία της Υπαπαντής, στην Αμπελικιά.

Ευχαριστούμε θερμά τον αδελφό μας τον Γεώργιο από την Καλή, σε αυτά τα ευλογημένα μέρη. Να έχουμε την ευχή του μακαριστού πατρός Κοσμάτου Παντοκρατορινού, ένα απόσπασμα από το βιβλίο Ανδρέου Μοναχού Αγιορείτου, το γεροντικό του Αγίου Όρους, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Και επιστρέφουμε στο όρος ασύνορο, το φετινό ημερολόγιο όρους, στο έκτο κεφάλαιο αυτών που γράφτηκαν, στο τρίτο μέρος των ραδιοφωνικών εκπομπών της μεταφοράς αυτών των εικόνων στο ραδιόφωνο. Στολή ψυχής αλέρωτη παιδιού χιονοφεγγίζει, του τρούλου της αγγελικές δυνάμεις ατενίζει. Χρυσόστομος ασπάζεται λείψανο του προστάτη, εκείνον θα έχει στη ζωή παντοτινό ηχνηλάτη. Θεοφύλων η συνέχεια τιμά τον μυροβλήτη, το τέλος του το οσιακό ταπείνωση κηρύττει. Στο άγιο βήμα ιερουργή το άνος σχόμεν νιώθει, λάμπουν τα πρόσωπα όλων τους Χριστός σαν τους εδόθη. Λέει την ευχή ολημερής και όλα τα αγιάζει, τείχος στείνει στους δαίμονες, τους καίει και τους δαμάζει. Της νοεράς της προσευχής, φιλόθεο εργαστήρι, σπηλαιώτης ο καθηγητής, την νύψη έχει σπήρει. Στο καθολικό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην θαλασσόβρεχτη Παντοκράτορος, στεκόμαστε για λίγο εντυπωσιασμένοι μπροστά στο εκπληκτικό μαρμάρινο προσκυνητάρι της μεγάλης δεσποτικής εορτής, οπότε και η μονή πανηγυρίζει. Χαραγμένο πάνω του το όνομα του μοναχού Ακινδύνου, Εξάνδρου, ο οποίος το 1896 με ρίμνησε και δαπάνησε, ώστε να μνημονεύεται πάντοτε ως ευεργέτης στην Θεία Πρόθεση. Στον εσπερινό του Αγίου Γερασίμου μας συνεπέρνει η δυνατή και μελωδικότατη φωνή του Παπακοσταντίνου, του κριτικού, που στέκεται στο αριστερό ψαλτήρι. Τιμάται από απόψε ένας Άγιος της άσκησης, που αθλήθηκε υπερβαλλόντος και στο όρος, ποδηγετώντας όλους τους κατοπινούς οικιστές του Άθωνα. Το τροπάριο που ακούγεται ιστορεί κατορθώματα που αναζητούν πάντοτε μιμητές, ακόμα και στην θεοστηγή εποχή μας. «Πάτερ Γεράσιμε, εσύ στάσεις ολονύκτιος και των δακρύων η έκβλησης πάσας κατέσβεσαι σαρκικάς ορέξης, προς Θεόν πτερούμενος και νουν και της καρδίας τα όματα». Οι χαιρετισμοί του Αγίου Γερασίμου ενταγμένοι μέσα στο μικρό απόδειπνο εξυμνούν την ρωμαλαιότητα και την άγρυπνη προστασία του Τρισολβίου Πατρός, που δεν σταματά να κάνει το μεσητευτικό δρομολόγιο. «Όλος είναι της κάτω της σαρκή και τον άνω ουδόλο σαπίν τη ψυχή ο Γεράσιμος». Δίπλα μου ένας μικρούλης, γύρω στα 7, στέκεται όρθιος και περιεργάζεται συνεχώς στα άνω. Πάντα ένα παιδί κοιτάει ψηλά μόλις εισέρχεται σε έναν οίκο κυρίου. Είναι συνταρακτικό το τι μπορεί μια καθαρή ψυχή να ατενίζει. Την ένωση του ουρανού και της γης, τις αγγελικές ουράνιες δυνάμεις. Όσα μπορούν να βλέπουν εκείνοι που κρατούν αλέρωτο και χιονοφεγγύ τον χιτώνα, του αναβαλωμένου το φως ο σημάτιον δωρεοδότη Χριστού. Επισκοπούν τον παντεπίσκοπο. Πόσο χαριτωμένο είναι αυτό το μικρό παιδί που στέκει δίπλα μας. Τον ρωτάμε το όνομά του και εκείνο, χωρίς να σταματήσει ψηλά να κοιτά, μας απαντά: «Χρυσόστομος». Με τον πατέρα του ήρθε από το Κελκί στην Παντοκράτορος να συναντήσει τον Άγιό του. Το διαπιστώνουμε στην προσκύνηση των τιμίων λειψάνων και τόσο συγκινούμαστε όταν ακούμε τον γλυκύτατο καλογερό Παπαθεόφιλο να του δείχνει μια ασημωμένη λειψανοθήκη. «Έλα Χρυσόστομέ μου να ασπαστείς τον προστάτη σου». Κρατώντας εκείνο τον πατέρα του από το χέρι, πλησιάζει και φυλά τον Άγιο Ιωάννη. Δεν ξέρω αν συναισθάνεται την σπουδαιότητα της ώρας αυτής. Το μόνο που είναι βέβαιο είναι ότι αυτό το παιδί θα πορεύεται στη ζήση του, έχοντας οδηγό τον οικουμενικό φωστήρα, έχοντας φτερά. Πάντα θα ακολουθεί το χρυσόλαλο αηδόνι της Ορθοδόξου πίστεως. Στεκόμαστε κι εμείς στη σειρά για να σπαστούμε τα Άγια Λείψανα που ευχάριστος πατέρας Θεόφιλος μας παραθέτει.
Ένα διαρκές καλοσυνάτο χαμόγελο ζωγραφίζεται στο πρόσωπό του. Ο πιο πρόσφατος θεόφιλος της παντοκρατορινής ιστορίας. Μόνο τυχαίο δεν θεωρούμε το γεγονός ότι με ιδιαίτερη ευλάβεια μας καλεί να ασπαστούμε και το δεξί χέρι ενός μεγάλου αγιορείτη Αγίου. Του συνονόματού του, Μυροβλήτη Αγίου Θεοφίλου. Στο παντοκρατορινό κελίον του Αγίου Βασιλείου στην Καψάλα πέρασε τα τελευταία έτη της εισαγγελικής του πολιτείας. Λίγο πριν την οσιακή του κοίμηση, ο ταπεινότατος Θεόφιλος κάλεσε τον υποτακτικό του Ισαάκ και του είπε «Μόλις κοιμηθώ, δεν θα πεις σε κανέναν τίποτα. Δεν θα τελέσεις τίποτα από τα ιωθώτα αγιορείτικα ταφικά. Θα δέσεις με ένα σκηνί τα πόδια μου και πήγαινε με σε ένα απόμερο μέρος του δάσους, να με φάνε τα άγρια ζώα. Όμως, κάμε σε παρακαλώ όσες περισσότερες λειτουργίες και μνημόσυνα να μπορείς». Ο Κύριος όμως επέτρεψε να φανερωθεί έτη αργότερα το λείψανό του, το οποίο και μεταφέρθηκε στο κελί του, όπου και 5 αιώνες τώρα μυροβλίζει. Παρατηρούμε τον Παπαθεόφιλο με την ίδια ζεστασιά που αγκάλιασε τον μικρό Χρυσόστομο να υποδέχεται και έναν μεγάλο σε ηλικία λαϊκό άνθρωπο που κάτι θέλει να τον ρωτήσει για το πρόγραμμα του μοναστηριού. Αγάπη ανεξαίρετη και στον τρόπο του ταπεινού ηγουμένου γέροντος Γαβριήλ, με ξεχωριστή χάρη και χαρά ευλογεί τους προσκυνητές. Κάθε φορά που τον βλέπουμε φέρνουμε στη μνήμη μας και τον μακαριστό προκάτοχό του, το γέροντά του Βυσαρίων, δίκαιη εις τον αιώνα ζώση. Ο τάφος εκείνου πίσω από το καθολικό, σημείο αναφοράς και προσκυνήματος για όλους μας. Το 1992 ήρθαν μαζί από την Ξενοφόντος και ξεκίνησαν τη νέα κοινοβιακή εποχή του μοναστηριού. Ξεκίνησε μια φωτεινή περίοδος κοινών αγώνων, συνδημιουργίας και άφατης χαράς. 10 χρόνια σχεδόν μετά ο πατήρ Βυσαρίων, μόλις στα 47 του, μετά από σύντομη ασθένεια που υπέμεινε με θαυμαστή ανδρεία, με χρυσή την ψυχή περασμένη από το χωνευτήρι του χρυσοχώου Θεού, εξεδίμησε προς Αυτόν να λάβει πλέον τον μισθό μια σύντομης, αλλά τόσο καρποφόρας βιωτής. Τον διαδέχτηκε ο Γαβριήλ του, τέκνο της υπακοής και της ταπείνωσης. Ο Κρίς Γαβριήλ, ο κριτικός Γαβριήλ, παιδιώθεν ποθών την μοναστική ζωή από τότε που σαν παιδί εισερχόταν στο ιερό του Αγίου Νεκταρίου στα Χανιά. Στις γερόντισσας στην Ικεσία καταφεύγει, υπό το όμα της μάνας με ρημνά για τις ψυχές όσων εκείνη του εμπιστεύθηκε, να οδηγήσει στην πνευματική μάντρα της. Το ξημέρωμα μας βρίσκει στην Λυτή. Το σκοτάδι διασχίζουν αθόρυβα οι φιγούρες των παντοκρατορινών μοναχών που κινούνται πάντα με αιτία δοξολογική. Ακούμε την γνώριμη πλέον φωνή του πατρός Κωνσταντίνου, του Ηρακλιώτη. Αυτή την φορά έρχεται όχι από το ψαλτήρι, όπως χθες, μα μέσα από το ιερό. Σήμερα ιερουργή, αρμονικός και ειδής, ιεροπρεπής και ταπεινός. Νιώθουμε πόσο ξεχωριστές είναι τούτες οι στιγμές για εκείνον. Πόση τιμή και συγκίνηση πρέπει να αισθάνονται οι ιερείς του έξω κόσμου όταν οι αγιορείτες τους καλούν να εισέλθουν στους τόπους του υπερτάτου διακονήματος σε αθωνικό φοβερό βήμα να κατεβάσουν τον Θεό στη γη και να ανυψώσουν τις καρδιές μας προς τον Κύριο. Το Άγιο Ποτήριο πλησιάζουν με δέος και μηδενός εξαιρουμένου τα πνευματικοπαίδια του Παπά. Το «Συν» εορτάζει μπροστά στην γερόντισσα. Σύναξη κριτικών, συναγωγή στο ένα, το ομοθυμαδόν και οι νέες σελίδες των Πραξαπόστολο. Μεταλαμβάνουν από τα χέρια του το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όλων τα πρόσωπα εκείνη την ώρα παίρνουν την μορφή του πνευματικού τους. Είναι λαμπερά και αλλοιωμένα, σε έκσταση απερίγραπτη και τρισευλογημένη. Το φως του κόσμου στα μάτια τους. Είναι η τελευταία παντοκρατορινή εικόνα που χαράσει στις καρδιές μας την λέξη «ελπίδα». Ελπίδα Αθανασίας πλήρης, κατά τον σοφό Σολομώντα. Όσοι κάποιοι συνειδητοποιημένα θα πλησιάζουν τον άρτο της αιωνιζούσης ζωής, τόσο θα σμικρύνεται η απόσταση ανάμεσα σε ουρανό και γη. Όσο θα υπάρχουν πνευματικοί πατέρες που θα βιώνουν και θα εμπνέουν το «Η Ναός Ιεν»,
που θα νοιάζονται στην πράξη και θα γρυπνούν για τις ψυχές που ακουμπούν στο πετραχύλι τους, τόσο θα αυξάνεται η παρησία εκείνων των λίγων που εκλιπαρούν για παράταση στην παράταση του ελέους.

Ζωντανή ηχογράφηση από το καθολικό της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου στο Αγίου Όρους, από λαμπρή πανήγυρη της γεροντήσης κυρίας Θεοτόκου. Και εμείς συνεχίζουμε την περιπλάνησή μας στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας, όρος ασύνορο το τρίτο μέρος της φετινής ραδιοφωνικής μεταφοράς αυτών των εικόνων. Επόμενος σταθμός, η Ιερά Μονή Καρακάλου. Ό,τι μνήμες μας γεννά αυτό το μοναστήρι, το κάστρο της, το κημητήρι της, τα κατάφορτα περιβόλια και η πολύχρωμη κήπη της, οι πατέρες συμπαμφίλτατοι, ο Άγιος Γεδεών, ο γέροντάς της, ο βιβλικού παραστήματος Φιλόθεος. Πριν το μοναστήρι διαβαίνουμε το κατόφλι των Αγίων Αποστόλων. Ο εναγκαλισμός των πρωτοκορυφαίων ακολουθεί παντού γνώριμα βήματα. Να αξιωθούμε κάποτε να βρεθούμε εδώ το καλοκαίρι στην δωδεκάωρη αγρυπνία, στο ξαχουστό πανηγύρι των Καρακαλινών. Ωστότε εδώ θα μας φέρνουν λίγοι στίχοι από του μηνού Ιούνι την ψυχή. Από την Πνίκα ως τον Ισθμό και ως την Καρακάλου αχολογούν τα ρήματα εθνών του διδασκάλου. Σμίγουν ξανά πρωτόθρονοι κρατώντας εκκλησία. Κλειδιά βαστούν και επιστολές που ανοίγουν σωτηρία. Και πίσω τους οι πάνσοφοι όλοι οι μαθητάδες που τους υμνούν στο τέλος του οι διαλεχτοί οι ψαλτάδες. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Καρακάλου υπάρχει παράδοση σε αγγελόφωνους ψάλτες. Στο ίδιο δωμάτιο αρκετά χρόνια μετά, δίπλα στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος. Ο πατήρ Νεκτάριος με χαρά μας υποδέχεται. Με τον Φώτη στις λίγες ώρες που μένουν ως τον Εσπερινό, αποφασίζουμε να ανηφορήσουμε ως την Φιλοθέου. Διαδρομή που όσοι την έκαναν ένιωσαν Θεού παρουσία συνεχή. Τα φιδίσια υγρά ανηφόρια, ανήλιαγα από μινάρια από ησυχίας καλύβες, το ξαπόσταμα του Αηγιώργη, η ήχη των πουλιών και της ευχής που πρώτη καρδιά ακούει. Δεν άλλαξε τίποτα ο σεβαστικός χρόνος. Ούτε μια λέξη από τις παλιές δεν έχασε το χρώμα και το αρωμά της. Όπως 10 χρόνια πριν. Κι έπειτα ο ανήφορος ως τους φιλοθεήτες. Χνάρια αγιασμένα, αιώνια γενναίοι ερημίτες. Της Αριζόνας άγγελο είχαμε στο μυαλό και μέγα εθναπόστολο, Κοσμά τον Έτολο. Την ώρα που τούτες οι γραμμές γράφονταν στον ουρανό, στηνόταν πανηγύρι. Είχε υποδοχή Αγίου. Ο φιλοθεήτης άγγελος στη χώρα των ζώντων, συνόμιλος Αγίων. Έπειτα από μισή ώρα φτάσαμε στο πανέμορφο μοναστήρι. Και εδώ ο χρόνος σταματημένος. Το πράσινο χαλί που αγκαλιάζει το καθολικό, η χαμηλή είσοδος με την καμπάνα, το κοδωνοστάσι που αγγίζει ουρανό. Έξω από την πύλη συναντάμε μόνο κάποιους προσκυνητές. Κανέναν πατέρα δεν βλέπουμε. Ούτε θέλουμε να ενοχλήσουμε κανέναν. Στο καθολικό του Ευαγγελισμού μπαίνουμε να προσκυνήσουμε. Μας αρέσει η νέα ξύλινη και γυάλινη σκεπαστή κατασκευή που ενώνει την εκκλησία με την τράπεζα. Τα πάντα εμφορούνται από την πνευματική θρέψη. Όλα εκείνα στοχεύουν. Καθόλου να μην ξεχνιέσαι σαν το σώμα συντηρείς. Σαν να προσπαθούν οι πατέρες να εγκλωβίσουν τις ανεπανάληπτες λατρευτικές στιγμές. Να συνεχίσεις να υμνείς και να προσεύχεσαι και όταν τρως. Να αποζητάς την τρυφή του πνεύματος. Να υποτιμάς το μέτρο που σου είναι αναγκαία και μόνο την τροφή του σώματος. Βγαίνοντας συναντάμε έναν δόκιμο νεαρότατο μοναχό. Σαν να μην πατάς τη γη. Με μια ζωντάνια εντυπωσιακή και την μονολόγιστη ευχή να ακούγεται καθαρά και συνεχώς από το στόμα του. Εγγονός Αγίου Παπά Εφραίμ. Δυσέγγονος Αγίου Ιωσήφ. Τι άλλο θα μπορούσαμε να βρούμε μπροστά μας. Εδώ, σε αυτό το εργαστήριο της νοεράς προσευχής. Μας μεταφέρει αυτό το ολόχαρο καλογεράκι στη μικρά Αγία Άννα, πριν από 70 ολόκληρα χρόνια, στο Πανεπιστήμιο της Αδολεσχίας και της Ευχής. Ο σπηλαιώτης Άγιος Ιωσήφ διδάσκει ένα κούτσικο καλογέρι, τον κατοπινό, μεγάλο ιεραπόστολο, γέροντα Εφραίμ. «Παιδί μου, την ευχή». Θέλω να σ' ακούω να λες την ευχή και όχι να οργολογείς. Μη ζητάς τίποτε άλλο. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο πολύτιμος ουράνιος θησαυρός. Απόλαυσέ τον.
Από εσένα θέλω μέρα νύχτα σιωπή, ευχή, μετάνοια και κυρίως δάκρυα. Τίποτε άλλο δεν θέλω, μόνο βία στην προσευχή και δάκρυα, δάκρυα, μέρα νύχτα. Μόλις ανοίξετε τα μάτια, αμέσως την ευχή. Μην αφήσετε το μυαλό σας να πετάει εδώ και εκεί και χάνετε την ώρα σας που είναι πολύτιμη για την ευχή. Όταν έτσι βιάσετε τον εαυτό σας, θα σας βοηθήσει και ο Θεός να γίνει μια άγια συνήθεια. Με το άνοιγμα των ματιών, η προσευχή να παίρνει την πρώτη θέση για όλη την ημέρα. Στη συνέχεια θα εργάζεστε και θα λέτε την ευχή. Ευλογείτε η εργασία, αγιάζετε το στόμα, η γλώσσα, η καρδιά, ο χώρος, ο χρόνος και όλος ο άνθρωπος που προφέρει το όνομα του Χριστού. Ο μοναχός που λέει αδιαλείπτος την ευχούλα οπλίζεται με τέτοια θεϊκή δύναμη που καθίσταται απρόσβλητος από τους δαίμονες, αφού αυτή τους καίει και τους μαστιγώνει.

Δίπλα στην έκθεση της Μονής, που εκείνη την ώρα ήταν κλειστή, στη Φιλοθέου, ένα καλαθάκι με μια ταμπέλα. Ευλογίες. Μέσα πολύ ψηφιακή δίσκη με κηρύγματα συγχρόνων και θεοφωτίστων πατέρων. Ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεώνος Κραγιόπουλου, του υπέροχου πατέρα Θανασίου Μυτιληναίου, του πεφιλημένου πνευματικού παιδιού του γέροντος Εφραίμ, πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου. Πολύ προσεκτικοί οι φιλοθεήτες στην ανθολόγησή τους. Πατρικές διδαχές από πατερικές και μόνο φωνές. Τις πήραμε με την ευχή να βοηθηθούμε κι εμείς και άλλοι αδελφοί μας τα πυκνά σκοτάδια να φωτιστούν. Επιστροφή στην Καρακάλου για εσπερινό αναστάσιμο. Πολλά τα χρόνια και τα οδηπορικά μας, μα πρώτη μας φορά αξιωνόμαστε να ψάλουμε στο όρος αναστάσιμο από Λυτίκιο. Ο ήχος τρίτος, ένθερμος και διασταλτικός. Η μνήμη του φιλοθεήτη Αγγέλου παντού διάχυτη. Εφρενέστο και εφρεμέστο τα ουράνια.

Έτσι τελείωσε το έκτο κεφάλαιο. Στις γραμμένες θύμισες. Και κάπως έτσι ξεκινά το έβδομο, επίλογο στη σημερινή τρίτη εκπομπή. Κάπως έτσι συνθεού θα ξεκινά η τέταρτη και τελευταία αυτής της σειράς. Σε ήχο τρίτο οι φωνές, Ανάστασης γιορτάσει, λέξεις σαν πέπλο απλώνονται όλους να μας σκεπάσει. Δεσμότες ελευθέρωσε, οι πάντες συνεορτάζουν, ο θάνατος νικήθηκε, εκ βάθους το κραυγάζουν.

Περιπλάνηση ξανά στο όρος του Θεού και των ανθρώπων. 10 χρόνια με τη χάρη του Θεού συμπληρώθηκαν φέτος και ένας κύκλος άκλειστος. Μια ορθάνυχτη αθωνική αγκαλιά. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας. Με τη χάρη του Θεού ξαναπερπατήσαμε και σήμερα στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας. Όρος ασύνορος.

είπαμε και στο ξεκίνημα ότι η αλήθεια του Άθωνος αποκαλύπτεται. Όσο κι αν επίμονα την αναζητήσεις, όσα ελέησον και ευλόγησον μηχανικά ψελίσουν τα χείλη σου, όσα αναρρύθμιτα βήματα και πρόσωπα καταγραφούν στη θύμησή σου, αν δεν αποκαλύψει ο Άθωνος το πρόσωπό του, δεν πρόκειται ποτέ να νιώσεις την αλήθεια του.

Στην επόμενη Συνθέω εκπομπή θα βρεθούμε σε ένα αναστάσιμο πανηγύρι εκεί στην Καρακάλου. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου μητέρας μας να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

το φωτί σου, οψόμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινήσω νεκρούς αιώνος και κηδεία.

κατέφυγον, δίδαξόμε του ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημίμαι.

έλεγό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια απαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνεσθες. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου.

Σου και πνεύματι γεμονικό στήριξον. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβεί επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου επεξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών,

ημάς των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράμπου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντα των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.
2: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο, η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

«Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό.

λόγους και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφου».
1: Το δεύτερο σώμα των μνημείων εκκλησιαστικής μουσικής του Μανώλη Χατζιακουμή απαρτίζεται από ηχογραφήσεις του ιδιαιτέρου είδους των καλοφωνικών ιρμών, μελοποιήσεων από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα, όπως και κρατημάτων. Σε αυτά επικεντρώνει το παρόν πολυμελές αφιέρωμά μας.
0: Ο επόμενος ιρμός του Πέτρου Μπερεκέτη είναι ένας από τους πιο λαμπρούς ιρμούς, ο άγνωστος «Χαίρε φωτός νεφέλη» σε ήχο «Τέταρτο Άγια της Παπαδικής», ο οποίος ερμηνεύεται από τον Λεωνίδα Σφίκα. Ως κείμενο είναι ένα εγκομιαστικό θεοτοκίο με πλήθος ποιητικών παραβολών από το οικείο και πλούσιο υμνολόγιο των χαιρετισμών προς την Παναγία. Ως μέλος είναι από τα πιο έντεχνα με πολυχρωματικό πλούτο, δεξιοτεχνική πλοκή, υψίτονη και έντονα εγκομιαστική υφή, οι υψηλότονες προσφωνήσεις του χαίρε, οι συχνές αναδιπλώσεις του, ο συνθετικός ίστρος, οι διαστηματικοί χρωματισμοί, οι περιγραφικές μουσικές θέσεις όλα καθιστούν το μέλος ένα από τα αριστουργήματα του είδους. Στην ουσία ένας εγκομιαστικός και δοξαστικός ηχητικός ύμνος, ο οποίος πρέπει να παραβληθεί προς το ομόλογο οκτάηχο μέλος ψάλλοντες σου των τόκων του ίδιου. Το ίδιο λαμπρή και η ερμηνεία του Λεωνίδα Σφίκα. Τεχνικά άρτια, με τονική σταθερότητα, χρωματική και διαστηματική ακρίβεια και εξαιρετική απόδοση των ποιοτικών εκφραστικών στοιχείων. Ακόμη με ίστρο δοξαστική και εγκομιαστική διάθεση, ανεπιτίδευτη και σεμνότροπη εκφορά. Όλα αυτά, καθώς και η επάρκεια της υψηφώνου διατύπωσης, καθιστούν την ερμηνεία μια από τις ωραιότερες και τις πιο ενδιαφέρουσες της παρούσας συλλογής. Μια ερμηνεία η οποία υπηρετεί, δεν χρησιμοποιεί το μέλος.

Ακόμη ένα σειρμός του ήχου Τετάρτου Άγια είναι ο άγνωστος επίσης σε το Καθαρότατον, ο οποίος εκτελείται από τον Μητροπολίτη Νικόδημο Βαλινδρά και παράλληλα από τον Λεωνίδα Σφίκα. Ως κείμενο εδώ είναι ένα παρακλητικό και ηγετευτικό θεοτοκείο με ιδιάζουσες επικλήσεις και ποιητικές αποχρώσεις. Ως μέλος ενδιαφέρει κυρίως για τη δομή και την πλουσιότροπη πλοκή του. Το κυριότερο χαρακτηριστικό είναι ότι και εδώ, όπως επίσης και σε άλλον ομό ηχοειρμό, συμπλέκονται αριστοτεχνικά, αντιστοιχτικά και εναλλακτικά οι δύο μελικοί τρόποι του τετάρτου ήχου, Άγια λέγετος, με ιδιαίτερη επιπλέον πεπικυλμένη ανάπτυξη των μουσικών γραμμών και φράσεων. Ειδικά μάλιστα εδώ, χωρίς υπερβολική ψηφωνία, αλλά μέσα στη φυσική τονική διαδρομή των δύο αυτών μελικών τρόπων. Και ο ηρμός αυτός αποδεικνύει την ανεξάντλητη και ριζοσπαστική συνθετική έμπνευση του μεγάλου αυτού εκκλησιαστικού μουσικού συνθέτη. Οι ερμηνείες του Μητροπολίτου Νικοδήμου Βαλινδρά και του Λεωνίδα Σφίκα κινούνται μέσα στα ιστορικά και αρχιετυπικά κυρίως πλαίσια. Ακριβείς και διαγραμματικές, περισσότερο ωστόσο ανημένοι του Μητροπολίτου Βαλινδρά, συνεκτική και στενότερα συμμετοχική του Λεωνίδα Σφίκα και εδώ ένα μέλος από τα πιο χαρακτηριστικά και ιδιώσιμα του είδους. Ακούμε τώρα την ερμηνεία του Μητροπολίτου Νικοδήμου Βαλινδρά.

Ο τελευταίος καλοφωνικός σειρμός του ήχου αυτού είναι ο γνωστός «Εσείς της Ανλαή σε ήχο τέταρτο Άγια», ο οποίος ερμηνεύεται επίσης από το Θρασίβουλο Στανίτσα. Αντίθετα από τους προηγούμενους, είχε μεγάλη ψαλτική παράδοση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στην Κωνσταντινούπολη γενικότερα. Στο καλοφωνικό ηρμολόγιο, ο ίδιος ηρμός φέρεται μελοποιημένος επίσης από τον Δαμιανό το Βατοπεδινό, ακμή περίπου 1670-1700, δάσκαλο τον Περεκέτη και τον Δημήτριο Δομέστιχο Δοκιανό γύρω στο 1700. Ωστόσο, και οι δύο αυτοί καλοφωνικοί ηρμοί απολείπονται πολύ από την εξαιρετικά έντεχνη σύνθεση του Πέτρου Περεκέτη. Στη χειρόγραφη παράδοση φέρεται και ως Θεοτοκείο της Παπαδικής Ιωάννου του Κλαδά και Κωνσταντίνου του Εξανχιάλου. Καταρχήν, το κείμενο του ηρμού, ειδικό και πεποιημένο, είναι αρκετά υπαινικτικό και από την άποψη αυτή ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Το μέλος και εδώ είναι δυναμικό και εξαγγελτικό, όπως απαιτεί η έννοια του κειμένου, με χρωματική ποικιλία και περίτεχνη ανάπτυξη, με μια χαρακτηριστική κάθοδο στον κάτω δι στη λέξη «έκλειναν», κατά τη σταθερή πρακτική του Περεκέτη. Στην εκτέλεση του Στανίτσα διαπιστώνονται και πάλι όλες οι ειδικές αρετές της ερμηνείας του μεγάλου αυτού ερμηνευθεί και στη λίστα. Το λιτό και στιβαρό ύφος, η πειθαρχία και η ομοιογένεια στην έκφραση, η ακρίβεια της ρυθμικής αγωγής, το συναισθηματικό υπόστρωμα, η πλούσια φαντασία. Ωστόσο, πρέπει να τονιστούν επιπλέον η σε απόλυτο βαθμό επάρκεια και σιγουριά και η εξαιρετικά λεπτουργημένη αναλυτική επεξεργασία του μέλους. Στοιχεία τα οποία οφείλονται όχι μόνο στη μεγάλη ψαλτική παράδοση του ηρμού, αλλά και στην μακρόχρονη εκτέλεσή του από τον ίδιο τον Στανίτσα στον Πατριαρχικό Ναό και σε άλλους ναούς της Κωνσταντινούπολης. Ένα ιστορικό μέλος σε μια ιστορική ανεπανάληπτη εκτέλεση, η οποία διδάσκει και τέρπει ταυτόχρονα.

0: Οι ηχογραφήσεις των μελών που ακούστηκαν στη σημερινή μας εκπομπή πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο Άξιον από τον Γιάννη Τριφύλλη το 1983 και το 1984 και στο Sigma Sound από τον Γιάννη Σκιαδά το 1988. Ισοκράτησαν η Παναγιώτης Μάθος, Γιώργος Βαλής, Θανάσης και Ευαγγέλης Γλάρος και Ηλίας Πουγούνιας. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
4: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο, με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
5: Γέροντα ευλογείτε.
6: Ο Κύριος.
5: Πρώτη Λουκά η ερχόμενη Κυριακή και πριν καλέσει ο Χριστός τους πρώτους μαθητές του, προηγήθηκε η διδασκαλία στο πλήθος που τον ακολουθούσε. Μιλήστε μας παρακαλώ για το κείμενο του Ευαγγελίου αυτής της Κυριακής.
6: Το κείμενο αυτού του Ευαγγελικού Αναγνώσματος είναι παρμένο από το 5ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου και είναι οι στίχοι 1 έως 11. Λέει λοιπόν ότι κατ' εκείνον των καιρών στεκόταν ο Κύριος παρά τη λίμνη Γενισαρέτ και εκεί είδε δύο πλοία τα οποία ήταν σταθμημένα στη λίμνη αυτή. Οι δε ψαράδες που είχαν τα πλοία είχαν πει από αυτά και έπλυναν τα δίχτυά τους, όπως συνηθίζουν οι ψαράδες να ετοιμάζουν τα δίχτυα σε αυτές τις περιπτώσεις. Πήγε δε σε ένα από τα πλοία, το οποίο ήταν του Σίμωνος, του Πέτρου δηλαδή, και τον ερώτησε να βγει λίγο από τη ξηρά, να πλέψει λίγο πιο μακριά, και εκεί εκάθισε πάνω στο πλοίο και δίδασκε τον όχλο των λαών που ήταν από την απέναντι πλευρά

0: πολλά ψάρια ώστε κοβούνται πάνω τα δίχτυα να διαραγούν. Και φώναξαν και στους συνεταίρους τους που ήταν στο άλλο πλοίο να έρθουν μαζί τους και ήρθαν και γέμισαν τα πλοία ώστε να έφτασαν σε σημείο να βυθίζονται και να μην χωρούν τα πλοία που ψάρεψαν. Ένα υπερφυσικό γεγονός δηλαδή. Όταν είδε ο Πέτρος αυτό το πράγμα, έπεσε στα γόνατα και είπε στον Χριστό: «Βγες μακριά από μένα, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Διότι τον κατέλαβε μεγάλη απορία και θάμπος. Και όλους οι οποίοι ήταν μέσα στο πλοίο, ομοίως και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους γιους του Ζεβεδαίου, οι οποίοι ήταν κοινωνοί των Σίμωνη. Τον παρεκάλεσε να βγει από το πλοίο, όχι γιατί δεν τον ήθελαν, αλλά γιατί αισθάνθηκαν πόσο αμαρτωλοί ήταν και πόσο ήταν μακράν του Θεού. Και ο Κύριος είπε προς τον Σίμωνα: «Μη φοβάσαι, από τώρα και στο εξής θα ψαρεύεις ανθρώπους». Και αφέντες τα δίχτυα και τα πλοία, άπαντα ακολούθησαν αυτό. Είναι η κλίση των μαθητών. Ο Μαθαίος την περιγράφει λίγο πιο αναλυτικά και ο Λουκάς λίγο πιο συνεπτυγμένα.
1: Ποιο είναι το νόημα αυτής της περικοπής, Γέροντα?
0: Πολλά είναι τα νοήματα, διότι κάθε λόγος του Αγίου Ευαγγελίου έχει και ένα απέραντο νόημα. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να σταθούμε στο τελευταίο, ότι αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Οι μαθητές είχαν αυτό το γνώρισμα. Ακολουθούσαν τον Χριστό αμέσως. Δεν έκαναν τίποτε άλλο. Δεν ευτακτοποιούσαν πρώτα τις δουλειές τους, τις υποχρεώσεις τους, τις υποθέσεις τους. Αλλά αμέσως αφέντες άπαντα ακολουθούσαν τον Χριστό. Και αυτό είναι για μας υπόδειγμα ζωής. Ότι όποιος θέλει να ακολουθά τον Χριστό πρέπει να τα αφήνει όλα πίσω του και να προχωρά μπροστά.
1: Το περιεχόμενο συγκεκριμένης περικοπής, όπως είπατε, αναφέρεται στην κλίση των μαθητών, αποτελεί μια αποκλειστική και μονομερή ιστορική λεπτομέρεια ή μας αφορά όλους μας και γιατί?
0: Σίγουρα είναι και κάτι το ειδικά ιστορικό γενόμενο για τους μαθητές, αλλά αφορά όλους μας, όπως όλα τα λόγια και όλες οι πράξεις του Χριστού μας εγγράφησαν για όλον τον κόσμο και μας δείχνει το ποια πρέπει να είναι η σχέση μας με τον Θεό, σχέσεις υπακοής. Ενώ όλοι στη νυχτός δεν έπιασαν τίποτα, ενώ ήταν ήδη η μέρα που δεν ψαρεύουν την ημέρα οι άνθρωποι, αυτοί είχαν αντίθετα πράγματα λόγω της υπακοής στον λόγο του Χριστού. «Επειδή το ρήμα σου χαλάσει το δίκτυο. Για τον λόγο τον οποίο είπε εσύ, επειδή εσύ τον είπε, θα ρίξω ξανά δίκτυα στη θάλασσα και γίνει το θαύμα τη αλληλεία των πολλών ηχθείων».
1: Και τι μα αποκαλύπτει η κλίση των μαθητών από τον Κύριο?
0: Μας αποκαλύπτει ότι ο Χριστός μας δεν ξεχνά κανέναν άνθρωπο. Αυτοί ήταν άξιοι να κληθούν μαθητές από τον Χριστό. Και ο Χριστός επήγε και τους βρήκε εκεί που ήταν. Επειδή τους εγνώριζε εκ των προτέρων ο Χριστός, ως Θεός αληθινός, γνωρίζει τα πάντα προκαταβολής κόσμου. Γι' αυτό και πήγε, τους συνήντησε και τους εκάλεσε κοντά του στην ώρα που ήταν έτοιμοι να τον ακολουθήσουν.
1: Ο Χριστός μπήκε στο καϊκάκι, τραβήχθηκε λίγο πιο μακριά και άρχισε να μιλάει στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί. Είχε οικειότητα ο Χριστός με τους ανθρώπους?
0: Είχε οικειότητα, διότι αυτός έπλασε τον άνθρωπο. Είναι ο δημιουργός του ανθρώπου. Αυτός τον έπλασε, αυτός τον ανέπλασε και αυτός απέθανε υπέρ όλου του κόσμου, υπέρ όλων των ανθρώπων.
1: Λέμε εμείς σήμερα, αισθάνομαι μια οικειότητα με τον τάδε άνθρωπο. Πώς, υπό ποιες προϋποθέσεις αισθανθούμε εμείς αυτή την οικειότητα που έχει ο Χριστός μαζί μας?
0: Εάν εμείς αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό αφέντες άπαντα, τα θελήματά μας, τις ιδιοληψίες μας, τα πάθη μας, τις αμαρτίες μας, τότε μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να συγγενεύσουμε με τον Χριστό, γινόμαστε παιδιά του πραγματικά.
1: Η οικειότητα από πλευράς μας, Γέροντα, είναι παρησία?
0: Όχι, η οικειότητα δεν είναι παρησία, είναι η οικία παρησία, όπως έχουν τα παιδιά προς τον Πατέρα. Και αυτό εξάλλου παρακαλούμε και τον Χριστό μας στη Θεία Λειτουργία και κατά ξέσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως. Είναι η οικία παρησία, είναι η παρησία των παιδιών. Δεν είναι η παρησία του αφθάδους ανθρώπου, του ανεδούς, αλλά είναι η Αγία Παρησία, είναι η παρησία η οποία μας χρειάζεται για να αισθανθούμε τον Θεό Πατέρα μας.
1: Πολλές φορές φοβόμαστε αυτή την οικειότητα. Είναι θέμα πίστεως?
0: Είναι θέμα εσωτερικής πνευματικής καταστάσεως που μας βοηθά στο να έχουμε αυτή τη σχέση με τον Θεό Πατέρα μας. Και πρέπει να καλλιεργούμε την παρησία. αλλά με τα ταπεινώς ως πολίτης και με τα σεβασμού.

0: πολλού.
1: Πώς οι Άγιοι απέκτησαν τέτοια οικειότητα? Έχετε κάποιο παράδειγμα που να σας έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση?
0: Ο γέροντάς μας Ιωσήφ ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν διδάκτορας της προσευχής και μας έλεγε μέσα από τις διδασκαλίες που μας έκανε συχνά πυκνά πώς να μιλούμε στον Θεό. Και μας απεκάλυπτε αυτό το μυστήριο της Θεϊκής Παρησίας, ότι με τα παρησία σε παρακαλούσαν τον Θεό να του δώσει το έλεος και τη χάρη του, αλλά αυτή η παρησία ήταν γεμάτη αγάπη, σεβασμό και δέος.
1: Το γεγονός ότι όλο το βράδυ οι ψαράδες ψάρευαν και κοπίασαν τόσο πολύ, αλλά ψάρια δεν έπιασαν, αποκαλύπτει για μας κάτι σήμερα?
0: Αποκαλύπτει ότι τα έργα μας δεν εξαρτούνται πάντα μόνο από μας, αλλά εξαρτούνται και από την ευλογία του Θεού. Και υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πολλές προσπάθειες και να μην έχει αποτέλεσμα. Αλλά αυτό τελικά ήταν αυτό που τους έφερε και κοντά στον Χριστό. Δηλαδή, διόλυς νυχτός σκοπιάσαντες και μη πιάσαντες τίποτα, αυτό τους έφερε να έρθουν κοντά στον Χριστό και να κάνουν υπακοή στο ρήμα του και να φανεί στη συνέχεια η αξία της υπακοής τους.
1: Οι απογοητευμένοι ψαράδες, ας πούμε, όχι μόνο δεν ήταν προληπτικοί απέναντι στους ανθρώπους του Θεού, αλλά τον εξυπηρέτησαν, θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί ο σημερινός άνθρωπος είναι τόσο προληπτικός απέναντι στους ανθρώπους του Θεού? Έλεγε ένας θεολόγος ότι πολλοί άνθρωποι αισθάνονται προσκλητικούς ό,τι και προς τα νεκροταφεία. Δηλαδή είναι ιερά, βρίσκονται έξω από τη ζωή και προκαλούν φόβο.
0: Εντάξει, είναι και προκαταλήψεις που υπάρχουν στον λαό καμιά φορά, αλλά είναι και έργο του πειρασμού αυτό το πράγμα, για να μην αφήνει τους ανθρώπους να πλησιάζουν τους κληρικούς και να πάρουν την ευλογία του Θεού από τον λόγο τους και από την ιερατική ευλογία τους.
1: Όμως καταλαβαίνει ο άνθρωπος, γέροντα, ότι αυτό είναι έργο του πειρασμού?
0: Νομίζω ότι το καταλαβαίνει, το ξέρει, ότι αυτό που κάνει δεν είναι έργο του Θεού, αλλά όπως δυστυχώς υπάρχει η τάση της βλασφημίας, που κάποιοι άνθρωποι βλασφημούν εγνώση τους, ενώ ξέρουν ότι κάνουν αμαρτία, το κάνουν χωρίς να το σκέφτονται. Έτσι και σε αυτήν την περίπτωση εκδιώκουν από κοντά τους κάθε τι που τους θυμίζει τον Θεό. Και ο κληρικός με την παρουσία του θυμίζει τον Θεό.
1: Τι θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε ο Κύριος, λέγοντας τον Πέτρο, ξαναβάλε τα δίχτυα σου καεί και ξαναρίσει τα βαθιά νερά, ενώ δεν ήταν, όπως είπαμε, και η ώρα κατάλληλη για ψάρεμα και δεν είχαν πιάσει και τίποτα όλο το βράδυ?
0: Μας δείχνει ότι ο Κύριος ανατρέπει τους όρους και τους νόμους της φύσεως και της λογικής. Εάν ο Πέτρος ακολουθούσε την λογική, θα έλεγε δεν γίνεται αυτό τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, δεν είναι ώρα για ψάρεμα, τα πλοία μας είναι αραγμένα, τα δίχτυα είναι πλημμένα. Πού να πάμε να κάνουμε αυτό το πράγμα που είναι παράλογο, δεν στέκει. Δεν υπήρχε περίπτωση να πιάσουν τα ψάρια, ούτε τίποτα δεν θα πιάνα με τη λογική.
1: Εμείς τώρα, λόγω της πνευματικής μας απειρίας, πολλές φορές κοιτάζουμε και ερμηνεύουμε δυστυχώς την επιφάνεια των πραγμάτων. Πώς όμως θα φωτιστεί ο νους μας, έτσι ώστε να βάζουμε τις αισθήσεις μας πιο βαθιά? Δηλαδή, πώς το κατάφεραν αυτό οι Άγιοι?
0: Οι Άγιοι το κατάφεραν με την αγία ζωή που είχαν. Είχαν αγία ζωή, είχαν αγίους πόθους, είχαν καλή πρόθεση. Και ο ταπεινός άνθρωπος έχει καλές διαθέσεις μέσα του, ενώ ο υπερήφανος δεν έχει τίποτα το καλό μέσα του. Διότι η υπερηφάνεια είναι σαν την πυρκαγιά που τα κατακαίει όλα. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι σαν το έφορο λιβάδι που φυτρώνουν όλα τα ευώδη άνθη και τα ωραία βότανα και τα ωφέλη.
1: Άρα πώς θα σταματήσουμε να βλέπουμε την επιφάνεια των πραγμάτων και να πηγαίνουμε να βλέπουμε λίγο πιο βαθιά?
0: Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που αφορά όλη τη ζωή μας, δεν είναι μόνο στα πνευματικά θέματα. Σε όλη τη ζωή μας πρέπει να είμαστε σοβαροί άνθρωποι και να κοιτάζουμε τι είναι στην πραγματικότητα κάθε πράγμα που έχουμε μπροστά μας και ποιο είναι το ωφέλιμο και ποιο είναι το βλαβερό.
1: Μπορεί αυτό να γίνει, γέροντα, εκτός εκκλησίας?
0: Μέχρι σε ένα σημείο μπορώ να πω ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει. Αλλά μέχρι σε ένα σημείο δεν μπορεί να πάει εις βάθος ο άνθρωπος, διότι αυτό χρειάζεται τη χάρη του Θεού. Αλλά μέχρι εκεί που είναι μόνο ανθρώπινη προσπάθεια, κάποιοι άνθρωποι που είναι εξαιρετικά καλοί και αγαθοί μπορεί να το κάνουν. Μέχρι σε ένα σημείο.
1: Ο Πέτρος, ενώ ήξερε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πιάσουν ψάρια, το είπαμε πριν, παραμέρισε το εγώ του και είπε: «Για χατήρι σου θα ξαναρίξω τα δίχτυα». Πώς δέχτηκε ο Πέτρος να το κάνει, που αν ήταν σήμερα να ψαρέσει, έλεγε: «Τι είναι αυτά που λες?» Που ακούστηκε επαγγελματικό ψάρεμα πρωινιάτικα, μεσημεριάτικα.
0: Ναι, αυτό το επιδορήμα «Τι σου χαλάσω το δίχτυο» τα ερμηνεύει όλα. Ο Πέτρος ήδη μέσα στην καθαρή καρδιά του, που είχε γεμάτη με αγαθές επιθυμίες και αγαθές διαθέσεις, εγεύθηκε την αγάπη του Χριστού. Η παρουσία του Χριστού κοντά του έδωσε αυτή την εμπειρία της αγάπης του. Και για τη δική του αγάπη έκαμε αυτή τη μεγάλη υπακοή. Που και ο Χριστός, ό,τι και αν του λέγε εκείνη την ώρα, θα το έκαμε, δεν όχι μόνο αυτό.
1: Και πώς συνδέεται αυτή η κίνηση υπακοής και εμπιστοσύνης του Πέτρου, ας πούμε, σε μια πραγματικότητα που ούτε ήταν ορατή στα μάτια της αισθήσης των ανθρώπων, ούτε ήταν αντιληπτή στη λογική των ανθρώπων σε σχέση με την πνευματική πατρότητα σήμερα?
0: Η πνευματική πατρότητα είναι το μυστήριο της αναγεννήσεως του ανθρώπου εν Χριστώ. Και ο άνθρωπος ο οποίος γεννάται εκ του πνευματικού πατρός έχει σε αυτόν απόλυτη αγάπη και σεβασμό και άκραν υπακοή και αφοσίωση, ιδιαίτερα στον χώρο του μοναχισμού. Αλλά βλέπουμε ότι αυτή η κίνηση του Πέτρου μας θυμίζει την κίνηση του μεγάλου εκείνου Πατριάρχου Αβραάμ, ο οποίος πήρε το παιδί το πάτος φάξη, χωρίς να έχει διαλογισμούς αναντίους με τον Θεό, με πατέραν του. Και είχαν εκείνη την μεγάλη υπακοή, και για την υπακοή εκείνη έγινε πατέρας πολλών εθνών και πατέρας της ιστορίας της Εκκλησίας εν γέννη. Ο Πέτρος αισθάνθηκε το ίδιο το οποίο αισθανόταν και ο Αβραάμ στην καρδία του, την αγάπη προς τον Θεό.
1: Πάλι να ρωτήσω, η υπακοή μπορεί να γίνει αντιληπτή εκτός Εκκλησίας, να είναι κατανοητή, έστω και με καλό λογισμό?
0: Μπορεί να γίνει κατανοητή έστω και με καλό λογισμό και εκτός Εκκλησίας, αλλά δεν θα έχει τα ίδια αποτελέσματα. Δηλαδή και εκτός Εκκλησίας, όπως οι μαθητές προς τους δασκάλους και μάλιστα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, αλλά δεν έχει τα αποτελέσματα που έχει στην Εκκλησία. Διότι τα αποτελέσματα της Εκκλησίας, η υπακοή δεν γίνεται για την υπακοή, η υπακοή γίνεται για την αγάπη του Θεού. Μας οδηγεί στην αγάπη του Χριστού. Ενώ η υπακοή όταν γίνεται εκτός Εκκλησίας, γίνεται για απλώς για να ευχαριστήσουμε τον άλλον άνθρωπο. Δεν μας οδηγεί κάπου πέραν τούτου.
1: Τα καΐκια όχι μόνο γέμισαν ψάρια, αλλά ο Χριστός άλλαξε και στους ψαράδες και το αντικείμενο αλίας, με την υψηλή κλίση να αλιεύουν ψυχές, όπως σου είπε. Ήταν αυτό το θαύμα και μια ανταμοιβή του Χριστού στους ψαράδες για την εξυπηρέτηση που του έκανα, δηλαδή τους πλήρωσε ο Χριστός?
0: Τους πλήρωσε πνευματικά, τους γέμισε δηλαδή πνευματικά με να τους κάνει μαθητές του. Ενώ οι ψαράδες αυτοί, βλέπετε, δεν πήγαν να πούν να πουλήσουμε τουλάχιστον τα ψάρια. Πιάσαν τόσα ψάρια, τι τα έκανα? Τα άφησαν εκεί και χάλασαν. Δεν λέει ότι τα έκαναν κάτι, δεν λέει ότι τα αξιοποίησαν. Αφέντες άπαντα και τα ψάρια και τα πλοία και τα δίκτυα τον ακολούθησαν. Αυτή ήταν η αμοιβή τους, την οποία αυτοί βέβαια δεν επεδίωξαν, αλλά ήρθε ως φυσικό φαινόμενο της δικής τους υπακοής και αγάπης.
1: Αντίστοιχα τώρα με τους ψαράδες, πότε ο Χριστός μας ζητάει τέτοιες μικροεξυπηρετήσεις και πώς το ανταποδίδει? Μπορείτε να μας δώσετε κάποιο παράδειγμα από την καθημερινότητά μας?
0: Η τήρηση των Αγίων Εντολών του Χριστού είναι μια υπακοή των λόγων των δικών του. Εάν για την δική του αγάπη εμείς φυλάττουμε τις εντολές του, ακόμα και τις μικρές, το αποδεικνύουμε ότι τον αγαπούμε. Εάν αγαπάτε με, τα εντολά σας εμάς στηρίσατε. Και όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, για τους λόγους των χειλαίων σου, εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς.
1: Αλλά μας το ζητάει ο Χριστός αυτό να το κάνουμε, ή εμείς πρέπει να το κάνουμε?
0: Είναι ανάγκη της υποστάσεώς μας, της υπάρξεώς μας. Μόνο με αυτόν μπορούμε να ζούμε Χριστό, να είμαστε ενωμένοι μαζί του με αγάπη. Εάν τον αγαπούμε, αναποφεύκτως τηρούμε τις Άγιες Εντολές του. Και αυτό γίνεται συνεχώς ένας ευλογημένος κύκλος, ο οποίος διοχετεύει τη χάρη στη ψυχή μας.
1: Και είναι ένα θαύμα στη ζωή του ανθρώπου, συνέπεια της υπακοής και της πειθαρχίας του. Δηλαδή, ο Χριστός τελικά ανταμείβει τον κόπο των ανθρώπων ή την καλή υπακοή, την καλή υπακοή μας, την καρδιά μας?
0: Ο Χριστός μας δίδει αυτό που έχουμε ανάγκη πραγματική. Και συνεργεί ο άνθρωπος με την υπακοή του στην κλίση και στο δώρο του Θεού. Είναι δώρο, είναι χάρις η αγάπη του Θεού, αλλά συνεργεί σε αυτόν και δική μας πρόθεση.
1: Και αυτό που έκανε ο Πέτρος, μας είπατε, ήταν υπακοή. Τι σημαίνει για εμάς τον κόσμο να κάνουμε υπακοή? Καταρχήν, σε ποιον κάνουμε υπακοή?
0: Υπακοή κάνουμε στον Χριστό, στο Άγιον Ευαγγέλιο, στην Αγία Εκκλησία. Σε αυτά κάνουμε υπακοή. Δεν κάνουμε υπακοή σε έναν άτομο, σε ένα πρόσωπο. Όπως γίνεται στο μοναχισμό, παραδείγματος χάρη, που εκεί είναι απόλυτη. Η υπακοή είναι το μυστήριο της μοναχικής χωράς. Αλλά στον κόσμο οι άνθρωποι κάνουν υπακοή στους κανόνες της Εκκλησίας, στις εντολές του Χριστού και στον ίδιο τον Θεό.
1: Και μπορεί να μας δείτε πρακτικά πώς πρέπει να κάνουμε υπακοή εμείς που είμαστε στον κόσμο.
0: Όταν τηρούμε τις εντολές του Χριστού μας μέχρι τις λεπτομερίες τους και έχουμε ένα ακρίβεια συντήρηση των εντολών, αυτή είναι και η μαρτυρία μας και η ομολογία μας και ο αγωγός της Θείας Χάρης στη ψυχή μας. Δι' αυτού του τρόπου έρχεται η χάρη στην καρδία μας. Να μην ξεχνούμε ότι και ο Αδάμ δεν αφισβήτησε τον Θεό. Την εντολή του παρέβηκε. Και δια της παραβάσης της εντολής εξέπεσε και κόπη χάρη στην καρδία του. Κατά τον τρόπο και σε εμάς συμβαίνει.
1: Όταν έγινε το θαύμα και γέμισαν και τα δύο καΐκια ψάρια, ο Πέτρος είπε στον Χριστό: «Απομακρύνεις τώρα από εδώ, διότι είμαι αμαρτωλός, Κύριε». Σε ποια φάση της ζωής του άνθρωπος έρχεται πια σε επίγνωση και παραδέχεται βαθιά στην ψυχή του τη μεσσηνιακή ιδιότητα του Θεού από τη μία, αλλά και αναγνωρίζει την αμαρτωλότητά του?
0: Όταν γνωρίσει τον Χριστό εν πνεύματι Αγίον, ότι το πρώτο πράγμα που θα καταλάβει είναι πόσο μηδαμινός είναι ο άνθρωπος και πόσο αμαρτωλός είναι, και αμέσως θα αναλυθεί εις δάκρυα και εις πένθος και εις μετάνοια μεγάλη.
1: Είναι αυτό, Γέροντα, το σημείο μηδέν, δηλαδή πότε αρχίζει η πνευματική ζωή?
0: Ναι, είναι το σημείο μηδέν και κάτω από το μηδέν.
1: Όταν είδαν οι ψαράδες ότι γέμισε τα δίχτυα τους, κυρίευσε θαυμασμός και φόβος. Λέει, θάμβος περιέσκεψε την άγρα των ηχθείων. Ο Χριστός έκανε το θαύμα για να προκαλέσει θαυμασμό?
0: Όχι, βέβαια. Αλλά ήταν τα συναισθήματα τα ανθρώπινα, τα οποία προήλθαν από το γεγονός του θαύματος. Αλλά και αυτά ακόμα συνέβαλαν, διότι όλος ο άνθρωπος μετέχει στο γεγονός του Θεού. Συνέβαλαν στο να μπορέσουν να διαχειριστούν το θαύμα σωστά και να κινηθούν αυθόρμητα απέναντι στον Χριστό. Δεν κινήθηκαν με τη λογική, αλλά κινήθηκαν αυθόρμητα και είπαν: «Φύγε από εμάς, είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι. Δεν μπορούμε να είμαστε μαζί σου».
1: Ο Κύριος του είπε: «Μη φοβάσαι πια». Τι να μη φοβάται? Έδειξε ο Πέτρος να φοβάται κάτι?
0: Όταν λέγει «θάμπος περιέσχυν αυτόν», σημαίνει «θάμπος», σημαίνει «θαμπόθηκαν, φοβήθηκαν». Εξεπλάγηκαν οι άνθρωποι. Ήταν αυτό το πράγμα που δεν το περίμεναν. Να βυθίζονται τα πλοία από το πλήθος των ηχθείων. Πότε ξανά έγινε αυτό το πράγμα?
1: Τώρα ο Χριστός μεταποίησε τον Πέτρο σε ψαρά ανθρωπίνων ψυχών. Τι συμβαίνει από την πλευρά του Χριστού προς τη σχέση μας όταν ομολογήσουμε με συντριβή την αμαρτωλότητά μας?
0: Ο Κύριος μας δίνει εδώ την πραγματική εικόνα του τελείου χριστιανού. Ότι ο χριστιανός, ο τέλειος, όταν συναντήσει τον Χριστό, αμέσως λαμβάνει το χάρισμα να προσεύχεται υπερ όλου του κόσμου και κινείται η καρδία του προς την καρδία του Χριστού. Αμέσως δεν κρατάει αυτό το πράγμα για τον εαυτό του, αλλά κινείται και κινείται εις διακονία των αδελφών του, διακονία σωτηρίας. Γι' αυτό του λέει: «Θα ψαρεύεις ανθρώπους», και του δείχνει τον δρόμο τον οποίο θα ακολουθήσει ως Απόστολος πλέον.
1: Και ακούμε να μας λέτε η πνευματική ότι όταν αναγνωρίσουμε την αμαρτωλότητά μας, ταπεινωθούμε και μετανοήσουμε αληθινά, υπερυψωνόμαστε στο χώρο του Θεού. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε, δηλαδή, τι σημαίνει να ζούμε στο χώρο του Θεού?
0: Όπως λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο, πάσο υψώνει αυτόν ταπεινωθήσετε, δεν ταπεινώνει αυτόν υψωθήσετε. Αυτός ο οποίος ταπεινώνει τον εαυτόν του υψώνεται. Πού υψώνεται? Εκεί που υψώθηκε ο Χριστός. Είναι και αυτός μέσα στην αγκαλιά του Χριστού, μέσα στη χάρη. Και κινείται και λειτουργεί ως στέγνο χάριτος.
1: Και ποια δύναμη έκανε τους ψαράδες γυρίζοντας στεριά να παρατήσουν τα πάντα και να ακολουθήσουν τον Χριστό?
0: Ο Χριστός, ο ίδιος. Η αγάπη του Χριστού. Χωρίς να ξέρουν διανοητικά σχεδόν τίποτα γι' αυτό, εντούτοις η καρδία τους πληροφορήθηκε ότι αυτός είναι ο αγαπόμενος Κύριος. Αυτός είναι αυτό που ζητάει η καρδιά μας. Τον αγάπησαν εις τέλος και τον ακολούθησαν.
1: Η υπακοή των λογικών ψαριών, των ανθρώπων δηλαδή, στους αλλοιείς, στους κληρικούς, πνευματικούς, είναι δεδομένη? Δηλαδή, από τι εξαρτάται? Βλέπουμε ότι και το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα, ας το πούμε, το λέω με προσοχή, είχε απογοητευτικά αποτελέσματα. Δηλαδή, κάποιοι το χλεβάζανε, το βαριόντουσαν.
0: Ναι. Η υπακοή στους πατέρες μας και στους κληρικούς μας αφορά σε υπακοή σε θέματα πνευματικά, σε θέματα τα οποία άπτονται της πνευματικής εν Χριστώ ζωής. Δεν έχουμε απόλυτη υπακοή στους πνευματικούς πατέρες μέσα στον κόσμο, όπως έχει ο μοναχός στο μοναστήρι στο Γέροντά του. Και ο ιερεύς, ο πνευματικός πατέρας, διδάσκει τον Λόγο του Θεού και το Άγιο Ευαγγέλιο. Και εκεί υπακούμε ενάπαντες, στην Αγία Εκκλησία μας.
1: Και αυτή η πρώτη αλλοιή ψυχών μετά την κάθοδο του Χριστού στον Άδη ξαναγύρισαν στην παλιά τους τέχνη και πάλιν πλοία και δίκτυα και άγρα ουδαμού, λέει το θυνοδοξαστικό. Δοκιμάστηκε επίσης τους, υπάρχουν τελικά πνευματικές απογοητεύσεις και αν ναι, πώς πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε?
0: Μέσα στην ανθρώπινη φύση και στην ανθρώπινη ζωή υπάρχουν τα πάντα. Και όλα τα φυσικά φαινόμενα είναι δυνατόν να εμφανιστούν και να μας προσβάλλουν. Αλλά ο Κύριος βλέπει ότι η καρδία μας ζητά αυτόν και δεν μας εγκαταλείπει. Και έρχεται και μας ανάγει πάλι στο θείο ύψος της δικής του παρουσίας.
1: Έχουμε δύναμη όμως, Γέροντα, εμείς να το πιάσουμε αυτό ή το
0: κάνουμε? Αν έχουμε θέληση και θέλουμε, ο Θεός μας δίνει τη δύναμη. Δώσ' στο Θεό πρόθεση και λαμβάνεις παρά αυτού δύναμη.
1: Και πώς γίνεται ο Χριστός ενεργός στη συνείδηση των ανθρώπων τότε?
0: Εάν ο άνθρωπος καταβάλει ό,τι εξαρτάται από αυτόν, κάνει εκείνο που εξαρτάται από τον ίδιο, τότε ο Θεός κάνει τα υπόλοιπα. Έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, κάνε εσύ αυτό που εξαρτάται από σένα και ο Θεός θα κάνει όλα τα υπόλοιπα που εξαρτώνται από τον ίδιο. Και από εμάς τι εξαρτάται? Η ελάχιστη συγκατάθεση της ελευθερίας μας, η ελάχιστη συνεργία με τη χάρη του Θεού. Τα υπόλοιπα τα κάνει ο Θεός.
1: Τώρα, αλλιείς ψυχών μπορούν να γίνουν μόνο οι κληρικοί ή και εμείς οι λαϊκοί, και πώς?
0: Κάθε άνθρωπος που συνάντησε τον Χριστό στη ζωή του, κάθε ένας που έχει εμπειρία Θεού, κάθε χριστιανός δηλαδή, αυτός καλείται να γίνει αλλιεύς ανθρώπων. Και ωραία το λέει εδώ, ψαράδες ανθρώπων, διότι όπως ξέρουμε εμείς που ασχοληθήκαμε λίγο με το ψάρεμα στο Άγιον Όρος που είμαστε, το ψάρεμα είναι τέχνη, δεν ψαραεύεις αδιακρίτως και χωρίς τέχνη. Πρέπει να ξέρεις τι δίχτυα θα βάλεις, τι δολώματα θα βάλεις, τι ώρα θα ρίξεις τα δίχτυα, ποια μέρα θα πάει για ψάρεμα. Να περιμένεις ώρες πολλές, κάθε ψάρι έχει τον δικό του τρόπο. Έτσι είναι και στην περίπτωση των ανθρώπων. Πρέπει ο αλλιεύς ανθρώπων να είναι επιστήμονας της τέχνης αυτής και να μην κάνει ζημιά, αλλά να κάνει μόνο ωφέλεια.
1: Και η υπομονή?
0: Η υπομονή είναι αυτή η οποία γεμίζει το πιάτο του ψαρά και του κυνηγού με θύραμα και στην συγκεκριμένη περίπτωση με θύραμα πνευματικό.
1: Όταν εμείς γίνονται οι γονείς, δεν μπορούμε να εμπνεύσουμε ούτε τα παιδιά μας, και ενώ εμείς ας πούμε ότι κάνουμε μια προσπάθεια, αυτά δεν πατάνε το πόδι τους στην Εκκλησία. Πώς θα επαναφέρουμε την πατρότητα στο σπίτι μας?
0: Εάν κάνουμε και εμείς αυτό που κάνει ο Ουράνιος Πατέρας Θεός σε εμάς, υπομονή και αγάπη και προσευχή πολύ και καλό παράδειγμα.
1: Ειδικά ο δυτικός κόσμος δεν θέλει πατέρες. Θέλει τη χριστιανική πίστη ως ιδεολογία και όχι συνείδηση και εμπειρία. Πώς θα σταματήσει αυτή η πατροκτονία που συντελείται παγκοσμίως? Βασικά θα σταματήσει?
0: Τώρα βλέπετε, φτάσαμε στο σημείο να μην θέλουν ούτε πατέρες ούτε μητέρες. Θέλουν γονέα Α και γονέα Β. Και να καταργήσουν αυτή τη ζωτική σχέση του πατέρα και της μητέρας. Αλλά αυτά δεν μας απασχολούν. Εμάς είναι φαινόμενα του μεταπτωτικού ανθρώπου, του μακράν του Θεού ευρισκομένου. Εμείς γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη τον επίγειο πατέρα και την επίγεια μητέρα. Αλλά πολύ περισσότερο έχει ανάγκη τον ουράνιο πατέρα από τον οποίο εξαρτάται η ύπαρξη του ολόκληρη.
1: Άρα πρέπει να μας τρομάζει αυτή η παγκόσμια, τώρα ας το πούμε, πατροκτονία και μητροκτονία, όπως το είπατε.
0: Δεν πρέπει να μας τρομάζει τίποτα. Ο Θεός τα παρακολουθεί όλα. Ο κατοικών εν ουρανείς εκελάσσεται αυτούς και ο Κύριος εκμεχτηρεί αυτούς. Ο Θεός τα βλέπει όλα αυτά και γελά μαζί με την παράνοια των ανθρώπων. Δεν φοβάται ο Θεός, ούτε αγχώνεται, ούτε ταλαιπωρείται με εμάς. Ξέρει ότι έχει τους δικούς του ανθρώπους και κάθε ένας ο οποίος έστω μυστικά μες στην καρδία του επικαλείται το όνομα του Θεού, ο Θεός θα τον συναντήσει και θα τον σώσει.
1: Τι είδους δίχτυα πρέπει να χρησιμοποιούν οι σημερινοί σύγχρονοι αλλιείς ψυχών?
0: Τον ίδιο τρόπο που ακολούθησε η Εκκλησία πάντοτε. Το Λόγο του Θεού, την αλήθεια. Να ψαρεύουμε με την αλήθεια, με την αγάπη και με την προσευχή μας.
1: Ποιος είναι ο καλός παπάς, Γέροντα, σήμερα?
0: Ο αυθεντικός άνθρωπος, αυθεντικός ιερέας. Αυτός ο οποίος γίνεται ιερωμένος ψυχήτη και σώματι. Σε όλο το είναι του.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή Επικαιρότητα επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
2: Τι είναι το καλό σήμερα? Ποιο θα είναι το καλό της σημερινής μας εκπομπής? Το καλό σήμερα είναι η μουσική. Και μάλιστα η καλή μουσική μιας καλής, μιας ωραίας πόλης. Τουλάχιστον έτσι ήταν κάποτε. Τώρα, λιγάκι οι γνώμες διήστανται, αλλά για πολλούς από μας, για κάποιους από μας που περνάνε την πέμπτη ή την έκτη δεκαετία της ζωής τους, η Αθήνα δεν θα σταματήσει ποτέ στο μυαλό μας, δεν θα πάψει ποτέ στην καρδιά μας να είναι μια ωραία πόλη. Να την νοσταλγούμε, να την ονειρευόμαστε και να ελπίζουμε ότι θα έρθουν κάποιες γενναίες που θα την προσέξουν λίγο περισσότερο από αυτούς που έχουν σήμερα τις τύχες της στα χέρια τους. Γιατί λοιπόν όλος αυτός ο πρόλογος? Σήμερα θα μιλήσουμε για τα μουσικά σύνολα του Δήμου της Αθήνας. Και μαζί μας βρίσκεται ένας άνθρωπος που για 24 χρόνια είναι μαέστρος κάποιων από τα μουσικά σύνολα, αλλά και ένας άνθρωπος που πέρασε μεγάλο μέρος της σταδιοδρομίας του προσφέροντας σε αυτό που ονομάζεται καλή μουσική, αλλά πάντα με ταυτότητα. Και η ταυτότητα είναι η πόλη της Αθήνας. Ο κύριος Ελευθέριος Καλκάνης, πέραν από την ιδιότητά του αυτή, επιτρέψτε μου να πω και ένας αγαπητός συνεργάτης και καλός φίλος, βρίσκεται σήμερα μαζί μας υπό αυτήν ακριβώς την ιδιότητά του. Μαέστρος των μουσικών συνόλων του Δήμου της Αθήνας. Θα ήθελα να συμπληρώσω και ίσως θα μας δοθεί ευκαιρία προς το τέλος λίγο της εκπομπής να πούμε και δύο λόγια και για την νέα του ιδιότητα, που δεν είναι άλλη από την ιδιότητα του μαέστρου της νεοσύστατης συμφωνικής ορχήστρας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάτι που θα μας απασχολήσει σε επόμενες εκπομπές μας, αλλά δεν μπορώ να μην το αναφέρω μια και τον έχω σήμερα εδώ. Λοιπόν, κύριε Καλκάνη, 24 χρόνια, 25 χρόνια είναι μισή ζωή. Καλά, μισή ζωή δεν είναι, μπορεί να είναι και ένα τέταρτο της ζωής. Αλλά μια ζωή μουσική που λέμε, αυτό είναι μια σταδιοδρομία ολόκληρη.
3: Ναι, βέβαια.
2: Έτσι, είναι μια σταδιοδρομία. Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα και πέρα από τοπία και αρχαιότητες θέλει να μάθει και το τι γίνεται μουσικά σε αυτή την πόλη. Ποια είναι η πρώτη πληροφορία που του δίνουμε για αυτό που ονομάζεται μουσικά σύνολα του Δήμου της Αθήνας?
3: Λοιπόν, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Λιαμή.
2: Χαρά μας πάντοτε.
3: Και η δική μου μεγάλη χαρά που με καλέσατε εδώ να αναφέρω αυτό το σπουδαίο πολιτιστικό γεγονός που συμβαίνει. Χρόνια στην Αθήνα, τώρα εδώ και 25 χρόνια, όταν φτιάξαμε τα μουσικά σύνολα, τότε με τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο Δήμαρχο και με την Έλλη Ευαγγελίδου, πρόεδρο των μουσικών συνόλων και πρόεδρο του πολιτισμικού οργανισμού, και σήμερα με τον κύριο, έχουμε φτάσει στον κύριο Μπακογιάννη, σήμερα με πρόεδρο την κυρία Ροκοφίλου, οι οποίοι είναι πάντα δίπλα, όλοι οι πρόεδροι και όλοι οι δημαρχοί είναι πάντα δίπλα στα μουσικά σύνολα, τα στηρίζουν και τα ενισχύουν όσο μπορεί αυτό το πράγμα να συμβεί.
2: Δεν είναι απλή δουλειά πάντως, είναι μεγάλη υπόθεση.
3: Πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση.
2: Και κοστοβόρα αρκετά, έτσι.
3: Πολύ. να σκεφτείτε ότι πλέον αυτά τα μουσικά σύνορα, δηλαδή η Συμφωνική Ορχήστρα, να πω καταρχήν.
4: Να πούμε καταρχήν
3: ποια είναι. Είναι η Συμφωνική Ορχήστρα, είναι η χοροδία του Δήμου της Αθήνας, είναι η Big Band, είναι η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που έχει Big Band σταθερή και μόνιμη. Μεγάλη δηλαδή jazz Big Band, η οποία είναι και εξαιρετική από εξαιρετικούς σολίστες, εξαιρετικούς μουσικούς, διάσημους, ας πούμε και στο εξωτερικό κτλ. Αποτελείται, καθώς και το Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής επίσης, που παίζουν καθαρά ελληνική μουσική, τους Έλληνες συνθέτες, είτε παίζουν από όλα τα είδη, από λαϊκό, νέο κύμα, σύγχρονα, ό,τι υπάρχει στην ελληνική σκηνή. Και βέβαια η Συμφωνική Ορχήστρα, η οποία είναι, ας πούμε, το μεγαλύτερο.
4: Ίσως το, ναι.
3: Έτσι, το μεγαλύτερο σε όγκο, ας πούμε. Ναι. Υπάρχει και η Φιλαρμονική του Δήμου της Αθήνας, η οποία βέβαια εμείς δεν έχουμε σχέση. Δεν έχουμε σχέση με την έννοια ότι δεν έχουμε συνεργασίες, αλλά δεν πάβει να είναι και εκείνη να ανήκει στον ίδιο οργανισμό, που και εκείνοι κάνουν πολύ ωραία πράγματα και παρουσιάζουν και πολύ ωραία μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών πνευστών οργάνων και κρουστών και παρουσιάζουν πάρα πολύ ωραία προγράμματα. Ο Δήμος της Αθήνας πραγματικά έχει να επιδείξει πολύ σπουδαίους μουσικούς μέσα από αυτά τα σύνολα. Δηλαδή και η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία και το Big Band και το Εργαστήρι. Έχει σπουδαίους μουσικούς που είναι σήμερα πρωτοστατούν στα μουσικά γίγνεσθα της χώρας, είτε και με τρίο και με κουαρτέτο και προσωπικές καριέρες, θέλω να πω, είτε και με τα μεγάλα, ας πούμε, σύνολα τα οποία είναι στο Δήμο. Αυτά είναι τα μουσικά σύνολα. Δηλαδή, η Συμφωνική Ορχήστρα έχει περίπου 60-65 άτομα αυτή τη στιγμή. Πες περίπου.
4: Τα μουσικά σύνολα έχουν δυνατότητες σταθερών εμφανίσεων, έτσι δεν είναι?
3: Βασικά, το βασικότερο εξ όλων, έχουν θέατρο.
4: Έχουν θέατρο.
3: Το θέατρο που έχουν λοιπόν είναι το Ολύμπια. Το οποίο πριν το είχε η Λυρική Σκηνή.
4: Μιλάμε για την Οδό Ακαδημίας, το γνωστό θέατρο της Λυρικής Σκηνής.
3: Φεύγοντας
4: η Λυρική,
3: άφησε το Ολύμπια, τον πήρε ο Δήμος της Αθήνας. Τώρα μάλιστα ανακαινίζεται, δηλαδή κάποια πράγματα μέσα που χρειάζεται ανακαινίζεται. Και πηγαίνει 5 βήματα πιο μπροστά και αυτό. Εκεί λοιπόν παίζανε όλα τα μουσικά σύνολα σταθερά. Και το Big Bang και το Λαϊκό Ρεκόρ.
4: Σε εβδομαδιαία βάση, σε μηνύα, πώς γινόταν?
3: Η Συμφωνική Ορχήστρα.
4: Πάντως έβγαινε πρόγραμμα.
3: Έβγαινε ένα πρόγραμμα. Είτε 3 συναυλίες είτε 4 το μήνα τις έκανε. Επίσης έκανε κάθε χρόνο μια οπερέτα. Μια οποιαδήποτε. Η ξένη, η ελληνική. Με σειρά εμφανίσεων. Έκανε δηλαδή και μια performance, ας πούμε, τέτοιου είδους. Mm-hmm. Έκανε πολλά έργα τα οποία ήταν χοροδία και ορχήστρα. Ή ορχήστρα μόνη της ή ορχήστρα με κάτι άλλο. Εγώ έκανα πέρσι μια συναυλία πριν ξεκινήσει η κατάσταση αυτή με τον COVID και είχα μαζί μου το Ταγκάρ, το εξαιρετικό συγκρότημα. Κάναμε τάγκο, συμφωνικό τάγκο. Δηλαδή ο τίτλος, ας πούμε, του project ήταν Symphony Goes Tango ή Tango Goes Symphony. Τέλος πάντων, υπήρχε μια συνοχή το τάγκο με τη Συμφωνική Ορχήστρα, συμφωνικά μεγάλα έργα που έχουν γραφτεί από τάγκο μεγάλους συνθέτες όπως είναι ο Πιατσόλα και Γκαρντέλ και τα λοιπά και άλλοι μεγάλοι, και παρουσιάσαμε στον κόσμο με το τάγκο σε μια άλλη διάσταση, με φώτα σύγχρονα που δεν είναι δεν συνάδουν δηλαδή με το πρωτόκολλο της Συμφωνικής Ορχήστρας να φωτίζεται
4: ακριβώς,
3: έτσι.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, το στημένο.
3: Ακριβώς, με ένα ζευγάρι το οποίο χόρευε και έδινε κίνηση μπροστά, ας πούμε, στα κομμάτια τα οποία ήταν πολύ γνωστά κομμάτια, πολύ όμορφα κομμάτια. Ήταν μια εξαιρετική συναυλία. Δεν ήταν συναυλία δηλαδή που τυπική, που έρχεται κάποιος και παρακολουθεί κονσέρτο, ουβερτούρα, συμφωνία. Κάνουμε και τέτοια πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ταυτόχρονα θέλω να πω.
4: Ανοιχτό πρόγραμμα, για πολύ κόσμο.
3: Για πάρα πολύ κόσμο.
4: Πλατεί το κοινό, ας πούμε, που
3: αυτοί. Και αν θυμάσαι, από πέρσι είχαν παρουσιάσει το Περγκίντ, το οποίο ήταν για Συμφωνική Ορχήστρα, ηθοποιούσε ένα δραματοποιημένο.
4: Πολύ ωραία, ήταν υπέροχο.
3: Έργο, ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία, περάσαμε. Είχαμε κόσμο, δηλαδή κάνουμε διάφορα τέτοια πράγματα. Λέω κάνουμε, γιατί ελπίζω ότι θα ξεκινήσουμε την κανονική μας ζωή.
4: Πάντως υπάρχουν και χώροι που φιλοξενούν γύρω στην Αθήνα, φιλοξενούν συναυλίες. Κυρίως τους μήνες που επιτρέπει ο καιρός.
3: Βέβαια, το καλοκαίρι κάνουμε παντού. Δηλαδή, παίζουμε στον Εθνικό Κήπο, παίζουμε ανοιχτά ίσως στο Θησίο, ίσως στην Ερμού, ίσως όλα τα σύνολα παίζουμε.
4: Στην Αγορά είναι πολύ ωραία. Στον Άριο Πάγο, επάνω στην Πνίκα.
3: Στην Πνίκα ήταν πάρα πολύ ωραία. Στη Ρωμαϊκή Αγορά είναι πάρα πολύ ωραία. Στο Ηρώδιο, τρεις συναυλίες, όσο κυρωθήκανε, εξαιρετικές. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα μουσικά σύνολα είναι με πολύ έντονη δράση στην Αθήνα, ενεργά, ας πούμε. Και πάμε και σε άλλα μέρη κιόλας, όχι μόνο στην Αθήνα. Δηλαδή, μας έχει φιλοξενήσει η Κέρκυρα, που έχω δύο φορές πάει και έχω παρουσιάσει προγράμματα τη Μεγάλη Τετάρτη Σκεπτική Μουσική. Έχω παρουσιάσει συναυλίες εκεί, γιατί έχουν μια υπέροχη χοροδία τεράστια, ας πούμε, ξέρω και τα λοιπά, που είναι σούπερ. Και έχω παρουσιάσει το Action ST του Μίκη. Θοδωράκη, δηλαδή, θέλω να πω, είναι πράγματα μεγάλα που γίνονται και που μπορεί να βλέπει ο κόσμος και να παρακολουθεί και να ευχαριστιέται. Και όχι μόνο αυστηρά το πρωτόκολλο της κλασικής μουσικής. Βέβαια, τώρα όλες οι ορχήστρες λίγο πολύ το κάνουν και οι κρατικοί. Θα έπαιζε τώρα, ας πούμε, δεν ξέρω αν έγινε αυτή η συναυλία, ροκ, ελληνικό ροκ, ας πούμε, με συμφωνική ορχήστρα.
4: Ναι, είναι λίγο της μόδας.
3: Δηλαδή, μετά θα έρχονταν κάτι, θέλω να πω, είναι και της μόδας, αλλά και πρέπει να γίνει. Δηλαδή,
4: αναζητείτε κοινό καινούριο.
3: Βέβαια.
4: Αυτό είναι.
3: Πώς θα πλησιάσουμε το
4: αυτό κοινό. Είναι. Αυτό είναι. Τι έχουμε από πλευράς ανταπόκρισης των ανθρώπων. Υπάρχει κοινό καλής μουσικής. Τώρα, μην τη χαρακτηρίζουμε καλή μουσική. Περισσότερο εννοώ τη μουσική την έντεχνη. Τη μουσική που θέλει μια στοιχειώδη μίμηση κανείς να την ακούσει. Υπάρχει αυτό το κοινό στην Αθήνα. Εσείς, ως μαέστρος που ξαφνικά αισθάνεστε κόσμο πίσω από την πλάτη σας. Τι νιώθετε? Ανταπόκριση υπάρχει?
3: Θέλω να πω καταρχήν κάτι που έχει μεγάλη σημασία, ότι σε πολλά μέρη οι συναυλίες είναι δωρεάν, δεν υπάρχει τιμή. Στο Ολύμπια, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά έξοδα, υπάρχει κάτι στοιχειώδες. Τώρα 10 ευρώ να πληρώσει κάποιος για να δει ένα τέτοιο θέαμα είναι τίποτα, ναι. Οι 5 που είναι για... Το κοινό, το οποίο έρχεται, και έρχεται πάρα πολύ κοινό, πολλοίς κόσμος, τους αρέσει. Από παλιά θυμάμαι που είχαμε τις συναυλίες, ερχόταν άνθρωποι που δεν είχαν, γι' αυτό θέλω να πω, που δεν ξέρανε, δεν ήταν μοιημένοι στην κλασική μουσική. Κι όμως ερχόντουσαν, γιατί προσπαθούμε να παίζουμε προγράμματα τα οποία, παρόλο που έρχονται, με στόχο αυτό δηλαδή, που έρχονται κάποιοι οι οποίοι δεν είναι μοιημένοι, μπορεί να είναι το 50% ή το 40% ή το 30%. Το θέμα είναι να παίξουμε μια τέτοια μουσική και την απολαύσουν. Και να πούνε, γιατί εγώ δεν ήξερα τόσο καιρό ότι υπάρχει τέτοια μουσική.
4: Σωστά. Έτσι είναι.
3: Ή το καλοκαίρι που έπαιξα εγώ τα κινηματογραφικά, ήρθε μια κυρία, ήταν μια παρέα, 4 κυρίες μεγάλες. Γιατί τα παιδιά δεν πάτε αυτό το πράγμα να το ακούσουν τα παιδιά, να καταλάβουν ότι δεν είναι αυτό που ακούνε σήμερα μουσική. Αυτό είναι μουσική. Αυτό με συγκίνησε πραγματικά. Και κάνουμε, βέβαια, θα μιλήσουμε σε άλλη. Κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που έρχονται τα παιδιά και ακούνε και τους μιλάμε και τους εξηγούμε και τους λέμε. Ναι. Αυτό είναι μουσική κινηματογράφου, αυτό είναι το μπαρόκ, αυτό είναι ο Μπαχ, αυτό είναι εκείνο και γι' αυτό γράφτηκε εκείνο. Και τι είναι περιγραφική μουσική και διάφορα πράγματα. Και τι είναι κομική μουσική. Ναι. Όλα αυτά τα πράγματα.
4: Ναι.
3: Θέλουν μια απλή μοίηση, δεν θέλουν πάρα πολύ. Μια απλή μοίηση. Και όταν η μουσική είναι ωραία, σε πάει μόνη της. Δεν χρειάζεται τώρα μεταξύ μας.
4: Ναι.
3: Δεν θέλει μεγάλη φιλοσοφία.
4: Όχι. Όχι.
3: Είναι θέμα, ωραία,
4: θέμα συνήθειας και έτσι,
3: βέβαια,
4: λιγάκι μιας απασχόλησης των ενηλίκων είναι. Θα ήθελα λιγάκι έτσι, σε αυτά τα 24 χρόνια της παρουσίας σας εκεί, να χωρίσουμε λίγο τις περιόδους. Δηλαδή, υπήρξαν περίοδοι ακμής, φαντάζομαι, υπήρξαν και περίοδοι όπως τώρα, λιγάκι τα πράγματα που είναι λίγο πιο δύσκολα. Τι ζητάει τελικά ο κόσμος? Δηλαδή, θέλω να πω, έχετε κάπως δει προτιμήσεις των ανθρώπων? Ας πούμε, είχα παραστεί στη μουσική και κινηματογράφο την υπέροχη εκείνη συναυλία που ήταν στην Πνίκα. Ήταν μια περίεργη συναυλία, γιατί οι άνθρωποι καθόντουσαν κάτω, πολλοί, εγώ την έβγαλα σε ένα βραχάκι.
3: Ναι.
4: Κάποια στιγμή σηκώθηκα, γύρναγα να δω αντιδράσεις. Είδα ανθρώπους καθυλωμένους, όλων των ηλικιών. Θέλω να πω δηλαδή, το ρεπερτόριο, αν θέλαμε να του δώσουμε ένα μείγμα, πόσο τις εκατό θα βάζατε μια ατόφια κλασική μουσική, όπως την εννοούν οι μοιημένοι που τους αναφέραμε προηγουμένως, αλλά και πόσο ένα πρόγραμμα λιγάκι πιο σύγχρονο, χωρίς να χάνει όμως την ποιότητά του?
3: Εξαρτάται για πού μιλάμε και πού απευθυνόμαστε. Όταν λέμε, ας πούμε, τώρα για μια συναυλία στην Πνίκα, που σημαίνει ανοιχτό πράγμα, και το οποίο θα έρθουν άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, 20% μοιημένοι, 30% maximum, και οι υπόλοιποι όλοι θα έρθουν για να μπορεί να έρθουν να δουν τι είναι αυτό ή να ξέρουμε κάτι άλλο. Εντάξει. Θυμάμαι βέβαια που ήταν ο κόσμος ο ένας πάνω στον άλλο, σαν στα φίλια, ας πούμε, τους άρεσε εκπληκτικά εκεί πέρα και ήταν και παγκόσμια ημέρα.
4: Μα είναι και η χώρη που προσφέρει η Αθήνα.
3: Τώρα είναι δυνατόν.
4: Η χώρη που προσφέρει η Αθήνα είναι μαγική.
3: Είναι εκεί τώρα συγκεκριμένα, τώρα η Πνίκα έχει μια ιστορικότητα, μια εντάξει.
4: Γιατί η ρωμαϊκή αγορά δεν μιλάει από μόνη της.
3: Είναι καταπληκτικό αυτό. Είναι. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε καλά, άσχετα τι μουσικές θα παίξουμε, μουσικές οι οποίες να μπορούν να είναι εύπεπτες στο γενικότερο κοινό. Δηλαδή τώρα θα πάμε να παίξουμε κάποιο ιδιαίτερο κονσέρτο από μια συμφωνία Μάλερ. Εντάξει, θα πάμε στο Μέγαρο, θα τη διαφημίσουμε δε όντως, που έχει και την καταλληλότερη ακουστική, ούτως ώστε ένα φλάουτο από εκεί πέρα να μην χρειάζεται καμία ενίσχυση, είναι έτσι φτιαγμένο, που και το πιο αδύνατο σε ήχο, λέω τώρα, όργανο, να μπορεί να ακούγεται σε όλο το θέατρο μέσα όπου θέλεις. Κάνεις λοιπόν μια συναυλία, είπε στην 9η του Μπετόβεν, ή την 8η ή την 6η ή οποιαδήποτε, η οποία έχει άπειρες λεπτομέρειες, έχει απίστευτα πράγματα τα οποία πρέπει να δουλέψει ο μαέστρος με τους μουσικούς και τα οποία πρέπει να βγουν στον κόσμο κτλ. Αυτό πρέπει να διαφημιστεί κατάλληλα, ούτως ώστε να έρθουν και οι άνθρωποι. Το 80% να αποτελείται από ανθρώπους εξειδικευμένους για να παίξεις, να ευχαριστήσεις ένα κοινό το οποίο έρχεται για να απολαύσει πραγματικά το μεγαλείο των μεγάλων αυτών συνθετών.
4: Υπάρχει και μια άλλη διάσταση στη συζήτησή μας, το πόσο σημασία έχει μια ορχήστρα για μια πόλη. Δηλαδή, εσείς σπουδάσατε στο εξωτερικό, είναι πολλές οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις σας από πολλές πόλεις της Ευρώπης, από ταξίδια, από περιοδίες. Το να έχει μια πόλη την ορχήστρα της είναι μια, για την Ευρώπη τουλάχιστον, πολύ παλιά συνήθεια και ένας πολύ παλιός θεσμός. Με αντοχές μεγάλες.
3: Για την Ευρώπη.
4: Για την Ευρώπη.
3: Ναι.
4: Τι μπορεί να σημαίνει για μια πόλη να έχει την ορχήστρα της, να έχει τα μουσικά της σύνολα?
3: Σημαίνει πάρα πολλά. Θα πω ένα απλό παράδειγμα και θα πω και κάποτε πριν αρκετά χρόνια, το 2003-2002, δεν θυμάμαι, είχα πάει στην Αλβανία να διευθύνω την εκεί συμφωνική ορχήστρα των Τυράννων. Μια εξαιρετική συμφωνική ορχήστρα. Τότε θυμάμαι οι άνθρωποι παίρνανε κάτι ελάχιστα χρήματα. Και τώρα βέβαια λίγο παραπάνω. Και τους έβλεπα τους μουσικούς τώρα με τα ποδήλατα πήγαιναν στην ορχήστρα. Καμία σχέση με την εδώ πολυτέλεια που έρχονται τα αμάξια. Λοιπόν, παρόλα τα αυτά ήταν πολύ πειθαρχημένοι, μελετάγανε, ερχόντουσαν εκεί, κάναμε πρόβες. Και κάποια στιγμή λοιπόν οι άνθρωποι με πήγανε, εκεί οι φοινώντες με πήγανε στο Δήμαρχο, ο οποίος τώρα είναι και πρόεδρος, όπως λέγεται, που μόλις είχε έρθει από το Παρίσι. Μόλις είχε έρθει λοιπόν από το Παρίσι. Είχε βάψει άλλα σπίτια πράσινα, είχε βάψει άλλα κόκκινα, άλλα κίτρινα. Έμπαινε στην πόλη μέσα και ήταν πολυχρώμια των σπιτιών. Και θυμάμαι και μου μίλησε και μου λέει: εμείς εδώ στα Τύρανα είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε όπερα και έχουμε και συμφωνική ορχήστρα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Εγώ δεν το είχα ακούσει από κανέναν αυτό το πράγμα να λέει υπουργός πολιτισμού, ας πούμε. Εμείς είμαστε περήφανοι στη χώρα αυτή γιατί έχουμε συμφωνικές ορχήστρες, έχουμε όπερα. Έχουμε στη Θεσσαλονίκη εκείνου που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δικά της είναι. Ναι. Ας το μιλήσει, ας το προβάλλει. Ας τα δείξει, ας νιώσουν λίγο υπερηφάνεια. Γιατί αν δεν είσαι μέσα στην ορχήστρα, αν δεν είσαι μέσα, δεν μπορείς να καταλάβεις το πόσο δύσκολο είναι για να φέρεις ένα αποτέλεσμα. Μας ακούει κανείς, κάνουμε μια συναυλία και σου λέει: εντάξει τώρα, τι να. Δεν είναι καθόλου έτσι. Ο μουσικός τώρα που είναι μέσα στην ορχήστρα, συμφωνική ορχήστρα, καταρχήν μπαίνει μετά από ακρόαση πάρα πολλών μουσικών που επιλέγεται για να κάνει αυτή τη θέση. Πρώτο κόρνο, πρώτο όμπο, πρώτο πλάο, το βιολί. Έρχονται εκεί πέρα λαός. Και μέσα από το λαό επιλέγονται. Επιλέγονται οι καλύτεροι. Αυτοί οι οποίοι δεν είναι εκεί, δεν σηκώνει μέσον. Δηλαδή, ό,τι και μέσον να έχει, ό,τι κολλητό και να είναι, άμα δεν παίζει καλά.
4: Σωστά.
3: Τελείωσε η ιστορία. Δεν βγαίνει τίποτα. Άρα λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι σπουδαίο. Η μουσική, οι υπόλοιποι εννοώ μουσική, όλη η μουσική πρέπει να είναι σπουδαίοι. Άρα πρέπει να τους διευθύνει και ένας σπουδαίος μουσικός για να μπορούν να βγάλουν ένα καλό αποτέλεσμα και το οποίο καλό αποτέλεσμα θα το εισπράξει ο κόσμος. Είτε ξέρει είτε δεν ξέρει, αυτή την ανάσα, αυτό το κύμα που υπάρχει θα το εισπράξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να το εισπράξει.
4: Δεν θέλω να σας εξωθήσω τώρα στο να εκφράσετε παράπονα, αλλά δεν μπορώ να αφήσω λιγάκι αυτό που εισπράττω. Δεν αισθάνεστε ότι έχετε ένα κράτος, μια χώρα που εκτιμάει αυτό το πράγμα, έτσι?
3: Αντικειμενικά όχι.
4: Και είναι περίεργο, κύριε Καλκάνη, γιατί
3: και
4: παιδιά,
3: το λέω για μας,
4: παιδιά
3: το λέω.
4: Λαός μαθαίνει έντεχνη μουσική.
3: Ναι.
4: Τώρα όχι τόσο, αλλά οι γενναίες των παιδιών που πλημμυρίζαν τα οδεία πριν 10-15 χρόνια.
3: Και τώρα.
4: Έχει και ακόμα.
3: Και τώρα. Θέλετε να κάνουμε αύριο οντισιόν για έγχορδα? Ξέρετε τι θα γίνει, ξέρετε, θα μαζευτεί Λαός, όχι αστεία.
4: Καλή.
3: Πάρα πολύ καλή. Πάνε στο εξωτερικό, σπουδάσουν, πάνε εδώ. Εγώ έχω ένα μαθητή, ήρθε πρόσφατα τώρα. Μου λέει, σε 2 χρόνια τελειώνω το σχολείο, φεύγω και θέλω να πάω Γερμανία. Θα ήθελα να μου κάνετε μαέστρο θεωρητικά εσείς, για να πάω προετοιμασμένος με τον καλύτερο. Κάνει με τον καλύτερο βιολιστή το μάθημα. Είναι έτοιμος. Θέλει να φύγει για να πάει Γερμανία. Δεν νοιάζει Βερολίνο, Μόναχο, θα είναι το ιδανικό για να μάθει καλά βιολί και να γυρίσει. Γιατί να μην γυρίσει πίσω στην πατρίδα του αυτός ο άνθρωπος. Πόσες όπερες έχει αυτή η χώρα? Μία. Δεν θα έπρεπε η Θεσσαλονίκη να έχει μία όπερα? Δεν θα έπρεπε η Πάτρα να έχει μία όπερα? Δεν θα έπρεπε η Κρήτη, σταθμοί να έχουν μία όπερα? Θα έπρεπε. Μία όπερα μονάχα τη λυρική σκηνή. Τίποτα άλλο δεν έχει η Ελλάδα. Αυτό που υπάρχει κάτω εκεί στον Ιάρχος. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μεγάλο θέμα το να αγαπάνε την κλασική μουσική, την έντεχνη μουσική, η πολιτική. Είναι μεγάλη ιστορία. Γιατί θα δίνανε. Δηλαδή, εμάς μας φεύγει τώρα ένα τρομπόνι, δανείζομαι. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να πάρουμε πάλι ένα μουσικό? Δεν υπάρχει λογική, 5-1, ξέρω εγώ, 7. Δεν υπάρχει μουσική που να ξέρουν ότι λείπει ένα τρομπόνι. Κατευθείαν να πάρουμε ένα τρομπόνι. Δεν είναι το ίδιο ένα τρομπόνι με έναν υπάλληλο που δουλεύει σε μια ομάδα 10 ατόμων. Yeah. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν έχουμε τρίτο κόρνο, ας πούμε. Έτσι. Τι να λέω τώρα.
4: Γραφειοκρατικά.
3: Ας μην μιλάμε για παράπονα.
4: Ήθελα λιγάκι
3: μιλάμε
4: να
3: για
4: πούμε...
3: ευχάριστα πράγματα.
4: Ας δούμε λιγάκι και στην οτροπία λιγάκι του Έλληνα που λένε ότι απομονωμένος και μόνος του μεγαλουργεί. Όταν είναι να συνεργαστεί, λιγάκι τα πράγματα δυσκολεύονται. Είναι καλές οι ελληνικές ορχήστρες? Αντέχουν σε μια σύγκριση?
3: Θα πω με τις ορχήστρες πολύ πολύ απλά. Δεδομένων των αναλογιών είναι πάρα πολύ καλές. Mm-hmm. Αν σας κάλυψα.
4: Οι αναλογίες αυτές που επικαλείστε έχουν να κάνουν με τις δυνατότητες, τις αμοιβές?
3: Με τη χώρα τη γενικότερη.
4: Αναλόγως με το που βρισκόμαστε δηλαδή.
3: Με τη χώρα τη γενικότερη. Αυτό που είναι η χώρα η γενικότερη, οι ορχήστρες είναι πάρα πολύ καλές. Είναι πολύ καλύτερες των που θα μπορούσαν να είναι από αυτό που προσφέρουμε σαν χώρα.
4: Ναι. Ναι.
3: Και σαν πανεπιστήμια. Η δομή των πανεπιστημίων καταρχήν. Επιτρέπεται να μην υπάρχει μία ακαδημία μουσική? Δεν υπάρχει. Κάνουν τώρα κάτι πράγματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Ιόνιο, στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει όμως μια δομή που να είναι αποκλειστικά. Πώς είναι η Ακαδημία στη Βιέννη? Η Ελλάδα εδώ δεν θα έπρεπε να έχει μια Ακαδημία. Αποκλειστικά μουσική Ακαδημία.
4: Ένα τριτοβάθμιο επίπεδο.
3: Όργανο, το οποίο τριτοβάθμιο όργανο θα έχει καθηγητές τριτοβάθμιους και υψηλού επίπεδου για να βγάλουν. Δεν χρειάζεται να πάει το παιδί στην Αγγλία. Γιατί να πάει στην Αγγλία? Θα πρέπει να πηγαίνει το παιδί στην Αγγλία να σπουδάσει μουσική ή να πηγαίνει, ας πούμε, και δεν υπάρχουν ευκαιρίες. Δηλαδή, έτσι, εδώ κάποιος τελειώνει, πιάνει σαν τι ευκαιρίες έχει να κάνει? Καθηγητής του οδείου. Που σημαίνει τι? 3 ιδιωτικά οδεία, 500 ευρώ το μήνα. Τώρα αρχίζει. Γι' αυτό είπα, μην μιλάμε για τέτοιου είδους πράγματα. Ο άλλος δηλαδή είναι πιανισταράς, παίζει Ραχμάνινο, παίζει Τσαϊκόφσκι, παίζει τα μεγαλύτερα κονσέρτα. Σκριάμπιν, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, Μπετόβεν, Μότσαρτ, τα πάντα. Και τι κάνει, διδάσκει στα οδεία. Αυτές είναι οι κύριες δουλειές των καθηγητών πιάνο. Πόσοι παίζουν συνέχεια? Παίζουν ένα κονσέρτο από τη μία χρονιά, τέρμα. Το κονσέρτο τι να βγάλει? Ναι. Δηλαδή, μιλάω για θέματα επιβίωσης. Ενώ ο μουσικός πάλι της ορχήστρας έχει πιο πολλά. Είναι σε μια ορχήστρα, δουλεύει σταθερά, κάνει δείχνει ράνι. Έχει μια έκβαση, ας πούμε, και μια οικονομική, ας πούμε, άνεση. Δεν έχει την άνεση που θα έπρεπε, αλλά ας πούμε έχει μια άνεση. Πάλι καλά. Εγώ κάνω σταυρό μου κάθε μέρα και ευχαριστιέμαι πάρα πολύ που κάνω αυτό που μου αρέσει και παίζω μουσική με μια ορχήστρα. Δεν είναι πάρα πολλοί μαέστροι που έχουν την άνεση να το κάνουν, ναι, αυτό και την πολυτέλεια.
4: Ναι. Ξέρετε, υποσχεθήκαμε στους ακροατές μας, ή μάλλον θεατές και ακροατές μαζί, να μιλήσουμε λιγάκι για την νέα σας ιδιότητα, αυτή του μαέστρου των νεοσύστατων μουσικών συνόλων και μάλιστα της Συμφωνικής Ορχήστρας. Το πράγμα θα δείξει και υπό αυτές τις συνθήκες ο Θεός να δώσει να προχωρήσουν τα πράγματα για μια αναβάθμιση της καλεσθησίας όλων μας, γιατί υπάρχει και θέμα καλεσθησίας μεγάλο μεταξύ μας στην ελληνική κοινωνία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Εάν υποθέσουμε ότι έχετε στα χέρια σας κάτι νεοσύστατο, φρέσκο, είναι στον έλεγχό σας και εσείς του ορίζετε την εξέλιξή του, τι προτεραιότητες θα δίνατε?
3: Θα μου άρεσε πάρα πολύ καταρχήν να έχω νέα παιδιά, καλά, μουσικούς, οι οποίοι να έχουν όρεξη και διάθεση να δημιουργήσουμε. Να με παρακαλάνε να κάνουμε πρόβα, με την καλή έννοια το λέω αυτό το πράγμα, να θέλουν να μην τελειώσει η ώρα και να ευχαριστούνται όλοι αυτό που εισπράττουν και αυτό που πίνουν εκείνη την ώρα, το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δεν θα ήθελα δηλαδή να είναι μουσική που να λένε μάστρο τελείωσε η ώρα, φεύγουμε, τελειώσαμε. Αυτό είναι έτσι λίγο ιστορικό, αλλά για να δώσω να καταλάβουμε τι, έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε λοιπόν πάρα πολλά πράγματα. Συνθέτες Έλληνες, καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλοί και πάρα πολύ καλοί. Και Έλληνες οι οποίοι έχουν γράψει εκκλησιαστική μουσική, εκκλησιαστική συμφωνική μουσική θέλω να πω, οι οποίοι θέλουν και αυτοί να ακουστεί το έργο τους. Πιστεύω ένας από τους στόχους θα ήταν να προβληθούν μέσα από αυτή την ορχήστρα τέτοια έργα. Mm-hmm. Να προβληθούν ωραίοι καλλιτέχνες. Να υπάρξει μία μίξη της φωνικής ορχήστρας ενδεχομένως και με τον Γιώργο το Δεμελή της παραδοσιακής ορχήστρας, να ακουστούν άλλα ακούσματα, συμφωνικός ήχος με παραδοσιακή μουσική.
4: Καλά κάνετε και είπατε για τον Γιώργο το Δεμελή, γιατί είναι αντίστοιχα όπως εσείς ο υπεύθυνος της ελληνικής μουσικής, δηλαδή του συνόλου ελληνικής μουσικής, επειδή το ξέρατε και το αναφέρατε. Αλλά αυτός ο συνδυασμός ηχοχρωμάτων και τεχνοτροπιών όντως είναι πολύ ενδιαφέρον.
3: Είναι πολύ ενδιαφέρον και θα μπορούσε όλο αυτό να μαγνητοσκοπείτε. Δηλαδή πράγμα που δεν γίνεται με τις όρκεστρες τώρα, υπάρχει να μαγνητοσκοπείτε και να μπορεί ένα θέτο χρόνο να υπάρχει on demand, ας πούμε. Κάναμε μια πολύ ωραία συναυλία και παρουσιάσαμε κάποια ωραία κομμάτια, ενορχιστρωμένα, φτιαγμένα ωραία, όμορφα, τα οποία είναι όργανα ελληνικής παραδοσιακής μουσικής μαζί με συμφωνικά όργανα. Ωραία. Όλο αυτό λοιπόν βγήκε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Το είδαμε στην παράσταση και το κάναμε. Δεν θα ήθελα να κλείνει και να φεύγει. Θα ήθελα να ταυτόχρονα υπάρχει μια ωραία ηχογράφηση, να μπορούμε αυτό το πράγμα μετά να το.
4: Και δεν είναι δύσκολο πια. Τα μέσα πια είναι.
3: Εντάξει. Ένα κομπιούτερ και δύο κάμερες και το.
4: Κάποτε ήταν μεγάλη υπόθεση.
3: Κάποτε ναι.
4: Ήταν ολόκληρο συνεργείο.
3: Βέβαια. Τώρα δεν είναι. Ένα δικάμερο γίνεται μέσα εκεί. Το πιο απλό, τρικάμερο ας πούμε. Και πέντε μικρόφωνα και το κάνεις. Ναι. Σούπερ.
4: Είναι μια πρόκληση πάντως. Ναι, μεν μιλάμε στην αρχή για τα μουσικά σύνολα της Αθήνας, εκείνη το κέντρο τους. Τώρα όμως μια δομή δηλαδή, συνόδου είναι κάτι πιο πανελλήνιο.
3: Θέλω να πω το εξής, ότι η Συμφωνική Ορχήστρα της Ιεράς Συνόδου και να βγει ότι κάνουμε ας πούμε την πρώτη αναρτήρια συναυλία, λέμε τώρα. Παρουσιάζουμε την πρώτη συμφωνία του Μπετόβεν. Δεν είναι ουτοπία. Είναι ουτοπία. Γιατί είναι παίξεις Μπετόβεν, ας πούμε. Όχι. Είναι πολύ ωραίος ο Μπετόβεν και η πρώτη και η
4: δεύτερη. Το θεωρείτε δύσκολο ή απλώς ότι πρέπει να βρει κάτι κανείς που να έχει περισσότερη απήχηση?
3: Πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα το οποίο να αγγίζει από εδώ πέρα την Εκκλησία, από εκεί τη Συμφωνική Ορχήστρα, από εδώ.
4: Τον παραδοσιακό ήχο.
3: Τα πάντα. Δηλαδή πρέπει να είναι κάτι το οποίο να είναι πέρα από τα συνηθισμένα. Δηλαδή το πιο απλό πράγμα είναι να πει: φωνάζω ένα πιανίστα. Βάζω ένα κονσόρτο Μότσαρτ και την κάναμε μέσα σε μια εβδομάδα. Οπ, και λέμε μεγάλη. Δεν είναι αυτό όμως. Θέλει σκέψη, να δουλευτεί, να φτιάξει.
4: Είναι παγκόσμια τάση. Έτσι. Βλέπω στο Ηρώδιο είχαμε ροκ ήχο, ροκ μουσική με συμφωνικό ήχο. Δηλαδή οι γέφυρες αυτές πλέον αρχίζουν και γίνονται και παγκοσμίως κάτι πολύ
3: δυνατό.
4: Να το πω έτσι.
3: Ναι, γιατί μπορεί να είναι αυτό πολύ δυνατό? Γιατί είναι κάτι το πρωτότυπο, είναι κάτι που δεν έχει ακουστεί και αν είναι πραγματικά ωραίο και καλό, θα έχει απήχηση. Ναι. Θα το εισπράξει ο άλλος, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το εισπράξει.
4: Αυτό είναι. Λέτε κάτι τώρα το οποίο δεν μπορούσα να σας το ρωτήσω διαφορετικά, αλλά θα το εκμεταλλευτώ. Το καλό τελικά, το ποιοτικό, το δουλεμένο, από έναν στοιχειωδώς ευαίσθητο άνθρωπο εισπράτεται ανεξαρτήτως της γνώσης του.
3: Βέβαια. Εννοείται.
4: Έτσι, είναι θέμα κυρίως ευαισθησίας η μουσική.
3: Εσωτερικής.
4: Έτσι.
3: Είναι εσωτερικής ευαισθησίας. Εμείς έχουμε μάθει με τη μουσική να ζούμε. Αυτή είναι για μας η πηγή ζωής. Γιατί χωρίς μουσική, κακά τα ψέματα, εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε. Μπορούμε να έχουμε τα πάντα, αλλά η μουσική είναι εκείνη η οποία μας κινεί, μας κάνει. Βλέπουμε το Μίκη Θοδωράκη, δανείζομαι τώρα, το Μίκη Θοδωράκη. Ο οποίος από τη μία ήταν ένας μεγάλο πολιτικό μυαλό. Προσωπικά, είναι η προσωπική μου εκτίμηση αυτή. Και ταυτόχρονα την ήταν μεγάλο συνθέτης, το οποίο δεν μπλέκει το ένα με το άλλο, αλλά και μπλέκει κιόλας. Γιατί η μουσική του έχει πολιτική υπόσταση. Ας γράψει μια μπαλάντα. Δηλαδή, τι εννοώ πολιτική υπόσταση? Η μουσική τα απευθύνεται γενικά στο ευρύ κοινό. Γράφει μια μπαλάντα
4: και, και σε όλη την ύπαρξη. Όχι και... μόνο σε ένα κομμάτι της.
3: Βέβαια. Αυτό είναι.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Υπήρχαν πάρα πολλά θέματα τα οποία δεν τόλμησα να θίξω, γιατί δεν θα έφταναν 30 και 35 λεπτά, δεν θα ξέραμε που να τελειώσουμε. Θα έχουμε ευκαιρίες να τα ξαναπούμε. Επιτρέψτε μου όμως να πω κυρίως ότι χάρηκα μια προσωπική επαφή που έχει παρελθόν, σίγουρα έχει παρόν, δεν θα ήμασταν εδώ, αλλά ο Θεός να δώσει να έχει και μέλλον.
3: Και μέλλον. Έτσι. Θα έχει. Γιατί πιστεύω ότι ζούμε κάτι πολύ προσωρινό και θέλω, γιατί η ελπίδα είναι το βασικότερο που έχουμε. Δεν θα μπορούσαμε χωρίς ελπίδα να κάνουμε τίποτα. Εδώ έχουμε περάσει πολέμους, έχουμε οι προηγούμενες γενιές από εμάς βέβαια. Αλλά θέλω να πω ότι ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή τη λέλαπα, την παγκόσμια λέλαπα, την καταστροφική αυτή κατάσταση.
4: Και να ξαναγυρίσουμε. Και να εκτιμήσουμε και πράγματα. Τα είχαμε και αυτονόητα.
3: Βέβαια, να εκτιμήσουμε και να δούμε και μπροστά μας τη συνέχεια πιο όμορφα.
4: Αισιόδοξα.
3: Και πιο αισιόδοξα, βεβαίως.
4: Λοιπόν, ήταν ένα ταξίδι σε μια πόλη και σε μια ορχήστρα, όχι μόνο μία, αρκετές όπως ακούσατε. Μουσικά σύνολα του Δήμου της Αθήνας ήταν αυτό που θελήσαμε σήμερα να σας παρουσιάσουμε με τον εκλεκτό φίλο, αρχιμουσικό Ελευθέριο Καλκάνη. Ελπίζουμε να ταξιδέψατε μαζί μας και ίσως να γίνει και αυτό μια αφορμή. Ο καθένας μέσα από την προσωπική του συμβολή, τουλάχιστον αν ζει εδώ ανάμεσά μας στην Αθήνα, να έχει έναν λόγο παραπάνω στην πρώτη ευκαιρία να βρεθεί να ακούσει μια συναυλία των μουσικών συνόλων του Δήμου της Αθήνας. Μακάρι να συναντηθούμε με κάποιο διαφορετικό τρόπο εκεί. Χαίρετε.

0: Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο παντερχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδους και σώσον αγαθέτες τη χάση ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και ο Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρισον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιέστε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου.

0: Προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμειων, επιποθεί και κλείπει η ψυχή μου εις τα σαφλά σου, Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου καλλιάσαν το επιθεόν ζώντα, και γασουθείον έβραινε αυτό οικίαν, και τριβών οσιάνει αυτή, ουθείς ήταν ουσία αυτής. Τα θυσιαστήρια σου, Κύριε των δυνάμειων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσετε καρδία αυτού διέθετο, εις την κράτα του κλαθμών, εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρι ευλογία σου δώσει ο νομοθετών, πορεύσουν εκ δυνάμεις εις δύναμην, οφθήσετε ο Θεός των Θεών αισιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μη εν τες απλές σου υπέρ χιλιάδας. Εξελεξά εμπερεπτήστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον η κύμερ σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει, Κύριος σου στερήσει τα καθά της πρεβομένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός ο δυνάμειον, μακάριος άνθρωπος ολπίζων επί σε. Ευδόκησε, Κύριε, την νική σου, απέστρεψα στην αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκασε τα σανομία στο λαό σου, εκάλυψα πάσα τα αμαρτία αυτών. Κατέβασε πάσα την οργή σου, απέστρεψε από οργή θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών, και απόστρεψον το θυμό σου αφημών. Μη σου αιώνα οργιστή ημίν, ίδια ταινή στην οργή σου από γενεά σε γενεά. Ο Θεός επιστρέψα ζώσει ημάς, και ο λαός σου ευπραθίζεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το ελαιό σου και το σωτήριό σου δωείς ημίν. Ακούσω με τη λαλήση εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους ουσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύσον φοβουμένων αυτό, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξεν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόνο δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και εθείς εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ου σου και απάκουσον μου ότι πτωχός και επένης είμαι εγώ. Φύλαξον η ψυχή μου ότι όσο ζημεί, σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα. Έφραν την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχή μου, ότι εσύ, Κύριε, Χριστός και επικής και πολυέλεος, πάση της επεκαλουμένη σε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεση τη φόνη της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ, ότι επικουσάς μου, ουκ έστι νόμιος εν θεής, Κύριε, και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσου στην ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια, εσύ Θεός μόνος. Οδήγησον με εκείνη την οδό σου και πορεύσε με την ληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω αμέσως, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεο σου μέγαπε με και ρίσω την ψυχή μου εξάδω κατωτά του. Ο Θεός παράνο με επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατιών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός, μυχτήρμον και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, δώσω κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου, πίσω με τεμού σήμειον εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Εξύψους κατήλθες ο έσπλαχνος, ταφήν κατεδέξω τριήμερον, ή να εμάς ελευθερώσεις των παθών, η ζωή και ανάσταση ημών, Κύριε δόξαση, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο δημάς γεννηθείς εκ Παρθένου, και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θάντο θάντος φιλεύσας, και έγιε συνδείξας ως Θεός, μη παρήθεις ους έπλασες τη χειρή σου, δείξουν η φιλανθρωπία σου.

0: Λοιμόν, δέξετε τεκούσα σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσω σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοείς ημάς εις τέλος, δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου, και μη αποσύς το ελαιό σου αφημών, δι' Αβραάμ των εκαπημένων υπό σου, και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσσε τις αμαρτίες ημών. Δέσποταν σε χώρισον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εντής ουρανής, άγιασέ το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθετο το θέλημά σου, ως ουρανό και πτης γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφελέντες ημών, και εμείς ενέγγισε εμάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Εμυροφόρη του ζωδότου, επιστάσε το μνήματι, τον δεσπότην εζήτουν, ενεκρίστον αθάνατον, και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε, της Αποστόλης εκήρυτον, ότι ανέστησε ο Κύριος, παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Εν παντή καιρό και πάση ώρα, ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους παρστολούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δες επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα συντεύξης και ήθεον τη ζωή ημών προς εν το λάσου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε εμάς από πάσης θλίψης κακών και οδύνης. Τύχησον εμάς Αγίου Σου Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομαι εις συνότητας πίστεως και στην επίγνωση τα προσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρός το σεραφείμ, την αδιαφθόρωστο λόγον τεκούσα, την όντως εωτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
1: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άφερ της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμενο ληστήτην εις τον παράδεισον δοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλε σας, η λάστη τιμή τη αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτου μεργάρ και νομίσαμε και ούκες μεν άξια άρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την σύνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων αντισώμεθα και συζήσομε το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εισακολουθούντας προστάγμασεν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων κατοικία σιγαριόντος αληθινή ευθροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Μητέρα Αγία ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δίσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ώστε γάζουν εν δασιτε υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών ευπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και πλουτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόρ και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά, όριον εθού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσαν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγρι, εις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών, δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσω εν τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνα αφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τα σελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί είσαι σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους σκότους και γένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνιο ριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών και τα στήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσ πέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύ χώρος εκεί έρπετα, όν και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασες εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχτήσονται, αν δεν ελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξ αποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και ανεκαινείς το πρόσωπο της γης, ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει να αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότος και γένετον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σεν πάση καιρής υμνείς τε φωνές θεσίες.

Καταξίωσαν, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτεν αμαρτήτου συλλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς, καθάπηρη ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδεξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και

0: Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Στερεώσε, Κύριος ο Θεός, την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην τη Αγία Μονή τάχτης αιώνας αιώνων.
1: Την Δημιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρανα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου επ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτωρες.

0: Θα μιλήσουμε μια συνέχεια που έχει σχέση με τις σκέψεις αυτού του Αγίου Ανθρώπου που είχαμε την ευκαιρία να συλλέξουμε όπως έχουμε ερμηνεύσει στις προηγούμενες ομιλίες μας. Μέσα σε αυτά που είχε παραθέσει και επιστράτευσα, βρίσκουμε τώρα μπροστά σε μια σκέψη που λέει το εξής: Κύριε, βοήθησέ με στις καθημερινές μου εξετάσεις, στα θέματα της ετοιμότητος και ευθύτητος, στις εξετάσεις του σπιτιού μου, του δωματίου μου, τότε που μόνοι παρόντες είναι ο εαυτός μου και εσύ, Θεέ μου. Είναι πολύ περιεκτική αυτή η προσευχή, διότι υπενθυμίζει σε εμάς οι οποίοι μεθα τόσο επιλύσμονες ότι θα πρέπει να προσεύχουμε τα λεπτομερία της ζωής μας, διότι η ζωή του ανθρώπου και κατεξοχήν του χριστιανού είναι σύνολο λεπτομεριών. Βλέπετε ένα ωραίο ψηφιδωτό, πήγαινε να του βγάλεις ορισμένα ψηφιά, θα δείτε ότι χάνει την αποστολή του. Α, έβγαλα δυο ψηφιά από εδώ και ένα από εκεί και ένα παρακάτω, εδώ έχει χίλια δυο άλλα, δεν αποδίδει όμως. Εν πάση λεπτομερία χρειάζεται προσοχή στη ζωή του ανθρώπου για να φτιάχνει τη ζωή του όπως τη θέλει ο Χριστός, όχι όπως τη θέλει ο κόσμος ή όπως τη φαντάζεται αυτός. Βοήθησέ με στις καθημερινές μου εξετάσεις. Κάθε άνθρωπος που βγαίνει το πρωί έξω εφόσον έχει κάνει την προσευχή του, βγαίνει στο στάδιο να παλέψει με τον εχθρό, είτε δια του νόου είτε δια των άλλων ανθρώπων που θα συναντήσει, είτε δια των οφθαλμών, είτε σε κάθε στιγμή λόγου σκέψεως βλέμματος ο άνθρωπος δίδει εξετάσεις και δίπλα υπάρχει πρακτικογράφος που γράφει τη ζωή μιας εκάστης ημέρας του ανθρώπου. Και αν θα θέλατε να σας πω, υπάρχουν δύο πρακτικογράφοι, ένας εκ δεξιών και ένας εκ ξεβονίμων. Και ο άγγελος φύλαξ γνωρίζει τι είπαμε, πως ενεργήσαμε, πως κοιτάξαμε, πως ακούσαμε, πως συμπεριεφέρθημε. Και ο άγγελος Σατάν, ο οποίος μας παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή, και αυτός γράφει. Ξεχνούμε δυστυχώς πολλά πράγματα που έχουμε γίνει αιτία ανθρώπινα καταστραφούν, όχι μόνο υλικός αλλά και πνευματικός, και δεν έχουμε εξομολογηθεί ποτέ μας τέτοιες λεπτομέρειες, ότι μπορεί να υπήρξε κάποτε οι στάσεις μου, ο λόγος μου, το κοιταμά μου, το χαμογελό μου, ένα υπονοούμενο δεν ξέρω τι που μπορεί να έγινε αιτία να εκτελέσει μία ψυχή αδύνατος. Δεν ξέρω πόσοι εξομολογήσετε τα λεπτομερία αυτά κατά το μυστήριο της εξομολογήσεως, ή πόσοι έχετε την ταπείνωση εφόσον δεν τα ενθυμίσετε, γιατί μπορείτε να μου πείτε αμέσως πού να θυμηθώ. Ναι, είχες όμως την ταπείνωση να πεις εκεί που εξομολογήσετε: Πάτερ μου, παρακαλώ τον Θεό να μου συγχωρήσει και ό,τι για την λύση την δική μου δεν εθυμούμε, διότι αν τώρα το είχα εμπρός μου θα το εξομολογούμε. Βέβαια η ευχή λέγει την γνώση, την αγνία, την πνεύμα, με τον νου, οπωσδήποτε όλα μπροστά, αλλά χρειάζεται εγώ να το ομολογήσω. Πες πρώτα εσύ για να δικαιωθείς. Εμείς έχουμε τη γνώμη ότι δεν υπήρξαμε ποτέ αιτία να καταστραφούν άλλοι άνθρωποι. και εν τούτη σε εκείνη τη ημέρα θα βρεθούμε με πολλά μεταγιών τέτοια στο λαιμό μας. Γι' αυτό αυτός ο άνθρωπος με χάρη Πνεύματος Αγίου βλέπει ότι η ζωή του ανθρώπου είναι μια σειρά εξετάσεων. Βλέπει ότι η καθημερινή ζωή του ανθρώπου, οι στάσεις του, τα λόγια του, η συμπεριφορά του γενικά, οι ενέργειές του, οι χειρονομίες του είναι εξετάσεις και θα πρέπει πάντοτε να βαθμολογούνται, αν όχι με άριστα, τουλάχιστον με λίγαν καλός ή με καλός. Πολλές συμπεριφορές δικές μας σε στάσεις, σε στιγμές βαθμολογούνται κάκιστα, όχι κακώς, κάκιστα. Πολλά πράγματα ανακόλουθα γίνονται εκ μέρου των λεγόμενων χριστιανών. Δόθηκε ευκαιρία να παρακολουθήσω και από κοντά χριστιανούς που μόνο στο όνομα είναι χριστιανοί. Στην πραγματικότητα είναι χειρότεροι από τους απίστους. Εκδηλώσεις τέτοιες βαθμολογούνται πολύ σκληρά. Διότι όπως λέγει ο Θείος Χρυσόστομος και ο Άγιος Αθανάσιος ο Μεγάλος, ότι ο άνθρωπος ο καθένας θα κριθεί κατά αναλογίαν θέσεως, γνώσεως, επαγγέλματος, χάριτος και ούτω καθεξής. Ο ιερεύς πιο πολύ, πατριάρχης πιο πολύ, ο επίσημος πιο πολύ, ο μορφωμένος πιο πολύ κλπ. Ο αδαής, ο χριστιανός πιο πολύ. Δηλαδή κανονίζει κατά αναλογία πού, πότε, πόσες φορές και ούτω καθεξής. Ο χριστιανός λοιπόν πρέπει να είναι επί όρους. Ως πόλη σημαίνει να φωτίζει και όχι να μαυρίζει και να γίνεται αιτία άλλοι άνθρωποι να λυπούνται εξαιτίας του. Είναι μια λοιπόν σειρά.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της Ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Λόγοι και διδαχές.

Και πιστεύουμε ότι αυτός γεννήθηκε Άγιος. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο κάθε ένας γίνεται ένας απλός άνθρωπος και στην πορεία της ζωής, σύμφωνα με τις γνώσεις και το φιλότιμό του και τον πόθο του και την επιθυμία του, προχωράει στην αγιότητα, πιστεύοντας στο Λόγο του Χριστού ότι πρέπει να γίνουμε Άγιοι όπως είναι και αυτός Άγιος. Είδατε, ξεκίνησε σαν ένα ζωηρό παιδί, ένα παιδί το οποίο είχε ζωή μέσα του, έκανε και αταξίες, αλλά τα έζησε κάποια πράγματα με μεγάλη ένταση. Όλα αυτά όμως, άσε Γιουργάκη, δεν πειράζει, όλα αυτά όμως, όταν πήγε στο μοναστήρι, τα χρησιμοποίησε κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά για την αγάπη του Θεού. Ήταν σωματώδης, ήταν ρωμαλαίος άνθρωπος. Όλη αυτή τη ρωμαλαιότητά του όμως την χρησιμοποίησε στο πνευματικό του αγώνα. Και έτσι είχε τα κατορθώματα. Πίστεψε ότι πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο του Θεού, γιατί αγαπούσε τον Θεό. Και η μητάνια του είναι η συγκεκριμένη πράξη στη ζωή του, που σημαίνει ότι γνωρίζοντας την αμαρτία, ότι λυπεί τον Θεόν όταν αμαρτάνει και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν την νιώθει στη ζωή του, αποφάσισε ποτέ να μην ξανααμαρτήσει, για να μην στερηθεί ποτέ τη χάρη του Θεού. Και θυμάστε κάποια περιστατικά τα οποία έδειξαν ακριβώς αυτόν τον αγώνα. Προχωρώντας η ομιλία μας, παρέλειψα και σας είχα πει ότι θα το ξαναδιαβάσουμε, γιατί είχε περάσει η ώρα, μια συνάντηση που είχε ο Άγιος Ιουλανός με ένα γέροντα Ρώσο ασκητή. Γιατί στο Άγιον Όρος δεν πάνε μόνο οι άνθρωποι οι απλοί, αλλά και οι άνθρωποι ακόμη πνευματικοί. Και άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαρίσματα, αλλά θέλουν να βρουν κι άλλους ανθρώπους με περισσότερα χαρίσματα για να μπορούν να συζητήσουν. Διότι δεν σημαίνει ότι ένας Άγιος δεν μαθαίνει από κάποιον άλλον μέσα στη ζωή. Ένας Άγιος είναι ταπεινός και ο ταπεινός πάντοτε ρωτάει. Ο επερήφανος πιστεύει ότι τα ξέρει όλα και γι' αυτό ποτέ δεν ρωτάει. Έτσι λοιπόν, κάθε εποχή, τα τελευταία χρόνια εσείς τα αγόρια γνωρίζετε, ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος ήταν ένας πόλος έλεξιος. Ο Άγιος Πορφύριος το ίδιο. Το ίδιο πράγμα και σήμερα, ο Παπά Εφραίμος Κατωνακιώτης, και σήμερα υπάρχουν ο Πατήρ Ευθύμιος που αρκετοί άνθρωποι τον επισκέπτονται. Όχι ως θαυματουργό, αλλά ως έναν άνθρωπο που αγαπάει τον Θεό. Αυτή την αγάπη του Θεού μεταδίδουν οι πνευματικοί άνθρωποι στους ανθρώπους. Αυτόν τον ζήλο, αυτή την απλότητα της ζωής τους, η οποία τους εμπνέει και η οποία τους αλλάζει. Αλλά, όπως είπαμε, κάθε εποχή είχε τέτοιους ανθρώπους, όπως ήταν ο Γέροντας Παΐσιος και ο Γέροντας Πορφύριος. Αλλά και την εποχή τη μεγάλη που υπήρχε πολλής πληθυσμός, υπήρχαν και ασκητές όχι μόνο στο Άγιον Όρος και σε άλλα μέρη, πηγαίναν στο Όρος να βρουν κάτι το πνευματικότερο. Έτσι λοιπόν και ένας γέροντας, ο πατήρ Στρατώνικος, είχε σπάνιο χάρισμα λόγου και προσευχής και δάκρυα. Ήταν Ρώσος, ζούσε στον Κάφκασο και είχε αυτά τα χαρίσματα. Διότι ο Θεός είναι παντού ο ίδιος. Δεν είναι άλλος ο Θεός στο Άγιον Όρος, άλλος ο Θεός εδώ στην Αθήνα. Ο ίδιος ο Θεός είναι. Τα ίδια χαρίσματα μεράζει. Αρκεί όμως εμείς να τα ζητάμε. Έτσι λοιπόν αυτό ζώντας τον Κάφκασο είχε το χάρισμα του λόγου, της προσευχής με δάκρυα. Οδήγησε πολλούς ερημίτες και μοναχούς στο Καυκάσο από την εξασθένηση και την ακηδεία σε νέους αγώνες, εξηγώντας του το μυστήριο του πνευματικού πολέμου, που σημαίνει όταν ο άνθρωπος δεν ενημερώνεται, όταν ο άνθρωπος δεν πάει στο πνευματικό, εξασθενεί μέσα του αυτός ο πνευματικός ζήλος, ακόμη και μοναχός να γίνει κάποιος. Έτσι και αυτοί οι μοναχοί είχαν εξασθενήσει μέσα τους αυτόν τον ζήλο και προσπάθησε ο γέροντας Στρατώνικος να τους ξαναζωντανέψει, να το ξανάψει αυτόν τον ζήλο, γιατί τους εξήγησε τα μυστήρια της πνευματικής ζωής, διότι δεν είναι απλή πράξη πνευματική ζωή, αλλά είναι ένα κατόρθωμα της χάρητος του Θεού και της θελήσεως του ανθρώπου. Και στον Άθωνα οι ασκητές δέχτηκαν με μεγάλη αγάπη του πατέρα Στρατώνικο, ο εμπνευσμένος

λόγος το προκάλεσε βαθιά εντύπωση σε πολλούς. Η πλούσια διάκριση, το ωραίο και δυνατό μυαλό του, το δώρο της αληθινής προσευχής, η μεγάλη πείρα, όλα τον έκαναν κεντρική μορφή ανάμεσα στους ασκητές. Παρέμεινε στο Άγιον Όρος σχεδόν 2 μήνες και άρχισε κιόλας να στενοχωριέται, γιατί έβλεπε ότι μάτια υποβλήθηκε σε τόσο μεγάλο κόπο της μακρινής πορείας για πνευματική ωφέλεια. Όπως σας είπα, ξεκίνησε από τον Κάφκασο να πάει στο Άγιον Όρος για να βρει κάτι το καλύτερο. Αλλά πέρασαν 2 μήνες και δεν είχε βρει τίποτε. Οπότε μέσα του άρχισε να απελπίζεται, γιατί μάτια έκανε αυτόν τον κόπο. Οι συναντήσεις με τους μοναχούς του Άθων δεν πλούτησαν τις γνώσεις του. Πήγε λοιπόν στο πνευματικό του μοναστηριού του Αγίου Παντελήμονος, το γέροντα Αγαθόδωρο, και αφού το διηγήθηκε την λύπη του, τον παρεκάλεσε να το επιδείξει κάποιον από τους πατέρες με τον οποίο θα μπορούσε να συνομιλήσει για την υπακοή και τα άλλα έργα του μοναχού. Δεν απελπίστηκε, γιατί ακριβώς αγαπούσε και ήξερε ότι είναι και ένας περασμός. Κατέφυγε στο πνευματικό, ζήτησε συμβολή και εκείνος του είπε να πάει να συναντήσει, και ο γέροντας Αγαθόδωρος του συνέστησε να επισκεφθεί το παλιό Ρωσικό, όπου εκείνων των καιρών πριν τον πόλεμο του 14 είχαν συγκεντρωθεί ορισμένοι σπουδαίοι ασκητές από τους αδελφούς της Μονής. Όλοι γινόμαστε κοινοβιάτες όταν πάμε στο μοναστήρι και διαλέξουμε το κοινόβιο. Αλλά όταν κανείς αυξήσει τον ζήλο το μοναχικό, τότε με την ευλογία του γέροντα μπορεί να πάει να γίνει και ασκητής. Έτσι λοιπόν το μεγάλο Ρωσικό μοναστήρι, το οποίο είχε εκείνη την εποχή γύρω στους 2.000 μοναχούς, πάνω στα 300 μέτρα υψόμετρο υπήρχε το παλιό Ρωσικό μοναστήρι και εκεί ζούσαν ασκητές. Ήταν και εκεί πάνω από 150, αλλά ήταν και ασκητές μαζεμένοι. Το παλιό Ρωσικό βρίσκεται σε ορεινή περιοχή σε υψόμετρο 250 μέτρα περίπου από το επίπεδο της θαλάσσης, ανατολικά της Μονής, μια ώρα δρόμο περίπου. Εκεί τηρούσαν ένα ασκητικό τυπικό αυστηρότερο από το τυπικό της Μονής. Ο τόμος είναι έρημος, ήσυχος, και γι' αυτό προσήλκυε τους μοναχούς που ποδούσαν μεγαλύτερη απομόνωση για να ασκηθούν στην ωραία προσευχή. Εκεί τότε ζούσε και ο πατήρ Σουλανός. Είχε ζητήσει την ευλογία και είχε πάει και εκείνος και ζούσε εκεί, μέσα σε μια καλύβα. Ο πατήρ Στρατώνικος έγινε δεικτός στο παλιό Ρωσικό με καλή διάθεση. Συνομίλησε πολύ με τους πατέρες κατηδίαν και ομαδικά. Κάποια γιορτή τον κάλεσε στο κελί του ο γέροντας Δοσίθιος. Κάλεσε και άλλους μοναχούς, ανάμεσά τους οι πατέρες Βενιαμίν της Καλιάγρας, ο Νησεφόρος και Σιλουανός. Τα ρωσικά μοναστήρια σε αυτό έχουν κάτι το, θα λέγαμε για τα δικά μας κοινόβια, το ιδιόρυθμο. Είχαν τη δυνατότητα να κερνάνε τσάι. Δηλαδή στο κάθε κελίτο ο μοναχός είχε ένα σαμουβάρι που μπορούσε να καλέσει κάποιος συναδέλφος και να πιούνε τσάι. Γιατί οι Ρώσοι είναι, το αγαπούσανε και αυτή τη συνήθεια την είχαν. Είχαν μια χαλαρότητα όσον αφορά τις επισκέψεις στα κελιά τους. Ενώ στα κοινόβια ως επιτοπλίστων αυτό δεν γίνεται, γιατί είναι και μικρά τα κελιά. Τα ρωσικά είναι μεγάλα, όπως είδατε, μοναστήρια, και έχουν και μεγάλους χώρους. Έτσι λοιπόν κάλεσε και εκείνους σε μια γιορτή ο Δοσίθιος και τους άλλους να συζητήσουν πνευματικά. Όχι να κοτσομπολέψουν. Θα μου πείτε, αναλόγως της εσωτερικότητας του ανθρώπου μελάνε οι άνθρωποι. Αν ο άνθρωπος έχει πνευματικά μέσα στη ζωή του, ζει πνευματικά, πνευματικά λόγια θα πει. Εκ του περισσεύματος της καρδίας. Αλλά αυτοί, αφού ήταν ασκητές και ζούσανε, ήτανε για πνευματικά θέματα. Και ήτανε, είπαμε, ο Δοσίθιος, ο Βινιαμίν της Καλιάγρας, είναι μια άλλη περιοχή ασκητική, ο Νησιφόρος, ο Σιλανός και ο Στρατώνικος. Η συνομιλία ήτανε πολύ περιεκτική. Ο πατήρ Στρατώνικος είχε την προτεραιότητα όχι μόνο ως φιλοξενούμενος, αλλά και κατά το χάρισμα, το λόγο με το οποίο συνήρπαζε του παρευρισκομένους. Ήταν και φιλοξενούμενος, είχε όμως και το χάρισμα, το λόγο, και έτσι όλοι τον άκουγαν. Ο πατήρ Σουλανός, ως ο νεότερος από τους παρευρισκομένους, καθόταν σε μια γωνιά του κελιού του σιωπηλός. Ήταν ο νεότερος, αλλά ήταν εισάξιος ασκητής, απλώς δεν τον γνωρίζανε. Ακούγοντας προσεκτικά κάθε λέξη του καυκασίου ασκητή. Μετά τη συνομιλία, ο πατήρ Στρατώνικος
η οποία δεν είχε συναντηθεί ακόμη ιδιαιτέρως με τον πατέρα Σουρανό, το εξέφρασε την επιθυμία να τον επισκεφθεί στην καλύβη. Όπως σας είπα, ζούσε σε μια καλύβη, σώζεται ακόμη αυτό το καλυβάκι, το ξύλινο καλυβάκι, έξω από το παλιό ρωσικό μοναστήρι, είναι τόπος που μπορείς κανείς να προσκυνήσει. Συμφώνησαν για την τρίτη ώρα της επομένης μέρα. Τρίτη ώρα είναι οι βυζαντινές ώρες και τρίτη ώρα σημαίνει 9 ώρα το πρωί. Να πάνε να τον επισκεφθεί στο κελάκι του. Εκείνη τη νύχτα ο πατήρ Σιλουανός προσευχήθηκε πολύ να ευλογήσει ο Κύριος τη συνάντηση και την συνομιλία τους. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν μια συζήτηση απλώς για να συζητάμε, αλλά ήταν κάτι το βαθύτερο και γι' αυτό προσευχήθηκε στο Θεό αυτό το λόγο που θα πει να είναι λόγος περιεκτικός και λόγος πνευματικός και λόγος ωφέλιμος. Την καθορισμένη ώρα ο πατήρ Σταρδόνικος ήλθε. Βλέπετε και σε αυτό ακόμη το πράγμα ότι οι μοναχοί, οι Άγιοι είναι συνεπείς. Δεν καθυστέρησε επειδή ήταν μεγάλος ασκητής, αλλά την καθορισμένη ώρα. Σε αυτό το πράγμα πρέπει και εμείς, σαν νέοι και σαν άνθρωποι που θέλουμε να τιμήσουμε τους ανθρώπους, να είμαστε συνεπείς. Ποτέ, ποτέ στα ραντεβού σας να μην καθυστερείτε. Όταν καθυστερείτε, να ξέρετε ότι προσβάλλετε τους εαυτούς σας, αλλά προσβάλλετε και τον άνθρωπο τον οποίον, όπως λέμε, τον έστησα. Δεν να μην είσαστε ποτέ. Ο γέροντάς μας, ο Εμιλιανός, μια και το λέμε αυτό το πράγμα, ήταν τόσο συνεπής στο θέμα του προγράμματος που πάντοτε είχε την απέτηση και ήθελε να είμαστε και 5 λεπτά γρηγορότερα εκεί πέρα. Αν καθυστερούσαμε και έπρεπε να φύγει και ήταν ο ίδιος, ποτέ δεν περίμενε. Σας είχα πει το περιστατικό που κάποιος μοναχός πίστευε, είχε πει ότι την τάδε ώρα απέναντι όταν ήμασταν στα Μετέωρα θα φύγει το αυτοκίνητο για να κατέβει στην Αθήνα, στην Καλαμπάκα. Και έπρεπε να είναι εκεί 3 μοναχοί που θα έπρεπε να κατέβουν για δουλειές στην Καλαμπάκα. Όταν θα κατέβαινε ο γέροντας, έμπαινε στο αυτοκίνητο και έφευγε. Κάποιος μοναχός πίστεψε ότι με τα μεγάλα πόδια θα φτάσει το γέροντα. Και έφτασε ο γέροντας, οι άλλοι δύο μοναχοί ήταν μέσα, έφτασε ο γέροντας, άνοιξε την πόρτα και είπε στον ταξιτζή να φύγει. Ο μοναχός έπιασε την πόρτα της πίσω πόρτας. Λέει, φύγει το ταξιτζή. Και δεν τον πήρε. Γιατί αυτό? Ήταν σκληρόκαρδος? Δεν αγαπούσε? Όχι. Γιατί έπρεπε να σεβαστεί το λόγο. Να μην υποτιμήσει ούτε το γέροντα, ούτε και τους άλλους δύο που ήταν γρηγορότερα εκεί πέρα. Διότι η έννοια της παιδαγωγίας πρέπει να ξέρουμε ότι πάντοτε μπορεί να φαίνεται σκληρός ο τρόπος, αλλά είναι παιδαγωγικός. Άσε Χρήστο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, άσε, δεν πειράζει ποτέ θα κλείσει. Είναι παιδαγωγικός. Έτσι και εδώ βλέπετε ο ασκητής αυτός πήγε κανονικά ακριβώς στο ραντεβού του. Η συνομιλία ανάμεσα στους δύο ασκητές άρχισε εύκολα και γρήγορα. Πήρε τον ποθούμενο χαρακτήρα. Και τον δύο τα πνεύμα βάδιζε προς τον ίδιο σκοπό και ο νους τους διακατεχόταν συνεχώς από τα ίδια προβλήματα. Τα μόνα οσιώδη για αυτούς. Την προηγούμενη μέρα, όταν ο Σιλουανός άκουγε με προσοχή τον πατέρα Στρατόνικο, πρόσεξε ότι αυτός μιλούσε από το νου του. Και τα λόγια του για την συνάντηση του θελήματος του ανθρώπου και του θελήματος του Θεού και για την υπακοή ήταν ασαφή. Δηλαδή, μεγάλος ασκητής, αλλά τα λόγια τα δικά του με τα οποία μιλούσε ήταν λόγια του νου του. Δηλαδή, που σημαίνει πώς συναντιέται το θέλημα του Θεού και το θέλημα του ανθρώπου. Και για την υπακοή ήταν ασαφή. Άρχισε η συνομιλία με 3 ερωτήσεις. Ρώτησε δηλαδή 3 ερωτήσεις ο Άγιος Σιλουανός το γέροντα Στρατόνικο. Πώς ομιλούν οι τέλειοι? Δεύτερο, τι σημαίνει να παραδίδεσαι στο θέλημα του Θεού? Και το τρίτο, σε τι συνίσταται η ουσία της υπακοής? Αυτά ήταν τα ερωτήματα. Αυτά ήταν οι αναζητήσεις που είχαν οι άνθρωποι αυτοί. Όπως φαίνεται, αυτή η θαυμαστή πνευματική ατμόσφαιρα στην οποία βρισκόταν ο Σιλουανός επέδρασε αμέσως τον πατέρα Στρατόνικο. Αισθάνθηκε τη σποδιότητα και το βάθος των ερωτημάτων και άρχισε να σκέπτεται. Μετά από μικρή σιωπή είπε, αυτός ο οποίος είχε ευφράδια λόγο,
αυτός ο οποίος ήταν ερμής στο λόγο στις συζητήσεις. Σκέφτηκε, ο ένας προσευχήθηκε και αυτός όταν σιώπησε και αυτός προσευχήθηκε και είπε μετά από σημεί, αυτό δεν το ξέρω. Πες μου το εσύ, πες μου το εσείς. Παρόλο που ήταν μικρότερος, χρησιμοποίησε το πληθυντικό. Η έννοια του εινικού καταργεί την απόσταση, καταργεί τον σεβασμό. Η έννοια του πληθυντικού είναι τιμητική. Η σημερινή κοινωνία, αν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, έτσι της ασέβειας των νεωτέρων προς τους μεγαλύτερους, είναι ακριβώς γιατί καταργήσε τον πληθυντικό. Λέει άστα τώρα αυτό και βλέπεις το μικρό να μιλάει στον άλλον σαν να είναι φίλος του. Αυτή η απόσταση δίδει την έννοια της παρησίας και καταστρέφεται η σοβαρότητα της συζητήσεως. Έτσι λέει και εκείνος λοιπόν, πέστε του εσείς. Και Σολωνός αποκρίθηκε. Οι τέλειοι δεν λένε τίποτα αφ' αυτού τους. Λένε μόνο ό,τι τους δίδει το πνεύμα. Ένας τέλειος στη συζήτηση, όταν έχει έμπνευση, από το Θεό τότε ομιλεί. Ο πατρίς Σταρτώνικος έζησε πιθανώς εκείνη την ώρα την κατάσταση για την οποία μιλούσε ο Σολωνός. Το αποκαλύφθηκε ένα νέο άγνωστο μέχρι τότε σε αυτόν μυστήριο της πνευματικής ζωής. Το μυστήριο της γεννήσεως στην καρδιά, λόγω εμπνευσμένο από τη Θεία Χάρη. Όπως είπαμε, εκείνος μιλούσε από τη λογική του. Αυτά που σκεφτότανε, τα διεργαζότανε μέσα από τη γνώση. Τώρα για πρώτη φορά συναντάει ότι πρέπει, ας πούμε, υπάρχει μέσα στη ζωή του, μέσα στην καρδιά του, λόγια τα οποία είναι εμπνευσμένα πλέον από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αισθάνθηκε τα κενά του κατά το παρελθόν. Κατάλαβε πως ήταν μακριά ακόμη από την τελειότητα. Αυτός τον οποίο θεωρούσαν οι πάντες τέλειο, οι πάντες μεγάλο. Είδατε, το να έχει πνευματικό υπόβαθρο, το να έχει αληθινή πνευματικότητα, δεν έμεινε ότι ο Σολωνός ήταν μικρότερος, αλλά κατάλαβε και τον επισκέφτηκε η χάρη του Θεού, διότι είχε προηγηθεί μεγάλη προσευχή πριν γίνει η συζήτηση. Γι' αυτόν τον λόγο και ακριβώς κατάλαβε την τελειότητα, πόσο μακριά ήταν από την τελειότητα. Σκέψη που δεν είχε μετά από τόσες συναντήσεις με μοναχούς, τις οποίες ήταν ολοφάνερη η περιοχή του. Και όμως είχε συναντήσει πολλούς και εξαιρέτως ασκητές. Με ευγνωμοσύνη ατένιζε τον Σολωνό. Όταν απαντήθηκε το πρώτο ερώτημα, στο βάθος της ψυχής του, με άμεση υπαρξιακή πείρα της καταστάσεως αυτής που τον έλαβε, με την προσευχή του πατρός Σολωνού, η αφομοίωση των άλλων δύο ήταν πλέον εύκολη. Όλα δηλαδή είναι της χάρη του στο Θεό. Όταν ο άνθρωπος παραδίδεται στον Θεό, τότε πλέον δεν υπάρχει το δικό του θέλημα, αλλά υπάρχει το θέλημα του Θεού στη ζωή του, και όταν κανείς παραδίδεται στη χάρη του Θεού, δεν υπάρχει πρόβλημα για την υπακοή, αλλά πιστεύει στην έννοια της υπακοής και αυτό που το υπαγορεύεται πιστεύει ότι είναι της χάρη του στο Θεό και έτσι δεν αμφισβητεί πλέον την χάρη του Θεού. Όταν απαντήθηκε, συνέχισαν να μιλούν για την προσευχή. Ο πατήρ Σταρτώνικος έλεγε πως αν η προσευχή τελείται χωρίς δάκρυα, σημαίνει πως δεν έφτασε στο τέρμα της και γι' αυτό παραμένει άκαρπη. Όπως είπαμε, ήταν τέλειος στο λόγο, αλλά και στην προσευχή με δάκρυα. Και το είχε αυτό ως απέτηση και ως, αν θέλετε, επιβεβαίωση ότι μπορεί να είναι τέλεια η προσευχή όταν είναι προσευχή με δάκρυα. Ο Σολωνός πρόσθεσε σε αυτό πως τα δάκρυα κατά την προσευχή, όπως και κάθε άλλη σωματική δύναμη, μπορούν να εξαντληθούν. Τότε ο νους, εκλεπτισμένος από το πένθος, περνά σε μια λεπτή αίσθηση του Θεού και καθαρός από κάθε λογισμό θεωρεί ανησυχία τον Θεό. Και αυτό μπορεί να είναι πολυτιμότερο και από τα δάκρυα. Ο πατήρ Σταρτώνικος έφυγε με ευγνωμοσύνη. Κατόπιν επισκέφτηκε επανειλημμένα του Σολωνού και ως το τέλος της παραμονής του στο Άδωνα διατήρησε μεγάλη αγάπη, μετατήθηκε μεγάλη αγάπη μεταξύ τους. Σε μια από τις επόμενες επισκέψεις το επιβεβαίωσε τα λόγια του Σολωνού για τα δάκρυα και για την προσευχή. Αυτό που του είπε ο Άγιος Σολωνός το καλλιέργησε στη ζωή του και το επαλήθευσε, γιατί όπως είπαμε ήταν ταπεινός και ο Θεός επισκέπτεται τους ταπεινούς. Και έτσι αφού το επαλήθευσε μπορούσε πράγματι να το επιβεβαιώσει στον Άγιο Σολωνό.
ήταν φανερό πως ο Θεός το έδωσε να γνωρίζει με την πείρα και εκείνη την κατάσταση. Δηλαδή το έδωσε και αυτό το χάρισμα. Βλέπετε μέσα στην καθημερινή μας ζωή, όταν είμαστε ανοιχτοί και μπορούμε και δεκτικοί των λόγων των άλλων, τότε μπορούμε να τους καταλάβουμε. Όταν είμαστε λοιπόν και στο θέλημα και στο λόγο του Θεού δεκτικοί, τότε δεν πειράζει, τότε μπορούμε πράγματι να καταλάβουμε το λόγο του Θεού και να τον κάνουμε πράξη. Επίσης είπαμε, ο Άγιος Σιλανός το ρώτησαν αν το πολυάριθμο και πολυμέριμνο διακόνημα το χαλούσε και τον τάρασε. Ήταν άνθρωπος που είχε πολλά διακονήματα και τιμέριμνα, και αν τον αυτό μέσα στην ησυχία που ζούσε τον τάρασε. Και εκείνος είπε, τι είναι η ασκητική νύψη? Είναι αδιάλειπτη προσευχή και διαμονή του νου εν το Θεό. Ο πατήρ Ιωάννης της Κωνσταντής ήταν πάντοτε με το λαό. Βρισκόταν όμως περισσότερο εν το Θεό από πολλούς ερημίτες. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά αυτή την παράγραφο, ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Κωνσταντής, όπου και αν πήγαινε, θα το παρομοιάσω λίγο με τα χρόνια του Χριστού. Όπως το Χριστό οι άνθρωποι τον ακολουθούσαν όπου και αν πήγαινε, έτσι και τον Άγιο Ιωάννη της Κωνσταντής, ο οποίος έζησε στις αρχές του 20ου αιώνα, εκοιμήθη νομίζω το 1920, όπου και αν πήγαινε είχε κόσμο. Μέσα στο τρένο γεμάτο, μέσα στις πλατείες γεμάτο, όπου και αν πήγαινε, όπου και αν αισθανόταν, είχε κόσμο πάρα πολύ. Και λέει, παρόλο που είχε τόσο κόσμο, είχε εσωτερική ησυχία και ήταν περισσότερο, βρισκόταν εν το Θεό. Έγινα οικονόμος για την επακοή και με την ευλογία του ηγουμένου. Η προσευχή μου ήταν θερμότερη παρά στο παλιό ρωσικό. Είπαμε ότι έζησε στο παλιό ρωσικό. Και εκεί όμως είχε κάνει το θέλημα, και όπως λέει στο βίο του, κάποια στιγμή στα γραπτά του, λόγω του ότι ζήτησε να κάνει το θέλημά του, το έμεινε ένα κουσουράκι, είχε παραχώρησε ο Θεός πολλούς πονοκεφάλους κεφάλους, ημικρανίες, ημικρανικούς πονοκεφάλους, και έλεγε ότι αυτό ήταν το αποτέλεσμα της απέτησης να πάει στο παλιό ρωσικό. Αλλά βλέπετε εδώ όμως λέει ότι η υπακοή το έδωσε περισσότερο η προσευχή. Αν η ψυχή αγαπά το λαό και τον σπλαχνίζεται, τότε δεν μπορεί να σταματήσει η προσευχή. Άρα λοιπόν, όταν ο Βαγέροντας Παΐσιος, όταν ο πατήρ Άγιος Πορφύριος ήταν μαζί με τους ανθρώπους, δεν σταματούσε η καρδιά τους να προσεύχεται, και γι' αυτό και ο λόγος τους, αυτών των δύο συγχρόνων μας Αγίων, ήταν λόγος επικοδημητικός, ήταν λόγος ανακουφιστικός, ήταν λόγος παρηγορητικός μέσα στη ζωή. Όλοι μας την καθημερινότητα αγαπάμε, θέλουμε, παρασυρώμεστε και διαφωνούμε με τον άλλον ή αντιστοιχόμεθα στον άλλον που διαφωνεί μαζί μας. Γιατί ακριβώς θέλουμε να γίνει το δικό μας. Δεν είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε. Ο Άγιος επιθυμούσε ειλικρινά και βαθιά να καταλάβει αυτόν που διαφωνούσε όσο μπορούσε καλύτερα, χωρίς να προσβάλλει τον ίδιο ή την ιδέα του. Λιπτότητα των Αγίων είναι αυτή. Οδέποτε ο Άγιος έχετε απευθείας σε διαφωνία. Τον προβληματίζει, το λέει ένα προβληματισμό για να μπορέσει, αν καταλάβει, αν δεν καταλάβει, τότε αν υποχώρησε και ακούει αυτά που του λένε. Ήταν βαθιά πεπισμένος ότι η σωτηρία έγκαιται στην κατά Χριστόν ταπείνωση, και χάρην αυτής της ταπεινώσεως ήθελε με όλη την ψυχή να καταλαβαίνει τον κάθε άνθρωπο με τον καλύτερο τρόπο. Ο ταπεινός άνθρωπος πάντοτε σκύβε τον κάθε άνθρωπο, μπορεί να κάνει την υπομονή, την αιώβια υπομονή, ακούγοντας έναν άνθρωπο. Σας είχα πει ότι ο Άγιος Παΐσιος άκουγε έναν άνθρωπο τον οποίο συνεχώς το διώχνανε όπου και πήγαινε, γιατί ήταν λίγο πολυλογάς και λίγο άσχετος και έλεγε και κάποια πράγματα παράξενα. 8 ώρες τον άκουσε, γιατί ένιωσε ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε κάπου να μιλήσει. Τον άκουσε σαν παιδί του Θεού. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η συνομιλία με έναν αρχιμανδρίτη που εξασκούσε το ιεραποστολικό του έργο μεταξύ των ετεροδόξων, που σημαίνει ότι ήταν ένας αρχιμανδρίτης Ρώσος ο οποίος ζούσε στην Ευρώπη και συναναστρέφεται με ετεροδόξους, με καθολικούς και με προτεστάντες, και αυτός πήγαινε στο μοναστήρι και είχε συναντήσεις με τον Άγιο Σιλανό. Ο αρχιμανδρίτης τον σέβονταν, και όταν πήγαινε στο Άγιον Όρος τον επισκεπτόταν και συνομιλούσε μαζί του.
Όπως είπαμε, πηγαίνανε και έτσι παίρνανε καινούργια εφόδια για την καθημερινή του ζωή. Κάποτε ο Άγιος Σιλενός τον ρώτησε πώς κηρύττει και ο Αρχιμανδρίτης, νέος ζηλωτής και άπερος, το απήντησε. Τους λέω, η πίστη σας είναι αμαρτωλή. Όλα σε εσάς είναι δεστραμμένα. Όλα ψεύτικα. Και αν δεν μετανοήσετε, δεν θα σωθείτε. Ευθύς, αληθινός, έξω από τα λόγια. Αλλά, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι αυτός ο τρόπος. Με αυτή την λεπτότητα του Αγίου Σιλανού. Όταν το άκουσε αυτά ο γέροντας, το ρώτησε, «Πέστε μου, Άγια Αρχιμανδρίτα, αυτή πιστεύω στον Κύριον Ιησού, πως είναι ο αληθινός Θεός?» Αυτό το πιστεύουν. Και τιμούν την Παναγία. Την τιμούν, αλλά διδάσκουν λαθασμένα πράγματα για αυτήν. Και τους Αγίους τους παραδέχονται. Ναι, τους παραδέχονται. Αλλά από τότε που αποσχίστηκαν από την Εκκλησία, τι Αγίους μπορούν να έχουν? Κάνουν ακολουθήσεις στους ναούς. Διαβάζουν το Λόγο του Θεού. Ναι, και ναούς έχουν και ακολουθείς. Αλλά αν βλέπατε πόσο ειστηρούν οι ακολουθείς τους από τις δικές μας, πόσο προσεχρές και πόσο άψυχες είναι. Άγια Αρχιμανδρίτα, η ψυχή τους αισθάνεται πως καλά κάνουν που πιστεύουν στον Χριστό και τιμούν την Παναγία και τους Αγίους και τους επικαλούνται στις προσευχές τους. Γι' αυτό, όταν τους λέτε πως η πίστη τους είναι αμαρτωλή, δεν θα σας ακούσω. Ήταν Ιεραπόστολος. Είχε το Ιεραποστολικό έργο μέσα στην Δύση. Άρα λοιπόν, αυτό που ήθελε να κάνει την Αποστολή, πήγαινε ματιωνότανε. Διότι αφού του σύνεχε, κανείς δεν θα τον άκουγε. Αν όμως λέγατε στους ανθρώπους πως κάνουν, καλά κάνουν που πιστεύουν στο Θεό, που τιμούν την Παναγία και τους Αγίους, που πηγαίνουν να λειτουργηθούν στο ναό και που προσεύχονται στα σπίτια τους, πως καλά κάνουν όταν διαβάζουν το Λόγο του Θεού, δεν πειράζει. Λόγο του Θεού και τα λοιπά. Έχουν όμως εδώ και εκεί λαθασμένες θεωρίες που πρέπει να τις διορθώσουν, τότε όλα θα είναι καλά και αδιάρρηστα και έτσι με τη χάρη του Θεού όλοι θα σωθούμε. Ότι ο Θεός αγάπη εστί. Και γι' αυτό το κήρυγμα πρέπει να βγαίνει πάντα από αγάπη. Άρα αυτός ο άνθρωπος είχε την αλήθεια, αλλά δεν είχε τη βασική αλήθεια, δεν είχε καλλιεργημένη την αγάπη. Δεν πειράζει, δεν κλείνει, δεν πειράζει, μην παιδεύεστε. Μην παιδεύεστε. Δεν είχε την αγάπη. Βλέπετε πως ο ένας που ήταν ευθύς και πως ο άλλος που ήταν Άγιος. Δεν ήταν ο Άγιος άνθρωπος που έκανε συμβιβασμούς, αλλά δεν ήταν και ο άνθρωπος εκείνος που έκανε την Αποστολή όριμος για να καταλάβει αυτά τα λόγια. Ότι ο Άγιος μιλούσε με αγάπη και ο άνθρωπος, ακόμη και ο ερωτικός, ακόμη και ο σχισματικός, θέλει αγάπη και όχι έλεγχο. Μην ελέγχεις κακό γιατί θα σε μισήσει. Έλεγχε σοφό γιατί θα σε αγαπήσει. Αλλά στη ζωή μας δεν υπάρχουν σοφοί, υπάρχουν κακοί. Και γι' αυτό ακριβώς και ένας ο οποίος πιστεύει, δεν μπορείς εσύ να τον ελέγχεις την πίστη του. Δεν μπορείτε ποτέ να σε ακούσει. Και γι' αυτό το κήρυγμα πρέπει να βγαίνει πάντα από αγάπη. Τότε θα ωφεληθεί και αυτός και θα υποκηρύτε και αυτός που ακούει. Αν τους κατακρίνετε όμως, τότε η ψυχή του λαού δεν θα ακούσει και δεν θα προκύψει όφελος. Αν λοιπόν εσύ τους κρίνεις, αν εσύ συνέχεια τους ελέγχεις, τότε πραγματικά μάτια θα κοπιάζεις. Είπαμε ποια ήταν τα λόγια του Αγίου για την ελευθερία. Απλώς να τονίσουμε κάτι το οποίο το λέμε και το οποίο δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, ότι η ελευθερία του ανθρώπου αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεσμεύεται. Ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει να δεσμευτεί μπορεί να ζήσει την ελευθερία. Ο άνθρωπος ο οποίος ελευθεριάζει και πιστεύει ότι όλα είναι ελεύθερος να τα κάνει, αυτός ο άνθρωπος ζει τη σκλαβιά του θελήματός του, αν όχι και τη σκλαβιά των παθών του. Γι' αυτό λοιπόν όποιος άνθρωπος μπορεί να δεσμεύσει τον εαυτό του να πάει το πρωί στην εκκλησία, είναι ελεύθερος από την τυμπελιά. Όποιος όμως δεν μπορεί να δεσμεύσει, είναι σκλάβος του ύπνου. Καταλαβαίνετε πως η μένεια της ελευθερίας
ας πούμε, η δέσμευση ότι πρέπει να πάω με ελευθερώνει από την τυμπηλιά μου. Και όλα τα πράγματα, αν τα σκεφτείτε με τη σειρά, θα δείτε ότι πράγματι ελεύθερος είναι αυτός ο οποίος ξέρει να δεσμεύεται. Τώρα για το αγαπητό μας θέμα των λογισμών, από τους οποίους όλοι μας μπερδευόμαστε. Ο Άγιος έλεγε ότι στην πείρα των Αγίων Πατέρων είναι δυνατόν να δούμε διαφόρους τρόπους πολέμου κατά του λογισμού. Αλλά ο καλύτερος είναι να μην συνομιλείς καθόλου με αυτόν τον λογισμό. Ποιος δεν έχει λογισμό? Υπάρχει κανείς? Όλοι έχουμε λογισμούς. Και είναι η ποικιλία των λογισμών. Είχαμε κάνει και ένα θέμα για τους λογισμούς εδώ σε αυτή την αίθουσα και θα ξαναπούμε, γιατί όλη η ζωή μας είναι γεμάτη λογισμούς. Μέσα και αυτοί πιστεύουμε ότι μας κατέχουν. Αλλά βλέπετε εδώ ο καλύτερος του λόγου είναι να μην συνομιλείς με το λογισμό. Αυτός τη δουλειά του, αυτός την εισήγηση, αλλά εσύ αδιάφορος. Έλεγε ο γεροντάς μας ο Μιλενός ότι ο διάβολος είναι εγωιστής και όταν τον περιφρονείς και δεν συζητάς με το λογισμό που σου παίρνει, τότε σε αφήνει ήσυχο. Όταν όμως προσπαθείς να πείσεις να τον αλλάξεις το λογισμό, λες συζητάω με το λογισμό για να αλλάξεις το λογισμό, πάντα θα πεις μπερδεμένος. Και ο Άγιος Πατήρη Γέροντας Παΐσιος έλεγε ο διάβολος έχει χιλιάδες χρόνια. Εμείς λέει μπορεί να ζήσουμε 70-80 χρόνια. Τι πείρα έχουμε εμείς στα 50 χρόνια με τις χιλιάδες χρόνια που ζει ο διάβολος, που έχει ζήσει ο διάβολος, πόσους άγγεμάς έχει ρίξει. Είναι αφέλεια να πιστεύετε, λέει, ότι συζητώντας με το λογισμό θα ξεμπερδέψετε από το λογισμό. Αν διαφορώντας με το λογισμό, τότε θα ξεμπερδέψεις με το λογισμό. Νους που συνδιαλέγεται με το λογισμό θα αντιμετωπίσει την αδιάκοπη ανάπτυξή του και θα παρασυρθεί στο να αποχωριστεί από τη μνήμη του Θεού, και αυτό ακριβώς είναι ο σκοπός των δαιμόνων. Είναι ο νους. Έτσι ο νους δεν θα βγει καθαρός, αλλά ταραγμένος από την συνομία με το λογισμό. Που σημαίνει ότι ο λογισμός είναι αποπροσανατολικός. Δηλαδή, που έλεγε ο γέροντάς μας ο Μιλενός, έλεγε ούτε με τους καλούς λογισμούς να μην συζητάμε. Γιατί και οι καλοί λογισμοί μας αποπροσανατολίζουν από το έργο το οποίο είναι η καθαρότητα του νου μας ή η ενασχόληση με την προσευχή μας, με τα διαβάσματά μας, με τα όλα. Και έτσι φέρνει μερικά παραδείγματα ο Άγιος από το γεροντικό. Ένας ερημίτης Στέφανος που έθριψε με τα χέρια το λεοπάρδαλι, το ανέφερε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, πριν από το τέλος του εξαιτίας της συνήθειας να αντιλέγει τους λογισμούς, άρχισε τη διαμάχη μαζί τους και έτσι βρέθηκε να παλεύει με τους δαίμονες. Χωρίς να ανοίγεις διάλογο με το λογισμό, πρέπει με όλη τη δύναμή σου και με όλη τη διάνοιά σου και να προσκολάσει στο Θεό και να λες «Κύριε, είμαι αμαρτωλός και ανάξιος του ελέος σου. Εσύ όμως με μόνη την εισπλαχνία σου, σώσε με». Αντί να παλεύεις, αντί να προσπαθείς να ερμηνεύσεις τους λογισμούς σου, να καταφεύγεις την έννοια της προσευχής. Πολλές φορές η ψυχή για μια σκέψη αμφιβολίας στο έλεος του Θεού και αν ο Κύριος δεν με συγχωρέσει, χάνει πολλά. Η απόγνωση όμως είναι το χειρότερο από όλα. Είναι βλασφημία κατά το Θεό, σαν να μην έχει αυτός τη δύναμη να μας σώσει ή σαν το πλήθος των αμαρτιών μας να μπορεί να ξεπεράσει το άμετρο έλεος του Θεού. Ο Χριστός μας έρει σηκώνει το πλήθος των αμαρτιών μας. Πολλές φορές μέσα στην καθημερινή μας ζωή μας δημιουργείται μια αμφιβολία. Είναι άραγε όλα αληθινά αυτά που πιστεύουμε? Είναι άραγε αληθινό ότι εγώ που θα εξομολογηθώ θα συγχωρηθούν οι αμαρτίες μου? Όλοι αυτοί οι λογισμοί της αμφιβολίας, όπως λέει εδώ ο Άγιος Ιουλανός, είναι βλασφημία στο Θεό. Δηλαδή στην ουσία δεν πιστεύουμε στο έλεος και στην αγάπη του Θεού, αλλά πιστεύουμε στην έννοια της δύναμης της αμαρτίας. Δεν υπάρχει δύναμη στην αμαρτία μπροστά στην αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι το πέλαγος, οι αμαρτίες οι δικές μας είναι μια χούφτα άμμος. Αν την άμμο τη ρίξεις μέσα στη θάλασσα, άντε να πας να την ξαναβρεις. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού, αυτό είναι το έλεος του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν όταν η Εκκλησία συγχωρεί, τότε δεν πρέπει να αφισβητούμε, γιατί είναι ο λόγος του Θεού που είπε στους Αποστόλους: αν συγχωρήσετε, θα είναι συγχωρημένα. Αν δεν συγχωρήσετε, δεν θα είναι συγχωρημένα. Άρα λοιπόν, δεν αμφισβητούμε τη χάρη του Θεού, τη χάρη των μυστηρίων. Αν η μητέρα συγχωρεί τα πάντα στο παιδί της, γιατί ακόμη είναι άπλαστο, πολύ περισσότερο συγχωρεί ο Κύριος αν έχουμε ταπείνωση και μετανοούμε.
Ο πνευματικός πόλεμος μοιάζει πολλά με ένα συνηθισμένο πόλεμο. Στον πόλεμο χρειάζεται ανδρεία. Πράγματι, το ανδρείο φρόνημα. Μην βλέπετε τη σημερινή εποχή που δεν είναι πόλεμη αυτή, αλλά είναι άλλα πράγματα, αλλά βλέπετε πόσο χρειαζόταν η ανδρεία. Στον πνευματικό πόλεμο, πνευματική ανδρεία είναι η ισχυρή ελπίδα στο έλεος του Θεού. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε πνευματικό αγώνα, να έχουμε την αίσθηση του πνευματικού ανθρώπου, αν δεν έχουμε την πνευματική ανδρεία, η οποία είναι η ισχυρή ελπίδα στο έλεος του Θεού. Άρα το μεγαλύτερο όπλο εναντίον της καθημερινότητός μας, την καθημερινότητά μας μάλλον, είναι η ελπίδα στο έλεος του Θεού. Ο αγωνιζόμενος πιστεύει πως και αν ακόμη πέσει στην αμαρτία, ή δηλιαστεί ή παρεκκλίνει από το σωστό δρόμο, και αν φτάσει ακόμη να προσκυνήσει και το δαίμονα που κάποιοι ασκητοί το πάθανε, δεν χάνει το θάρρος, αλλά γεμάτος ελπίδα στρέφεται με μετάνοια στο Θεό και έτσι νικάει τους εχθρούς. Όποιος όμως είναι δειλός, τότε η ψυχή του συγχύζεται, απελπίζεται και τελικά χάνεται. Άρα λοιπόν, ανδρεία και δειλία. Ανδρεία είναι χάρισμα και είναι βασικό όπλο στην πνευματική μας ζωή. Δειλία είναι ελάττωμα και είναι το μεγαλύτερο ελάττωμα στην πνευματική μας ζωή. Όταν κάποιος παρεκκλίνει του σωστού δρόμου και πέσει σε πλάνη, τότε είναι απαραίτητο να εξομολογηθεί ειλικρινά στο πνευματικό. Με τη δύναμη της καθαρής εξομολογήσεως, η ενέργεια της πλάνης εξασθενεί και μετά από χρόνια, λίγο ή πολύ, αναλόγως της προσπαθίας της ψυχής, θα έρθει η πλήρης διόρθωση. Πόσοι άνθρωποι ζούμε κάποιες στιγμές μια πλάνη, πλάνη του λογισμού, πλάνη στην πίστη μας, πλάνη στις ιδέες μας, πλάνη καθημερινότητα των βιωμάτων μας. Όταν όμως συναισθανθούμε ότι αυτά είναι πλάνη, ότι αυτά είναι λάθη, ότι αυτά δεν τα θέλει ο Θεός, πράγματι, και μετανοήσουμε, τότε μπορούμε να διορθωθούμε. Αλλά πρέπει να ξέρουμε όσα δικαιώματα περισσότερα έχουμε δώσει στο διάβολο με τις αμαρτίες μας, τόσα περισσότερο πνευματικό αγώνα πρέπει να κάνουμε και να μην απελπιστούμε. Αλλά είδατε, ρώτησε τον Άγιο πόσο καιρός χρειάζεται να μετανοήσουν τον πεμένα, λέει μήπως 3 χρόνια, μήπως 3 μήνες, μήπως 3 εβδομάδες, είπε ότι αρκετόν οι 3 μέρες. Όταν ο άνθρωπος πραγματικά μετανοήσει, συναισθανθεί την αμαρτία του, πραγματικά αλλάξει τη διάθεση του, αλλάξει την, πάρει την απόφαση ότι από εδώ και πέρα δεν θα ξαναμαρτήσει. Ο Θεός δεν μένει στις αμαρτίες μας, μένει στην αγάπη Του και μας αγκαλιάζει και μας δίδει τα χαρίσματα, και έχουμε πολλά τέτοια χαρίσματα τα οποία, ας πούμε, μέσα στους βίους των Αγίων τα βρίσκουμε. Κάποτε βρέθηκε ο Άγιος Σολωνός σε μια πνευματική συντροφιά. Ένας από αυτούς, ο πνευματικός, διηγήθηκε κάτι που διάβασε στην εφημερίδα και γυρίζοντας τον Σολωνό του ρώτησε: «Εσείς, πάτε Σολωνό, τι γνώμη έχετε γι' αυτό?» Εφημερίδες υπήρχαν και εκείνη την εποχή. Δεν υπήρχαν ηλεκτρονικές εφημερίδες που υπάρχουν σήμερα, αλλά υπήρχαν οι χάρτες εφημερίδες, και πάντοτε τα νέα στο Άγιον Όρος ήταν καθυστερημένα, έτσι. Και αν σκεφτείτε ότι με τα βαπόρια ερχόταν η αλληλογραφία, τον ήταν μπαγιάτικα τα νέα που μαθαίνανε. Εσείς, πάτερ Σολωνό, αυτό σου ρώτησε για κάποιο θέμα το οποίο έγραφαν οι εφημερίδες. Δεν μου άρεσε, Άγιε Πνευματικέ, να διαβάζω εφημερίδες και να μαθαίνω τα νέα, απεκρίθηκε αυτός. Πνευματικός ο άλλος, διάβαζε εφημερίδες, ήξερε νέα. Και ο Άγιος Σολωνός του είπε ότι δεν διαβάζει εφημερίδες, γιατί και δεν θέλει να μάθει τα νέα. Γιατί? Γιατί αυτά που γράφουν οι εφημερίδες συγχύζουν τον νου και δυσκολεύουν την καθαρά προσευχή. Άρα λοιπόν, η επικαιρότητα δεν είναι χάρισμα, δεν είναι ιδιότητα η οποία μας βοηθάει στην πνευματική ζωή. Εξού και η επικαιρότητα. Όταν κανείς ζει με την επικαιρότητα, δεν μπορεί να ζήσει με τη διαχρονικότητα του Λόγου του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι διαχρονικός, δεν είναι επίκαιρος. Είναι δηλαδή διαχρονικός, που σημαίνει κάθε μέρα είναι ο ίδιος. Παράξενο, λέει ο πνευματικός, για μένα αντιθέτως οι εφημερίδες βοηθούν στην προσευχή. Βλέπετε τελείως διαφορετική θεώρηση ο ένας από τον άλλον. Ο πνευματικός
είπε ότι τον βοηθάει στην εφημερίδα, στην προσευχή. Γιατί τον βοηθάει? Ζούμε εδώ στην έρημο. Δεν βλέπουμε τίποτε. Και έτσι η ψυχή ξεχνά σιγά σιγά τον κόσμο. Κλείνεται στον εαυτό της και γι' αυτό εξασθενεί η προσευχή. Εγώ διαβάζω εφημερίδα, βλέπω πως ζει ο κόσμος, πως πάσχουν οι άνθρωποι και από αυτό που μου έρχεται ο πόθος να προσευχηθώ. Τότε είτε λειτουργώ είτε προσεύχομαι στο κελί μου, παρακαλώ με όλη μου την ψυχή του Θεού για τους ανθρώπους και για τον κόσμο. Λογικά επιχειρήματα. Ανθρώπινα επιχειρήματα. Όχι όμως στο μέτρο της πνευματικότητας του Αγίου Σιλωανού. Η ψυχή, λέει ο Άγιος Σιλωανός, όταν προσεύχεται για τον κόσμο χωρίς εφημερίδες, γνωρίζει καλύτερα πώς κλείβεται όλη η γη, γνωρίζει επίσης ποιες ανάγκες έχουν οι άνθρωποι και λυπάται για αυτούς. Αυτό που είπε στον Άγιο Στρατόνικο τον επαλαμβάνει και εδώ στο πνευματικό. Δεν είναι οι γνώσεις του λόγου, αλλά είναι η αποκάλυψη της αλήθειας μέσω της χάρητος του Αγίου Πνεύματος, που σημαίνει όταν η ψυχή προσεύχεται για τον κόσμο, χωρίς εφημερίδες γνωρίζει καλύτερο πώς θλίβεται η γη, γνωρίζει επίσης ποιες ανάγκες έχουν οι άνθρωποι και λυπάται γι' αυτό. Πώς μπορεί μόνη της η ψυχή να γνωρίζει τι γίνεται στον κόσμο, ρώτησε ο πνευματικός. Άλλη διάσταση συζητήσεως. Αλλιώς σκεπτόταν ένας, αλλιώς σκεπτόταν ο άλλος. Και λέει πώς γίνεται αυτό. Δυσκολεύομαι να καταλάβω. Οι εφημερίδες, απαντάει ο Άγιος, οι εφημερίδες δεν γράφουν για τους ανθρώπους, αλλά για τα γεγονότα. Και πολλές φορές όχι την αλήθεια. Η προσευχή καθαρίζει το νου και διακρίνει καλύτερα τα πάντα. Δυσκολεύομαι να το καταλάβω τι θέλετε να πείτε, επανέλαβε ο πνευματικός. Όλοι περίμεναν την απάντηση του πατρός Σιλωανού. Αυτός έσκυψε το κεφάλι του και καθόταν σιωπηλός, χωρίς να επιτρέψει στον εαυτό του να εξηγήσει μπροστά στο πνευματικό και γεριούς μοναχούς πώς η ψυχή μπορεί εν πνεύματι να γνωρίζει τη ζωή του κόσμου, τις ανάγκες και τα παθήματα των ανθρώπων. Εδώ είναι μια άλλη διάσταση πνευματική. Βλέπετε, μίλησε, είπε την αλήθεια, απήντησε πνευματικά σε ένα φρόνημα εκοσμικευμένο. Δεν μπόρεσαν να το καταλάβουνε και όταν πλέον κατάλαβε ο Άγιος Σιλωανός ότι δεν μπορούν αυτοί να καταλάβουν τα βάθη των νοημάτων αυτών των λόγων, τότε τι έκανε, σιώπησε, δεν τους προσέβαλε, δεν είπε ότι δεν καταλαβαίνετε, δεν είπε τίποτα τέτοιο πράγμα, απλώς σιώπησε. Όταν ο Άγιος Σιλωανός έβλεπε ότι δεν έγιναν κατανοητά τα λόγια του, σιωπούσε, διότι δεν ήλπιζε ότι θα μπορούσε να κάνει τον ή τους συνομιλητές του να τον καταλάβουν, με επιπλέον εξηγήσεις, διότι ο ίδιος μιλούσε για αυτά που γνώριζε από την πείρα. Όπως αυτό το πράγμα το έλεγε πάντοτε και ο Άγιος Γέροντας Παϊεφρώμιο κατά τον Ακιώτης, εκ πείρας ομιλώ. Δεν έλεγε τίποτε το οποίο δεν το είχε ζήσει. Γι' αυτό και μπορούσε να το στηρίξει, αλλά φυσικά τα λόγια των Αγίων, όπως είπαμε, πολλές φορές είναι δυσκατανόητα σε εμάς, γιατί έχουμε άλλη οπτική γωνία, τα βλέπουμε εμείς από αυτοί που τα βλέπουν αυτοί, και όπως τονίζει και χαρακτηριστικά το λέει ο Άγιος Σιλωανός, όλες οι ομιλίες είναι εν πνεύματι Αγίου. Έτσι η ζωή του και ο ίδιος παρέμενε αφανής, κάτι που ο ίδιος το επιθυμούσε και το ζητούσε από το Θεό και ο Θεός το χάρισε. Δεν έκανε ποτέ επιδείξεις, πάντοτε ήταν αφανής. Έμεινε κρυπτός από τις πατέρες του Αγίου Όρους, όχι όμως μέχρι τέλος. Μερικοί μοναχοί τον ανακάλυψαν και τον επισκεπτόταν και αλληλογραφούσαν μαζί του. Ήταν και επίσκοποι και ιερείς και μοναχοί και λαϊκοί. Μάλιστα με θεολογική μόρφωση και κατάρτιση. Σας το είχα διαβάσει και την προηγούμενη φορά αυτό που τελικώς τον επισκεπτότανε και συζητούσανε θεολογικά. Και κάποιος ο οποίος ήταν βιβλιοπόλης του μοναστηριού και ήξερε ή διάβαζε όλα τα βιβλία που πηγαίναν στο μοναστήρι και τα είχε στο βιβλιοπωλείο, έβλεπε τους ανθρώπους αυτούς να πάνε στον Άγιο Σιλωανό και να συζητάνε μαζί του και είπε σε κάποιον: τι πάτη κάνετε, αυτός είναι αγράμματος, δεν ξέρει τίποτε. Και το ένας μάλιστα, ο οποίος στενοχωρέθηκε γιατί το είπε αυτό, λέει, για να καταλάβει κάποιος το γέροντα Σιλωανό πρέπει να είναι πολυμαθής, απάντησε ο φιλοξενούμενος με πόνο ψυχής. Δηλαδή για να καταλάβεις τον Άγιο Σιλωανό πρέπει να ξέρεις πολλά. Άρα λοιπόν εσύ δεν ξέρεις πολλά, γι' αυτό δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δεν τον πρόσβαλε, αλλά το είπε. Ο ίδιος προϊστάμενος ερωμόνοχος που εξακολουθούσε να μην καταλαβαίνει γιατί δεούμενοι άνθρωποι σέβονται και επισκέπτονται τον Γέροντα Σιλωανό,
κοβένιαζε με τον πατέρα Μεθόδιο. Απορώ γιατί τον επισκέπτονται. Αυτός υποθέτω δεν διαβάζει τίποτε. Δεν διαβάζει, αλλά τα κάνει όλα. Ενώ άλλοι διαβάζουν πολλά, αλλά δεν κάνουν τίποτε, το απήντησε ο πατήρ Μεθόδιος. Ένας Άγιος είναι αγαπητός και ευλογημένος από τον Θεό. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού. Είναι θαυμαστός και επινητός και παράδειγμα για τους πιστούς χριστιανούς, αλλά και σημείο αντιλιγόμενο για τους συμπαθείς και φθονερούς, μικροψύχους και ασυνεπείς. Άρα λοιπόν τρία πράγματα. Οι Άγιοι είναι αγαπητά, αγαπημένα παιδιά του Θεού. Είναι θαυμαστοί από τους χριστιανούς που ζουν με τη συνέπεια, αλλά είναι και σημείο αντιλεγόμενο για αυτούς οι οποίοι είναι ασυνεπείς στη ζωή του. Οι Άγιοι ακολουθούν τον Χριστό ως γνήσιοι δούλοι, εργάτης και τέκνα του. Μιμούνται τη ζωή του Αγίου, του Χριστού μας. Αγαπούν όπως εκείνος όλους και εύχονται για όλους, αφού όλοι είναι αδελφοί τους εν Χριστώ. Εμείς θέλω να ανήκουμε σε αυτούς, δηλαδή σε αυτούς που θαυμάζουμε, επινούμε και έχουμε παράδειγμα στη ζωή μας τους Αγίους, γιατί έτσι έχουμε επιπλέον εφόδια για τον πνευματικό μας αγώνα. Αυτά όσον αφορά για τη ζωή του και λίγα πράγματα από τις διδασκαλίες του Αγίου Σουλανού μέσα από το βιβλίο αυτό, το Γέροντος Σοφρονίου, που είναι ένας επάξιος ασκητής και μαθητής του Αγίου Σουλανού, και χάρη αυτού το γνωρίζουμε όλα αυτά τα βιώματα που σας είπα του Αγίου Σουλανού. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
5: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
6: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε όπως πάντα το ταξίδι μας στο βιβλικό κείμενο με ιδιαίτερη αναφορά σε αυτές τις συναντήσεις στα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα των μυστηρίων. Στην προηγούμενη συνάντησή μας είχαμε ξεκινήσει να ψηλαφούμε ερμηνευτικά την αποστολική περικοπή του μυστηρίου του γάμου, η οποία υπενθυμίζω προέρχεται από την προς Εφεσίους επιστολή και συγκεκριμένα από το 5ο κεφάλαιο, στίχους 20 έως 33. Και είχαμε αναφερθεί στην

ταγή σεβασμού η οποία οφείλει να είναι αμοιβαία. Είδαμε πολύ χαρακτηριστικά τον Απόστολο Παύλο να τονίζει το γεγονός πως η ένωση και η διατήρηση της ενότητας των δύο συζύγων είναι σημαντικό και θα έλεγα ότι δεν είναι ένα εύκολο πράγμα. Μία πρώτη αρχή του γάμου, όπως αυτός εκλαμβάνεται μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, είναι η αμοιβαία υποταγή. Και αυτό, υπενθυμίζω, σημαίνει πρώτον ότι και οι δύο σύζυγοι θα υποτάσσονται και θα υπακούουν στο θέλημα του Θεού. Και η υποταγή και η συμμόρφωση και των δύο στη συνέχεια προς το θέλημα του Θεού θα διευκολύνει και τη μεταξύ του συμφωνία και συνοχή. Και δεύτερον, η υποταγή του ενός προς τον άλλον θα είναι εφικτή μόνο όταν ασκείται ως τρόπος υπακοής στον Χριστό. Διαφορετικά, όταν ασκείται δικαιωματικά και εξουσιαστικά από μέρος κυρίως του άνδρα, τότε η υποταγή όχι μόνο θα είναι ανέφικτη, αλλά και θα προκαλεί την διάσταση μεταξύ των συζύγων. Το πρωτείο της κεφαλής στο ανθρώπινο σώμα έγκυται στο ότι συγκεντρώνει όλες τις βασικές λειτουργίες του σώματος και ότι έτσι λειτουργεί για την ασφάλεια και την επιβίωση του σώματος. Το πρωτείο που δέχεται η χριστιανική πίστη στον άνδρα, στον σύζυγο, δεν έχει εξουσιαστικό και τυραννικό χαρακτήρα, όπως είπαμε, αλλά λειτουργικό. Και αυτό σημαίνει ότι ο άνδρας, ως φυσικός αρχηγός της οικογένειας, μεριμνά και προνοεί και φροντίζει για την καλή λειτουργία και επιβίωση της οικογένειας. Η λειτουργική άσκηση της αρχικής εξουσίας από τον άνδρα θα διευκολύνει την υποταγή της γυναίκας και θα συμβάλλει στη συνοχή της οικογένειας. Η λειτουργική εξάλλου άσκηση της αρχηγίας στην οικογένεια θα είναι εφικτή μόνο όταν ο σύζυγος και πατέρας πιστεύει εν της πράγμαση στον Θεό και έχει ως πρότυπο τον Χριστό που είναι ο αρχηγός και η κεφαλή της Εκκλησίας. Η λειτουργική άσκηση της αρχηγίας από τον άνδρα θα μεταβάλει την οικογένεια σε μικρή εκκλησία, σε σώμα Χριστού και θα μπορέσει η οικογένεια να γίνει αυτό το οποίο συχνά αναφέρουμε ως κατοίκον εκκλησία. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι ο άνδρας εστί σωτήρ του σώματος. Επειδή, όπως είπαμε, η κεφαλή συγκεντρώνει μέσα της όλες τις αισθήσεις, γι' αυτό και θεωρείται ότι υπάρχει και λειτουργεί για τη σωτηρία και ασφάλεια του σώματος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στην προκειμένη περίπτωση αποδίδει στον άνδρα την αρχηγική και προνοητική λειτουργία, στη δε γυναίκα την υποτακτική. Όπως λοιπόν ο Χριστός, όντας κεφαλή της Εκκλησίας, προνοεί και σώζει την Εκκλησία, έτσι και ο άνδρας είναι ο σωτήρ του σώματος, δηλαδή της γυναίκας του. Πώς λοιπόν να μην υποτάσσεται το σώμα στην κεφαλή που προνοεί και σώζει το σώμα και πώς να μην λειτουργούν αλληλένδετα και συνδεδεμένα το ένα με το άλλο. Στη συνέχεια, στους υπόλοιπους στίχους της Αποστολικής Περικοπής, από τον 25ο στίχο έως τον 33ο, βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να αναφέρεται στα καθήκοντα του άνδρα προς τη γυναίκα. Και στο τέλος πια του κεφαλαίου αυτού, με την τελευταία φράση του αναγνώσματος, ο Παύλος θα επανέλθει στο καθήκον και στο χρέος που έχει η γυναίκα να φοβάται, όπως λέει ο στίχος και πολλές φορές ακόμα και σήμερα παρανοείται και παρερμηνεύεται από πολλούς, να σέβεται δηλαδή και να τιμά τον άνδρα της. Καθώς ο φόβος εδώ έχει την έννοια του σεβασμού και όχι του τρόμου, όπως ερμηνεύεται ή αποδίδεται στη συνέχεια ο συγκεκριμένος όρος. Πρόκειται για την γνωστή φράση «Η δε γυνή ή να φοβείται τον άνδρα», στο άκουσμα της οποίας πολλοί από τους νεόνυμφους, να το επενθυμίσουμε και αυτό και να το αναφέρουμε, επιτρέψτε μου αυτή την παρένθεση, συναγωνίζονται κατά την λαϊκή συνήθεια ποιος θα πατήσει πρώτος το πόδι του άλλου.

να μην του πάρει ο άλλος, πάλι κατά την λαϊκή πίστη, τον αέρα κατά τη συμβίωση στο γάμο. Μια συνήθεια η οποία, επιτρέψτε μου να πω, δυστυχώς δείχνει με πόση ελαφρότητα αντιμετωπίζει κανείς το μυστήριο του γάμου, αλλά και πόσο αγνοούν τη σχετική ιερολογία, δηλαδή τα όσα σοφά λέγονται προσευχητικά κατά το μυστήριο του γάμου, κατά τη διάρκεια του οποίου με την παρουσία του ιερέα μεταδίδεται στους νεονύμφους η Θεία Χάρις και Ευλογία, ώστε αυτή η συζυγία, αυτή η κοινή ζωή που ξεκινά μέσα από την Εκκλησία, με αυτή την πορεία μέσα στη συνέχεια, μέσα στην κοινωνία, με μια πορεία εσχατολογική, με μια πορεία προς το καθομοίωση, πόσο πολλές φορές παρανοείται, παρερμηνεύεται, παραθεωρείται, με αποτέλεσμα δυστυχώς τη μετατροπή του μυστηρίου του γάμου, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του μυστηρίου του βαπτίσματος, στη μετατροπή του σε μια κοινωνική εκδήλωση, σε μια κοινωνική δράση, η οποία στην πραγματικότητα οδηγείται με τον τρόπο αυτό στην αποιεροποίηση. Δεν θέλω να δώσω απάντηση, αλλά να εκφράσω μόνο την απορία μου. Πώς γίνεται κανείς να ξεκινά τη συζυγία του με αγάπη και κατανόηση όταν προσπαθεί ο ένας να πατήσει πόδι στον άλλον. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να υπενθυμίσουμε στους εαυτούς μας τη σπουδαιότητα του μυστηρίου αυτού του γάμου, καθώς, όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι δύο, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, ενώνονται και γίνονται μία σάρκα. Εκεί όπου το εγώ συναντά το εσύ και ενώνεται πάλι ο τέλειος άνθρωπος. Το στοιχείο που κυριαρχεί στα καθήκοντα του άνδρα απέναντι στη γυναίκα του είναι, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, όπως αυτά αποτυπώνονται μέσα από το Αποστολικό Ανάγνωσμα, η αγάπη που της οφείλει. Μία αγάπη ειλικρινής, απεριόριστη, αγάπη χωρίς ανταλλάγματα. Αγάπη σαν αυτήν που δείχνει προς τον ίδιο του τον εαυτό. Αγάπη τέλος που να φτάνει, αν παραστεί ανάγκη, και σε αυτή ακόμη τη θυσία. Όταν τέτοιο είναι το ποιόν και τόσο το μέγεθος της αγάπης του άνδρα προς τη γυναίκα, τότε καταλαβαίνει κανείς, γιατί ο Παύλος τονίζει πως και η γυναίκα έχει χρέος να υποτάσσεται στον άνδρα της εν παντί και να τον τιμάει απεριόριστα και με κάθε τρόπο. Τότε καταλαβαίνει πόσο παρεξηγημένη από τους πολλούς είναι η θέση στην οποία τάσει τη γυναίκα μέσα στο γάμο ο Παύλος. Διότι παρερμηνεύεται το ζήτημα της ισοτιμίας και της ισότητας για το οποίο θα κάνουμε λόγο μέσα σε αυτές τις συναντήσεις με αφορμή το μυστήριο του γάμου. Τότε καταλαβαίνει και πόση επιπολαιότητα κρύβει η λαϊκή συνήθεια για την οποία κάναμε λόγο, η οποία έχει ως συμβολισμό το πάτημα του ποδιού του άνδρα ή της γυναίκας αντίστοιχα. Αλλά θα πρέπει να εμβανθύνουμε, νομίζω, περισσότερο στα καθήκοντα του άνδρα προς τη γυναίκα, όπως αυτά διαγράφονται σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος τονίζει την αγάπη του άνδρα για τη γυναίκα και σημειώνει ότι πρέπει να έχει ως πρότυπο την αγάπη του Χριστού για την Εκκλησία. «Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σε Αυτόν», σημειώνει ο Ιερός Πατήρ της Εκκλησίας. «Είδες το μέτρο της υπακοής της γυναίκας? Άκουσε τώρα και το μέτρο της αγάπης του άνδρα. Θέλεις άνδρα να σε υπακούει η γυναίκα, όπως η Εκκλησία τον Χριστό? Προνόησε και εσύ για αυτήν όπως ο Χριστός για την Εκκλησία. Ακόμη και αν χρειαστεί να προσφέρεις την ζωή σου για χάρη της, μη σταματήσεις να την αγαπάς, ακόμη και αν πάθεις αυτά. Ποτέ και τίποτε δεν θα έχεις προσφέρει όσα ο Χριστός». Πράγματι λοιπόν, βαρύ το παράγγελμα του Παύλου και δυσκατόρθωτο. Πώς να αγαπήσεις τη γυναίκα σου όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία? Εκείνος
είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Είναι ο μόνος Άγιος, ενώ εμείς άνθρωποι φθαρτοί, με αδυναμίες, με πάθη. Πώς θα μπορέσουμε να τον μιμηθούμε στο μεγάλο αυτό αγώνισμα? Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος, συγκρίνοντας την εντολή του Παύλου προς τη γυναίκα να υποτάσσεται και να αποεκούει στον άνδρα της, με την εντολή προς τον άνδρα να αγαπά τη γυναίκα του με τον ίδιο τρόπο που ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, βρίσκει πως η δεύτερη είναι δυσκολότερη από την πρώτη στην εφαρμογή. Από τη μία τονίζεται το μέγεθος της υπακοής και στην άλλη το μέγεθος της αγάπης. Δύσκολο το πρώτο, δυσκολότερο όμως το δεύτερο. Καλούμαστε λοιπόν, έχοντας πάντοτε υπόψη μας το τι υπέφερε ο Κύριος για την δική μας αποκατάσταση και σωτηρία, για τον δικό μας αγιασμό, όχι να προσπαθήσουμε, αλλά να προσπαθούμε διαρκώς να ανταποκρινόμαστε σε αυτό μας το καθήκον, του οποίου εκπλήρωση θα συντελέσει στην εξασφάλιση της ομαλής συμβίωσης. Αρρωγός στην προσπάθειά μας αυτή θα έρθει οπωσδήποτε η δύναμη και η χάρη του Θεού, γιατί αυτή είναι εκείνη που καταφέρνει όσα εμείς δεν μπορούμε να καταφέρουμε, σύμφωνα με το «τα αδύνατα παρά της ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό έστι». Ενώ και ο Παύλος υπογραμμίζει πως μας αρκεί η χάρη του Θεού και πως η δύναμή του βρίσκει την τελείωσή της στη δική μας αδυναμία. «Αρκήσει η χάρις μου, η γαρ δύναμής μου, εν ασθενία τελείουται».

0: Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας. Και ο Κλήμης Ρώμης επεξηγεί. Να τις αγαπάτε όπως τα μέλη σας. Ως συντρόφους στη ζωή και συνεργάτες στη γέννηση των παιδιών. Ενώ ο Μέγας Βασίλειος την θεωρεί επιβεβλημένη και μάλιστα αγάπη ως εκείνη του Χριστού προς την Εκκλησία. Και παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος ότι στη συζυγία δεν χωρεί ούτε φόβος, ούτε απειλές, αλλά αγάπη και διάθεση αγάπης, ώστε ο Θεοδόρητος Κύρου να υποδείχνει λέγοντας «Οι άντρες ας μιμηθούν τη δεσποτική φροντίδα». Έτσι οφείλουν και οι άντρες να αγαπούν. Ου γαρχάρισε στη το πράγμα, αλλά οφείλει, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο άντρας λοιπόν, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, οφείλει να αγαπά τη γυναίκα του όπως ακριβώς αγαπά το ίδιο του το σώμα, όπως δηλαδή αγαπά τον εαυτό του. Και αυτό δείχνει ότι η αγάπη προς τις συζύγους δεν είναι χάρισμα, δεν είναι δώρο, αλλά είναι χρέος. Με απλότητα ο Απόστολος Παύλος τονίζει το χρέος που έχει ο άνδρας να αγαπά την γυναίκα του. Οφείλει να την αγαπά όπως αγαπά το ίδιο του το σώμα. Και όποιος αγαπά τη γυναίκα του, τον εαυτό του αγαπά. Υπάρχει κανείς άραγε που δεν αγαπά το σώμα του? Υπάρχει κανείς που δεν θέλει να φροντίσει τον εαυτό του? Αντίθετα, ο καθένας από εμάς, αγαπητοί φίλοι και φίλες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, προσέχει το σώμα του, το περιποιείται, το φροντίζει, ώστε να είναι διαρκώς, υγιές, ενδυναμωμένο, καθαρό, προσεκτικό. Κι όμως, το παράγγελμα του Παύλου φαντάζει τόσο απλό και τόσο λογικό και ταυτόχρονα τόσο δύσκολο σήμερα για τον άνθρωπο, γιατί σήμερα μετέτρεψε την αγάπη σε υποχρέωση. Γιατί σήμερα, αλλά και σε κάθε ίσως εποχή, ο άνθρωπος πάβει να αγαπά ανιδιοτελώς και αγαπά στοχεύοντας στο συμφέρον, στοχεύοντας στην φιλαυτία. Και εδώ οφείλουμε να κάνουμε μία διάκριση που κάνουν οι πατέρες. Είναι σημαντικό κανείς να αγαπά τον εαυτό του. Είναι σημαντικό κανείς να φροντίζει για τον εαυτό του. Να φροντίζει για την σωτηρία του, να φροντίζει για την καθημερινότητά του. Και αυτό είναι καλό και ευλογημένο. Όταν όμως ο άνθρωπος πάβει να αγαπά και να ενδιαφέρεται για τον άλλον και ενδιαφέρεται μόνο για το πώς θα ικανοποιήσει το εγώ του, τότε πια οδηγείται στην αυτοθέωση, οδηγείται στην έπαρση και στην αλαζονία, οδηγείται στον εγωισμό και τότε οδηγείται στην φιλαυτία. Αγαπά πλέον τον εαυτό του, όχι γιατί θέλει να τον σώσει, αλλά γιατί απλά θέλει να ικανοποιήσει το εγώ του, ακόμα και αν η ικανοποίηση αυτή του εγώ οδηγεί στην σχάση των σχέσεών του με τον άλλον, με τον Θεό, όταν οδηγεί ακόμα και εις βάρος του πλησίον. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο το συναντάμε πολύ συχνά και μέσα στον γάμο, όταν πάβει να υπάρχει αυτή η αγάπη και η κατανόηση, αλλά η αγάπη γίνεται μια προσωποποίηση της ικανοποίησης του εγώ, όταν η αγάπη αποκτά όρια. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει τη δυσκολία αυτή. Κι όμως η αγάπη, όπως την εννοεί ο Απόστολος και όπως την περιγράφει και την υμνεί ο ίδιος στην προσκοριθίους επιστολή, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και είναι πράγματι δύσκολο πώς να αγαπήσεις τη γυναίκα σου όπως αγαπάς τον ίδιο σου τον εαυτό. Καλείσαι να δείξεις την αγάπη σου προς αυτήν, ακόμα και όταν βλέπεις ότι σε πικραίνει και σε στεναχωρεί, συνειδητά ή ασυνείδητα. Καλείσαι να την αγαπήσεις παρά τις διαφορετικές αντιλήψεις ιδέες που πιθανώς να υπάρχουν, τις διαφορετικές απόψεις. Κι όμως, ο Απόστολος Παύλος επιμένει, ούτως ο φίλους είναι οι άντρες αγαπάντα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα. Γιατί? Γιατί απλούστατα, αυτό που εμείς θεωρούμε παράλογο, ο Απόστολος το θεωρεί λογικό και απαραίτητο για την ομαλή και παντοτινή ισόβια συμβίωση. Ίσως είναι αυτή η έλλειψη της αγάπης που κάνει τον άνθρωπο να παραμερίζει τις δυσκολίες, να παραβλέπει τα ελαττώματα του άλλου, που κρατάει ενωμένο το ζευγάρι παρά τις καθημερινές διαφορετικές απόψεις, αντιλήψεις, τοποθετήσεις. Γιατί εν τέλει αυτό που τους ενώνει είναι η πραγματική αγάπη που οδηγεί μέσα από την υποταγή και την υπακοή προς τον άλλον. Αξίζει ίσως αυτό το σημείο να αναφέρουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μία ταυτόσιμη, επιτρέψτε μου να πω, πορεία του μοναχισμού με τον έγαμο βίο. Ο νέος ή η νέα που προσέρχεται στο μοναχισμό και δίνει όρκους ενώπιον Θεού και της αδελφότητάς του ή της αδελφότητάς της και ενώπιον του πνευματικού πατέρα, ο οποίος κάνει την κουρά ή του επισκόπου, ορκίζεται υπακοή, ακτιμοσύνη, παρθενία. Κάτι παρόμοιο ορκίζεται, θα λέγαμε, υπόσχεται μέσα από το μυστήριο του γάμου ο άνδρας και η γυναίκα. Ο μοναχός ορκίζεται υπακοή στον πνευματικό, στον γέροντα, στον ηγούμενο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πνευματική πορεία και ανάπτυξη του μοναχού και της μοναχής. Ορκίζεται ακτιμοσύνη, ότι πρέπει να είναι ελεήμων, πρέπει να είναι φιλάνθρωπος, να μην ενδιαφέρεται για τον υλικό κόσμο, για την υλική κτήση. Και βέβαια ορκίζεται παρθενία. Κάτι παρόμοιο λοιπόν ορκίζεται, το ορκίζεται εντός εισαγωγικών όπως αντιλαμβάνεστε, και ο άνθρωπος που προσέρχεται στο μυστήριο του γάμου. Υπόσχεται υπακοή ο ένας στον άλλον, ο σύζυγος στη σύζυγο και η σύζυγος στον σύζυγο. Υπόσχονται ακτιμοσύνη. Είναι το ταμείο πλέον κοινό για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Δεν υπάρχει πλέον το δικό μου και το δικό σου. Και ίσως αν στις μέρες μας συναντάμε πολύ έντονα αυτή τη διάκριση, το δικό μου και το δικό σου μέσα στον γάμο, πολλές φορές αναδεικνύεται ως μία από τις σημαντικότερες αιτίες που οδηγούν στα διαζύγια. Και βέβαια υπόσχεται ο νεόνυμφος παρθενία. Παρθενία βέβαια όχι όπως εκλαμβάνεται στην περίπτωση των μοναχών και των μοναζουσών, αλλά παρθενία με το ότι θα πρέπει να μείνει η κλίνη ακυλίδωτη. Θα πρέπει κανείς πλέον, όπως και πριν, αλλά και τώρα, να μην υποπέσει στο αμάρτημα της πορνείας ή της μοιχείας, αλλά να μείνει πιστός ή πιστή στον σύζυγο ή στην σύζυγό του. Βλέπουμε λοιπόν πως παρόλες τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του μοναχισμού και του έγγαμου βίου, η πορεία είναι κοινή, μια πορεία που οδηγεί προς την αγιότητα, προς το καθομοίωση. Έτσι λοιπόν ο Παύλος θεωρεί απαραίτητο και λογικό αυτό, όπως είπαμε, που εμείς θεωρούμε παράλογο, και το θεωρεί λογικό γιατί με το γάμο ο άνδρας και η γυναίκα αποδεσμεύονται από κάθε άλλο δεσμό, από κάθε άλλη επιρροή. Έσονται δύο εισάρκαν μία, απομακρύνονται από τους συγγενείς, από τους γονείς και γίνονται πια ένα σώμα, μία σάρκα. Είναι πλέον μέλη ενός και του αυτού σώματος. Θα ήταν λοιπόν παράλογο το ένα μέλος να εργάζεται και να ενεργεί σε βάρος του άλλου. Θα ήταν παράλογο να μην συνεργάζονται αρμονικά. Γιατί αυτό θα οδηγούσε στην καταστροφή του σώματος. Κατά τον ίδιο τρόπο καταστρέφεται και ο γάμος, όταν ο άνδρας και η γυναίκα δεν συνεργάζονται, όταν ο καθένας ενώ βρίσκονται μέσα στον γάμο τραβάει τον δικό του αν θέλετε δρόμο, όταν λείπει η αγάπη που είναι ο ισχυρός και συνεκτικός κρίκος του ανδρογίνου. Κλονίζεται ο γάμος και πολλές φορές διαλύεται όταν ο άνδρας ή η γυναίκα ή και οι δύο μαζί δεν κατορθώνουν να αποδεσμευθούν από πρόσωπα και πράγματα. Κλειδονίζεται λοιπόν και διασαλεύεται ο γάμος όταν δεν βασιλεύει ανάμεσα στο ανδρόγυνο η αγάπη, η οποία πάλι κατά τον Παύλο μακροθυμεί, πάντα στέγει, πάντα υπομένει και ου ζητείται αυτής. Δηλαδή, όποιος πραγματικά αγαπά είναι μεγαλόψυχος, ανεκτικός, με πλατιά καρδιά, είναι μακρόθυμος. Σκεπάζει και παραβλέπει τις ελλείψεις, τις αδυναμίες και η υπομονή γίνεται το στήριγμα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες, χωρίς να εξετάζει τι τον συμφέρει και δεν επιδιώκει και δεν επιζητεί το ατομικό του συμφέρον. Αυτές λοιπόν είναι ενδεικτικά ορισμένες από τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ενδεχομένως ο άνδρας στην υλοποίηση της αγάπης προς τη γυναίκα του, αλλά και το αντίθετο, της αγάπης της γυναίκας προς τον άνδρα. Όμως κάπου εδώ ο χρόνος τελειώνει και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση, όπου θα δούμε πλέον την ολοκλήρωση της επιστολής αυτής του Αποστόλου Παύλου προς τους Εφεσίους και ιδιαίτερα της αναφοράς του στο μυστήριο του γάμου. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, όπως πάντοτε, σας χαιρετώ με τον βιβλικό χαιρετισμό και ασπασμό. Ειρήνη σε εσάς. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο, η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της, ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της Ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
4: Πεντηκοστό πέμπτο. Μην απατάσε, ο ΙΕ και επίκουε του Κυρίου, από το πνεύμα της Ιησαίος και παρουσιάζεις τα μαρτήματά σου σαν να τα έπραξε άλλο πρόσωπο και όχι εσύ. Διότι είναι αδύνατο να απαλλαγεί κανείς από την εσχήνη χωρίς να αισθανθεί εσχήνη, ντροπή δηλαδή. Συνηθίζουν πολλές φορές οι δαίμονες να μας καταφέρνουν ή να μην εξομολογούμεθα ή να παρουσιάζουμε τις αμαρτίες μας σαν να τις διέπραξε κάποιος άλλος ή να επιρρύπτουμε σε άλλους την αιτία. Πεντηκοστόν έκτον. Ξεγύμνωσε. Ξεγύμνωσε το τραύμα σου στον ιατρό. Μην τραπείς, αλλά λέγε: «Δικό μου, Πάτερ, είναι το τραύμα, δική μου η πληγή. Η δική μου ραθυμία το προξένησε και όχι κάτι άλλο. Κανείς άλλος δεν είναι αίτιος της αμαρτίας μου, ούτε άνθρωπος, ούτε διάβολος, ούτε σώμα, ούτε άλλο τίποτα, παρά μόνο η αμέλειά μου. Την ώρα που εξομολογείσαι, να είσαι και στη συμπεριφορά σου και στην όψη και στους λογισμούς σκεφτός σαν κατάδικος. Αν δεν μπορείς, βρέχε με δάκρυα τα πόδια του πνευματικού γιατρού και δικαστού, σαν να είναι του Χριστού. 57. Αν όλα εξαρτώνται από τη συνήθεια, τότε οπωσδήποτε και τα καλά. Και η καλή συνήθεια έχει περισσότερη δύναμη, διότι δέχεται την ισχυρή συμπαράσταση του Θεού. Το να κοπιάσεις, γιέ μου, πολλά χρόνια, για να αντικρίσεις μέσα σου τη μακάρια ανάπαυση, δεν θα κοπιάσεις, αν από την αρχή παραδώσεις ολόψυχα τον εαυτό σου σε ατιμίες. Εννοεί ο πατέρας της Εκκλησίας ατιμίες, το να δεχθεί κανείς ατιμώσεις. 58. Μην το θεωρείς ανάξιο να ξεμολογηθείς τις αμαρτίες σου στο βοηθό σου, στο γέροντά σου δηλαδή. Με ταπείνωση να τις διηγηθείς και με συντριβή σαν να βρίσκεσαι μπροστά στον ίδιο το Θεό. Εγώ συνάντησα καταδίκους οι οποίοι με την αξιολύπητη και δακρυσμένη όψη τους και με τις απελπισμένες κραυγές και ηκεσίες τους εμαλάκωσαν την αυστηρότητα του δικαστή και μετέτρεψαν την οργή του σε καλοσύνη και ευσπλαχνία. Γι' αυτό το λόγο και ο Ιωάννης της ερήμου, ο πρόδρομος, από εκείνους που τον πλησίαζαν, επιζητούσε πριν από το βάπτισμα την εξομολόγηση, όχι διότι ο ίδιος την χρειαζόταν, αλλά διότι επεδίωκε τη σωτηρία τους. 59. Ας μην εκπλαγούμε διότι μας πολεμούν οι πονηροί λογισμοί που εξομολογηθήκαμε και μετά την εξομολόγηση. Είναι προτιμότερο να παλεύουμε με τους λογισμούς παρά με την ίηση, δηλαδή την υπερηφάνεια. 60. Ας μη σε ελκύουν και ενθουσιάζουν και συνεπέρνουν οι διηγήσεις για τους ησυχαστές και τους αναχωρητές, διότι εσύ βαδίζεις τη στρατιωτική πορεία του πρωτομάρτυρος, του Χριστού δηλαδή, που εγένε το υπήκος μέχρι θανάτου. 61. Και όταν ακόμη πέσεις σε αμαρτία, μην εγκαταλείψεις το στίβο, το κοινόβιο, αφού τότε ιδιαιτέρως έχεις μεγαλύτερη ανάγκη από γιατρό. Εκείνος που ενώ έχει συμπαράσταση σκόνταψε στις πέτρες, χωρίς συμπαράσταση όχι μόνο θα σκόνταυτε, αλλά και θα θανατωνότανε. 62. Μόλις νικηθούμε από κάποιο πειρασμό μέσα στο κοινόβιο, καταφθάνουν αμέσως οι δαίμονες και αρπάζοντας την εύλογη ή καλύτερα παράλογη αυτή αφορμή, μας προτρέπουν να εγκαταλείψουμε την σύγχυση της κοινοβιακής ζωής, όπως λένε, και να ακολουθήσουμε τη ζωή την ησυχαστική του ερημίτη. Και αυτό για να προσθέσουν οι εχθροί μας μια πληγή επάνω στην ήττα μας. 63. Όταν ο γιατρός προβάλλει αδυναμία να μας θεραπεύσει, τότε είναι ανάγκη να αναζητήσουμε άλλον, διότι σπάνια θεραπεύεται κανείς χωρίς τη βοήθεια του γιατρού.

64. Εκείνο το πλοίο που με έμπειρο κυβερνήτη συνάντησε ναυάγιο, χωρίς κυβερνήτη οπωσδήποτε θα εχάνετο. Σε αυτό, ποιος άραγε θα διανοηθεί να φέρει αντιρρήσεις. 65. Από την υπακοή γεννάται η ταπείνωση. Από την ταπείνωση η απάθεια, αφού όπως λέει ο Ψαλμωδός, εν τη ταπεινώση ημών εμνίστη ημών ο Κύριος και ελυτρώσατο ημάς εκ των εχθρών ημών. Ψαλμός ρο λάμδα εψιλον. Συνεπώς, τίποτα δεν εμποδίζει να πούμε ότι από την υπακοή γεννάται η απάθεια, η οποία απάθεια προξενεί την τέλεια ταπείνωση. Όπως από τον Μωυσή αρχίζει ο νόμος, έτσι και από την ταπείνωση αρχίζει να δημιουργείται η απάθεια. Και όπως η Θεοτόκος Μαρία, η θυγατέρα της συναγωγής, ετελειοποίησε τη συναγωγή, έτσι και η απάθεια, η θυγατέρα της ταπεινώσεως, ετελειοποίησε την ταπείνωση. 66. Αξίζουν κάθε τιμωρία από το Θεό οι άρρωστοι που γνώρισαν την ικανότητα του γιατρού και ωφελήθηκαν από αυτόν και έπειτα, πριν τελειώσει η θεραπεία, τον εγκατέλειψαν και διάλεξαν άλλον. 67. Μη φεύγεις από τα χέρια εκείνου που σε προσέφερε στον Κύριο και σε ολόκληρη τη ζωή σου κανένα άλλο να μη σεβαστείς όπως αυτόν. 68. Ένας στρατιώτης χωρίς πολεμική πείρα είναι επικίνδυνο να ξεχωρίσει από τη στρατιωτική παράταξη και να πολεμήσει μόνος του τον εχθρό. Και είναι επίσης επικίνδυνο ένας μοναχός χωρίς πολλή πείρα στην άσκηση, στον πόλεμο εναντίον των παθών, να προχωρήσει στην ησυχαστική ζωή. Στις περιπτώσεις αυτές, ο μεν στρατιώτης κινδυνεύει από σωματικό θάνατο, ο δε μοναχός κάτι χειρότερο, από ψυχικό θάνατο. Όπως λέει η Γραφή, αγαθοί οι δύο υπέρ τον ένα. Εκκλησιασής 4 κεφάλαιο. Είναι δηλαδή καλύτερο να ασκήσουν την ησυχαστική ζωή δύο, υποτακτικός και γέροντας παραδείγματος χάρη, και με τη χάρη και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος να καταπολεμούν τις προλήψεις. 69. Όποιος αποστερεί τον τυφλό από το χειραγωγό του, τον οδηγό του, το πίμνιο από τον ποιμένα του, τον περιπλανόμενο από τον οδηγό του, τον ήπιο από τη μάνα και τον πατέρα, τον άρρωστο από τον γιατρό, το πλοίο από τον κυβερνήτη του, προξενεί και στους δύο κινδύνους. Και όποιος επιχειρήσει να παλέψει αβοήθητος με τα πονηρά πνεύματα, οπωσδήποτε θα θανατωθεί. 70. Λόγος περί υπακοής. Όσοι πηγαίνουν για πρώτη φορά στο γιατρείο, ας ενθυμούνται και ας σημειώνουν τους πόνους. Και όσοι στη ζωή της υπακοής, την ταπείνωση που είχαν. Στους πρώτους, αυτούς που πηγαίνουν στο γιατρό, η ελάττωση των πόνων θα είναι όσο καμία άλλη, η βεβαία απόδειξη ότι βελτιώθηκε η υγεία τους. Και στους δεύτερους, η αύξηση της αυτομεμψίας. 71. Η συνείδησή σου ας είναι ο καθρέφτης της υπακοής σου και αυτό είναι αρκετό. 72. Όποιος ασκεί ησυχαστική ζωή, αυτός και ο γέροντάς του, έχει ως αντιπάλους μόνο τους δαίμονες. Όποιος ασκείται στο κοινόβιο, παλεύει και με δαίμονες και με ανθρώπους. Ο πρώτος παρατηρώντας συνεχώς το δάσκαλό του, τηρεί με περισσότερη ακρίβεια τις εντολές του. Ο δεύτερος πολλές φορές τις παραβιάζει κάπως με την απουσία του ηγουμένου. Εκείνοι όμως οι κοινοβιάτες, οι οποίοι θα δείξουν ζήλο και καρτερία με την υπομονετική αντιμετώπιση των προσκομμάτων, θα αναπληρώσουν με το παραπάνω την έλλειψη
και θα κερδίσουν διπλούς στεφάνους. 73. Ας προφυλάσσουμε τον εαυτό μας με κάθε προσοχή και επαγρύπνηση, διότι το λιμάνι που είναι γεμάτο με πλοία συνήθως τα συντρίβει με ευκολία και μάλιστα αν έχουν κρυφές φθορές από το σαράκι του θυμού. 74. Εμπρός στο γέροντα ας δείχνουμε τέλεια σιωπή και άγνοια. Ο σιωπηλός άνδρας είναι ο γιος της φιλοσοφίας, που πάντοτε με τη σιωπή αυξάνει τις γνώσεις του. Είδα υποτακτικό που άρπαξε την ομιλία από το στόμα του γέροντος και απελπίστηκα για την υποταγή του, βλέποντας ότι αποκτά από αυτήν υπερηφάνεια και όχι ταπείνωση. 75. Όλοι μας την προσοχή, ας σταθούμε άγρυπνοι και προσεκτικοί, να διακρίνουμε το πότε και πώς πρέπει να προτιμάτε το διακόνημα από την προσευχή, διότι αυτό δεν επιτρέπεται να γίνεται πάντοτε. Πρόσεχε σε αυτό όταν βρίσκεσαι με άλλους αδερφούς και μη βιάζεσαι να φανείς σε κανένα πράγμα δικαιότερος και καλύτερος από αυτούς, διότι έτσι διαπράττεις δύο κακά. Εκείνους τους προσβάλλεις με το ψεύτικο και επιφανειακό ζήλο σου και στον εαυτό σου δημιουργείς οπωσδήποτε υψηλοφροσύνη. 76. Εργάζουμε ζήλο στο εσωτερικό της ψυχής σου χωρίς να το δείχνεις καθόλου εξωτερικά, ούτε με το ύφος και τις κινήσεις σου, ούτε με το λόγο, ούτε με την ύξη. Και τούτο βεβαίως εφόσον έχεις πάυσει να εξουδενώνεις τον πλησίον σου. Αν όμως είσαι επιρρεπής σε αυτό, τότε γίνε όμοιος με τους αδερφούς σου, χωρίς δηλαδή ιδιαίτερη εσωτερική εργασία, και όχι ανώμοιος με την ίηση που σου προξενεί η εσωτερική σου εργασία. 77. Είδα έναν απρόκοφτο μαθητή που εκαμφχά τον προς σε άλλους για τα κατορθώματα του διδασκάλου του. Νόμιζε ότι θα δοξαζόταν με το σιτάρι, τον πνευματικό πλούτο δηλαδή του γέροντός του. Αλλά μάλλον αποδοκιμάστηκε, διότι όλοι του είπαν: «Και πώς ένα τόσο καλό δέντρο έβγαλε άκαρπο κλονάρι?» 78. Δεν αποδεικνυόμαστε υπομονετικοί όταν υποφέρουμε γενναία τους εξευτελισμούς του γέροντος, αλλά όταν μας καταφρονεί και μας υβρίζει οποιοσδήποτε άνθρωπος, διότι τον πνευματικό μας πατέρα τον υπομένουμε και από σεβασμό και από υποχρέωση. 79. Πίνε πρόθυμα, ου μοναχέ, τον εξευτελισμό από κάθε άνθρωπο σαν να είναι είδωρ ζωής. Μην νομίσεις ότι θέλει να σε ποτίσει με φάρμακο καθαρτικό της λαγνίας, διότι τότε θα προβάλλεις την ψυχή σου αγνώτης, αναφέρεται και φως του Θεού δεν θα λείψει από την καρδιά σου.

0: 80. Αν κανείς βλέπει αναπαυμένους εκ μέρους του τους αδελφούς του κοινοβίου, ας μην καυχάται για το λογισμό του, διότι οι κλέφτες βρίσκονται γύρω του. 81. Μνημόνευε συνεχώς το λόγο του Κυρίου. Όταν πάντα ποιήσετε τα προστεταγμένα, λέγεται ότι αχρίοι δούλιες μεν. Α, οφείλομεν ποιήσε, επεποιήκαμεν. Όταν κάνετε τα πάντα τα οποία σας έχω προστάξει, να λέτε ότι είσαστε πάλι αχρίοι δούλοι. Και κάναμε το χρέος μας, την αξία δε των κόπων, κατά την ώρα του θανάτου θα την καταλάβουμε. 82. Το κοινόβιο είναι επίγειος ουρανός. Γι' αυτό ας κάνουμε την καρδιά μας να αισθάνεται όπως οι άγγελοι που υπηρετούν τον Κύριο. Όσοι βρίσκονται μέσα στον ουρανό αυτό, άλλοτε μεν αισθάνονται σκληροί σαν πέτρα την καρδιά τους και άλλοτε παρηγορούνται με την κατάνοιξη. Έτσι και την ίηση αποφεύγουν και από τους κόπους τον παρηγορούνται με τη χάρη των δακρύων. Τα δακρύα αυτά είναι επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος και αισθάνεται κανείς μεγαλείο όταν έχει τα δάκρυα αυτά της κατανήξεως. 83. Λίγη φωτιά έχει τη δύναμη να μαλακώσει πολύ καιρή και πολλές φορές μια μικρή ατιμία που γευθήκαμε, όλη την αγριότητα της καρδιάς και την αναισθησία και την πόρωση αμέσως την καταπράινε και την κατεγλίκανε και την εξαφάνισε. 84. Αντελήφθηκα κάποτε δύο μοναχούς που κάθονταν και παρατηρούσαν κρυφά και άκουγαν τους στεναγμούς και τους κόπους των αγωνιστών. Αλλά ο ένας το έκανε για να μιμηθεί το ζήλο των αγωνιστών, ο δε άλλος για να τα αποκαλύψει ηρωνικά και εμπεκτικά όταν θα δείτε το ευκαιρία και έτσι να ανακόψει τον εργάτη του Θεού από τον καλό του αγώνα. Λόγος 85. Μην ασκείς την άλογη σιωπή και δημιουργείς έτσι ταραχή και πικρία στους άλλους, ούτε να είσαι νοθρός στους τρόπους και το βάδισμά σου. Τη στιγμή που σε προστάξουν, να δείξεις προθυμία και ενεργητικότητα, διότι έτσι καταντάς χειρότερος από τους μανιακούς και τους ταραχοποιούς. 86. Όπως λέγει και ο Ιώβ, είδα τέτοια φαινόμενα πολλές φορές. Ψυχές δηλαδή που διακρίνονταν για φυσική νοθρότητα ή ακόμη και για φυσική σβελτάδα, οι οποίες επενέθηκαν ως δήθεν ειρηνικές ή δραστήριες και αμέσως συγκινήθηκαν και υπερηφανεύθηκαν, έπεσαν δηλαδή. Βλέποντας αυτά θαύμασα για τις πολυπίκυλες μορφές της κακίας.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Σας η Χριστέ ο Θεός ημών δόξαση, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίζ με

Χρήσε πισέ επιστρέψουσιν. Χρήσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε.

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια να μαρτύπες φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασεί σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα.

0: γέννητον, τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μία Αναγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνους. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη ο ασώματος λέγονται επί Ρωγάμου. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον, Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προ σύλληψη διαπυρογά μου. Και την εύκολπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακυραντού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρονιο εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ Πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, Και δραμώντης τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνούτη επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την καμινός βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου τον χρησμό και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλι, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτιο φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρι με εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, ή τούτον δεριστέντε σεβόν προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Ευαγγελία. Χαίρε εξισραίη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Μέλλοντο σημειώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξεν χτίσιν εμφανίσες οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν νικόσα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γα θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των χερουβήν. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενή αγγελοχία ζευνήσα, χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού ασυλίας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησα στους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρετε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρετε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. χαιρεδίησε γυροντετρόπαια, χαιρεδίησε εχθρή καταπίπτωση, χαιρεχροντός θεομουθεραπεία, χαιρε ψυχής της εμείς.

0: Μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αύτητας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και εν δοξωτέραν ασυγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου και ίση ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την νεκρή παρών χειλαίων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας, πάψοντας ρουμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν ύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσαν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει διασούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστη όσοι σαρκώθη και πεδίων γέγονε ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτου ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλλοτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού Θεού δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλέωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή, και καθαρισμόν της βιλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωή αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομι και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός σε σωμάτου τεκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το όνοματος αυτού, Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον ως συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε πυλεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ θεωτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. και το οικείο σου αίμα την απλά συσταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άκουσα ετενήσεις σου ύψης δόξη σου, παρόλυσα χάρο σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόη και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοήσα κατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός εν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθών, όνει τίμας της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίαση και κάθαρση και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις άξις ανερτής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επ' του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος σου δε ικανός, είναι από την στέγνη θέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάς ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκ απεξίωσε ελθήν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσου την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και χωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτουσα αγαθότητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκουγένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα, τη ζυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φώσον της μελεσή μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμε βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημών σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένε ομολογισμών, πιστεύω ως τουτοποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσεται και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι τις παρούσες ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσμα τες αισθήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όνομα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και χωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπώς, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πότας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δεγω την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους. Κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας σαν εκδιήγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενο σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως,
6: Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια οίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10.
8: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς. Εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του μακαριστού Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου. Φιλέσπλαχνη κυρία μου, έλαβον την επιστολή σας και είδον τα εναυτή και χάριν πολύ δια τα πλεονεκτήματα όπου σας έχει χαρίσει ο Κύριος. Είσαστε πολύ, πολύ τακτοποιημένοι και δεν σας χρειάζεται τίποτε. Μόνον υπομονή και μακροθυμία δια να γαλινιά η ψυχή σας. Ιμπορώ τώρα να παραδεχθώ ότι ο φθονερός δαίμον, βλέπον την καλή και άρετον πολιτεία σας, θέλω να σας λυπήσει επροξένησιν αυτών των ακούσιων φώνων. Αλλά εσείς με τις λειτουργίες όπου υπέρ αυτού επιείσατε, είμαι βέβαιος ότι η ψυχή του εσώθη. Και αντί να σας κάνει κακό, έγινε ένα μεγάλο καλό, ότι εσώθη ψυχή, καθότι μίαν αιτία ζητεί ο Θεός για να σώσει τον άνθρωπον. Αυτό που λέγεις ότι όλοι χαίρονται και εσείς γιατί να έχετε λύπη, αυτό φανερώνει ότι αρέσει ο βίος σας εις το Θεόν, διότι μόνον τότε στέλνει θλίψεις ο Κύριος, όταν κάμνει ο άνθρωπος το θέλημα του Θεού. Καθότι η εθλίψη είναι χάρις και δώρον παρακυρίου. Λοιπόν, χωρίς να το θέλετε, ομολογείτε ότι είσαστε τέκνα εκλεκτά του Θεού, διότι ον αγαπά παιδεύει, μαστιγείται πάντα ιόν ον παραδέχεται. Θάρση λοιπόν και χαίρε μάλλον, ότι πολύ σας αγαπά ο Κύριος, μη πλέον λυπήσαι. Να συμβουλεύεις πάντοτε το σύζυγό σου να εξομολογείται, δεν είναι ορθόν αυτό που σου λέγει. Η εξομολόγηση είναι ένα εκ των πολλών μυστηρίων της Εκκλησίας μας, ένα βασικό μυστήριο. Χωρίς την εξομολόγηση, μετάνοια δεν λογίζεται και χωρίς την μετάνοια, άνθρωπος δεν σώζεται. Θέλοντας να κάνει ελεημοσύνη στη μητέρα του παιδιού, αυτοπροσώπος να γίνεται και όχι δι' άλλου προσώπου, για να θεραπεύεται η ψυχή της από τον καημό του παιδιού της. Τες άλλες ελεημοσύνες να κάνεις κρυφά. Είχες καλούς πνευματικούς και δι' αυτό σας έχουν τακτοποιήσει πολύ ωραία και εγώ πολύ αναπαύθηκα. Ή τον καθήκον μου να σας γράψω, διότι μας έχετε ευεργετήσει και συνεπώνεσα εις τον πόνο σας. Τώρα συγχαίρομαι, διότι εγνώρισα μίαν εισέτη καλήν και χριστιανική οικογένεια. Δι' αυτό πάνω πάβω να γράφω άλλο. Αρχή ότι αλληλογραφείτε με τον παπά μου. Διατελώ προς Θεόν ευχέτης ελάχιστος μοναχός Ιωσήφ. Τέκνο μου ευλογημένον Παναγιώτα, εύχομαι να είσαι καλά. Έλαβον παιδάκι μου την επιστολή σου και είδον τα εναυτή και σε πόνεσαι η ψυχή μου. Η θέση σου δεν είναι καλή. Πρέπει να γίνει ένεκτον δύο, ή να σε πάρει νομιμόν του γυναίκα, ή να τον αφήσεις και να ζήσεις μόνη σου εν μετανία. Τώρα έτσι δεν κάμνεις τίποτε. Μήτε εξομολόγηση συμπορεί να γίνει. Αν δεν αφήσεις την αμαρτία, ό,τι κι αν κάνεις πηγαίνει χαμένο. Μόλις χωρίσεις και αφήσεις την αμαρτία, όλα είναι συγχωρημένα μετά την εξομολόγηση. Δεν μπορείς παιδί μου να ζήσεις. Πήγαινε σε ένα σπίτι καλό χριστιανό. Κάμε όποια εργασία μπορείς. Μόνον φύγε την αμαρτία. Η αμαρτία είναι χωρισμός από τον Θεό. Αιωνίως σχολάζεσαι. Ενώ εδώ όσον θλίψεις κι αν είναι περνά. Αποφάσισε. Εάν σε στεφανωθεί, σταματά να λέγεται αμαρτία. Γίνεται νόμιμο. Τότε θα γράψεις και θα κανονίσουμε το παρελθόν. Εάν τον αφήσεις, πάλι θα γράψεις και θα σου υπούμε τι να κάνεις. Αλλά τώρα, εφόσον τρέχει εμπρός σου η αμαρτία, τίποτε δεν γίνεται. Διάσου παιδί μου, διότι ο θάνατος έρχεται έξαφνα και είναι κρίμα να κολλαστείς. Θα σου κάνουμε λειτουργίας και παρακλήσεις να σε βοηθήσει ο Κύριος. Σε εύχομαι ταπεινός γέροντας Ιωσήφ. Διαρκώς και χρεωστικώς ευχάς αναπέμπω με το Κυρίο, όπως διαφυλάτη ημάς και καθοδηγεί στο θέλημά του το Άγιον. Εζητήσατε τέκνον του αγαθού μας Θεού,
εάν θέλει ο Κύριος να λάβεις το Άγιον Σχήμα. Εσύ, αδελφοί μου, αφότου είδες τον κόσμο βαδίζεις στον δρόμο του Θεού και ποτέ σου άλλο δεν ζήτησες από το θέλημα του Κυρίου, λοιπόν μην αφιβάλλεις ότι είναι καιρός να φορέσεις και το Άγιο Σχήμα, αφού και χωρίς σχήμα ήδη είσαι καλόγρια και τώρα που εγύρασες, τι έργα ζητείς? Το έργο σου ήδη γνωρίζεις. Δίδε στους φτωχούς, εξών ευπορείς. Εις φτωχές μοναχές, και αυτές κάμνουν αυτό που εσύ δεν δύνασαι να το κάμεις. Ευρέμιαν καλήν καιρόντισα, φώναξε και έναν ιερέα μεγαλόσχημο και γεννούει στο σπίτι σου χωρίς να σε γνωρίζει κανείς και πάλιν εξακολούθει τον δρόμο σου. Θα είσαι πολύ ευτυχής, διότι θα αναγεννηθείς. Όλην την εβδομάδα να μην εξέλθεις από το σπίτι σου, να μείνεις μέσα να απολαύσεις τη χάρη όπου 8 ημέρας παραμένει μαζί σου. Μη φοβήσαι, μη δηλιάζεις, ο Χριστός ήλθε δια ημάς, μας μετέδωσε την πλουσία αγάπη Του και μας λέγει το αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα. Μην περιμένεις λοιπόν, μην αναβάλεις καιρόν, μην χάσεις την ευκαιρία όπου σου δίδει άνωθεν ο Χριστός. Δώσε τη δυσύλαβον εις τον Θεοφύλακτον και εγώ ταπεινώς σας εύχομαι, χάρη τη Θεού σας βαστάζω.

Λίανε χάριν παιδί μου που ζητείς λόγον Θεού διοφέλειαν της ψυχής σου. Λοιπόν, άνοιξω σου τα ότα και πληρώσω αυτά αγαθών. Άκουσον τέκνο μου, το στόμα σου να μελετά διαρκώς την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, κολληθεί το υπνοή σου εις το όνομα του Σωτήρος ημών. Αυτό, αφού πολυκερίσει, θα το συνηθεί σε ο νους να το λέγει με τον ενδιάθετο λόγον. Και όταν ο νους καθαρίσει με την ευχή, θα την κατεβάσει στην καρδία, θα γίνει ένωσης του νου λόγου καρδίας. Δια της συνεχούς δηλαδή επικλήσεως, γίνεται διαδρομή της ευχής στην καρδία δια της εισπνοής και της εκπνοής. Οπότε νους, λόγος, καρδία γίνεται ένα. Καθερωμένη δε συνεχώς η καρδία δέχεται αναλόγως την επισκιά σου σαν χάριν. Και τότε ολίγον ολίγον, χωρίς να το εννοήσεις, γίνεται ουρανός, παράδεισος μέσα σου. Μέχρις αυτού είναι η πράξης, ύστερο λέγεται θεωρία. Φτάσε μέχρις αυτού και τα άλλα θα υπούμεν όταν έλθει η ώρα τους. Γίνος και μόνον ότι το παν, αρχή και τέλος παντός αγαθού είναι ο Χριστός. Εμείς από μόνοι μας δεν μπορούμε τίποτε να ποιήσουμε, εάν ο Χριστός με την Θείαν του Χάριν εμπρότης δε συνεργήσει. Εκείνος πρώτον εγνώρισε εαυτόν εις εμάς και τότε εμείς τον γνωρίσαμε. Εκείνος ηγάπησεν και εμείς αγαπώμε. Εάν εκείνος δεν ενεργήσει, δεν κινείται το αγαθόν εις εμάς. Γίνου λοιπόν ένα παιδάκι μικρόν με όλη την παιδική σου απλότητα και ρίξου στους πόδας της Παναγίας μας, όπου βαστάζει ως βρέφος μικρών των Μέγαν Θεών, και κλάψε και φώναζε με αγάπην πολλήν, όπου θα σου χαρίσει πάλιν αυτός. Γλυκιά μου μανούλα, βοήθησέ με, οδήγησέ με πώς να σωθώ. Μεσίτευσε μάνα μου εις τον Υιό σου να με οδηγήσει τι είναι το θέλημά του να κάμω και τι από αυτό να ζητώ. Να μου ανοίξει τους οφθαλμούς της ψυχής, όπου είναι κλειστή και δεν τον βλέπω. Όταν εκείνος με βλέπει κάθε στιγμή, αλλά συνεχώς τον λοιπόν. Άκουσον τέκνο μου, δώσε ακρόαση εις τους λόγους μου. Με πολλή σεμνότητα να βαδίσεις, να έχεις μεγάλη ταπείνωση, όχι να περιφέρεις λόγια αργά ταπεινολογίας, αλλά να γίνεις σκουπίδι να σε πατάνε, αν θέλεις να σε επισκεφθεί ο Χριστός. Η καρδιά σου να μαλακώσει, να γίνει βαμβάκι και να λιγάς συνεχώς με όποιαν μιλάς. Σι είδας, αδελφοί μου, ευλόγησον, με όποιαν λεπτότητα τους άλλους ομιλείς, με αυτή θα μεταχειρίζεται και σένα ο Χριστός. Με ό,τι μέτρων τους άλλους μετρείς, με αυτό σε μετρά. Όπως εσύ συγχωρείς τον άλλον τα πτέσματα, έτσι και τα ειδικά σου αφήνει. Με όση αγάπη και λεπτότητα αν τον ζητείς, με αυτή σου εμφανίζεται αναλόγως. Μην πεις ότι προσποιείς υπακοή και κάμνεις το ειδικόν σου, διότι δεν εσφάλισες την γερόντισά σου την ηγουμένη, αλλά στον Θεόν, όπου είναι κοντά σου και όλα στα σκηνήσεις σου βλέπει. Είναι πάντα μαζί σου, είσαι τυφλή και δεν βλέπεις. Στην αγκάλι του πάντοτε είσαι, αυτόν αναπνέεις, αυτόν αισθείς, αυτόν περιβάλλεσαι, ποτέ σου δεν τον γελάς. Όλα σου ό,τι κάμνεις τα βλέπει και πριν εσύ διανοηθείς. Εάν λέγεις ότι είναι το πτέσμα μικρών, δεν πειράζει. Τότε και η προσευχή σου η μικρά δεν πηγαίνει στο Θεό, δεν πειράζει. Εάν λέγεις και θέλεις η μικρά προσευχή σου να ακουστεί, τότε γνώριζε ότι και τα μικρά σφαλματά σου γράφονται και αυτά και νοθεύουν το μικρό σου καλόν. Λοιπόν, εάν έχεις ακρίβεια και λεπτότητα, να μην λυπείς τον Κύριον όπου όλα τα βλέπει. Φοβού, μην λυπείς την καθηγουμένη και τας λυπάς αδελφάς, γινόσκουσα ότι εις Θεόν αμαρτάνεις. Μην λυπείς ότι έχω δίκαιον καμία φορά, καν και να σου βγάλουν τα μάτια. Το δίκαιο μη ζητήσεις ποτέ. Ό,τι φορείς τον Χριστόν όπου έγινε άνθρωπος δια των άνθρωπων και έπαθεν όλα δια να σώσει ημάς άνθρωπον παραβάτην δεν εξεύρει. Γνωρίζεις, παιδάκι μου, όταν εσύ παρακούς πόσο λυπείς τη γερόντισσα, πόσο να αντιστέκεσαι εις το θέλημα του Θεού, όπου αμέσως αποσύρει την χάρη του και μένεις γυμνή, και η συνείδησή σου πικραίνεται και θολώνει ο νου σου,
και πολλάς ημέρας μένεις σκληρά και άγωνος γη, ω και να έβλεπες πως η ζημία σου γίνεται. Λοιπόν τέκνο μου πρόσεχε, βάλε μίαν καλήν αρχή για να γίνει και το τέλος καλόν. Εργάσου τώρα την κάθε ημέρα για να θερήσεις ειρήνη στο γύρας. Οπόταν ξημερώσει κάθε πρωί, Κύριε Ιησού Χριστέ μου, αξίωσόν με να διέλθω την ημέρα μου χωρίς αμαρτίαν. Κι άσε πρόθυμα τη δουλειά σου και την ευχήνη στο στόμα σου και βλέπε ότι ο Κύριος βλέπησε και ο Άγγελος γράφει. Ο Άγγελος γράφει τα σπράξη σου και ο Κύριος τη διάνοιαν. Εις κάθε στιγμή λέγεν επί γνώση, ψυχή μου, περιμάζευε φόβο τους λογισμούς σου, διότι σε βλέπει ο Κύριος. Μη μετεωρίζεσαι, μην αεροβατείς, αλλά λέγε την ευχή με πολλή κατανόηση. Μην κοιτάζεις την κάμουν οι άλλοι και μη θέλεις να φαίνεσαι ότι εξεύρεις. Εκείνο που πρέπει να εξεύρεις είναι να λέγεις συνεχώς την ευχή και να προσέχεις το έργο σου. Γίνου μορίδια των Χριστών να σε σοφίσει ο Κύριος. Τα αυτά πάντα εάν κατορθώσεις εύση γέννητε, ότι θα γίνεις καλή και ενάρετος μοναχή και εις άλλους ωφέλιμη. Η Θεή χάρις να είναι πάντα μαζί σου, να σε φυλάτει από πάσης επηρείας του πονηρού. Εύχομαι όλα στα αδελφάς και την ηγουμένη να της δώσει χάρη και δύναμη ο Θεός να βαστάζει τα βάρη σας, διότι είναι μεγάλα τα βάρη και ο κόπος πολλής.

Ξύπνα παιδί μου, ακολούθησε αυτά που σου έγραψα. Και όταν έχεις καμία απορία ή συναντάς κάτι που θέλεις να σου το λύσουν και δεν βρίσκεις διέξοδο, γράψε μου κι εγώ με πολύ αγάπη σου γράφω. Αυτό που λέγεις, ότι κάμνοντας το θέλημα του ενός, πολλάκις λυπείται ο άλλος, εσύ δια να μην λυπείται κανείς και να είσαι εντάξει απέναντι του Θεού, αρώτα πάντοτε τη γερόντισσα ηγουμένη, τι κελεύεις μητέρα, αυτό μου είπεν η τάδε να κάμω. Και ό,τι σου είπε, πράξον αδιακρίτως και δεν λυπείται κανείς. Αυτοί ας κάμουν καλά μετά με την οικουμένη. Η υπακοή μετέχει απ' όλα. Και ο Χριστός σου πλέκει στέφανον εις κάθε στιγμή. Αλλά δια να αναπτύσσεται ο έσωθεν άνθρωπος, να έβρει ειρήνην από τα πάθη και να εξανθίσει ο καρπός της αγαθής εργασίας σου, πρέπει όλα να συνοδεύονται με την δυναική και αδιάλειπτο νοερά προσευχήν. Όπως εργάζεσαι, λέγε διαρκώς την ευχή, ή με το στόμα ή με το νου. Όταν τη λέγεις συνεχώς με το στόμα, κατόπιν τη συνηθίζει ο νους με τον ενδιάθετο λόγον. Ακολούθως ο νους την κατεβάζει στην καρδία. Εκεί πλέον είναι ο κόπος και το έργο της νύψεως. Να κρατήσεις εκεί διαβία στο νου ασχημάτιστον, καθαρών, προσέχοντα μόνον την ανακύκληση της ευχής δια της εισπνοής και της εκπνοής εντός της καρδίας. Τότε μη απολαμβάνων ο νους να σχηματίσει λογισμόν με το ορισμού, καθαρίζει χάρητη της ευχής εν το χρόνο. Και δεν ευχαριστείτε πλέον εις πονηράς εθυμίσεις, μήτε θέλει να μένει τελείως αργός, αλλά γίνεται όλος περιφλεγής εις την ενθύμηση του Θείου ονόματος και εις την αγάπη του Σωτήρος Χριστού. Λοιπόν, αδολέσχη παιδί μου, εις την έθεον αυτήν κρυπτήν εργασία και γεννήσεται παράδεισος η ψυχή σου προτού να εξέλθει του σώματος. Μοναχός όπου δεν έμαθε την ευχή, δεν γνωρίζει δια τι έγινε μοναχός. Η ανάγνωση φωτίζει το νου και βοηθεί στην ευχή. Ο σωματικός σκόπος, όταν είναι με μέτρον και δεν προξενεί ταραχή, είναι πάνε ωφέλιμος, σε οδηγεί στην ταπείνωση. Όταν συνηθίσεις να λέγεις τον καθένα ευλόγησον, και σε όλα παντού υβρίζεις τον εαυτό σου και δεν ζητείς ποτέ το δικαίωμα και το θέλημά σου, ο γλίγορα θα γευθείς καπών ταπεινώσεως. Αρκεί να κάμνει εις όλα υπομονή, με την αγάπη και την απλότητα, χωρίς απλούς διαλογισμούς, γρηγορότερα φθάνεις εις τον Άνω λιμένα. Άσπαζε στην αγκαλιά σου την εικόνα της Παναγίας, ως να είναι ζώσα η Παναγία, ως αν τη μανούλα σου όταν ήσου μικρή. Λέγε της όλων τον πόνο σου και βρέχεται με τα δάκρυά σου τα αγνά και τα καθαρά και θα εξαντλείς παράκληση συνεχή. Αυτή θα μεσητεύει στον Υιόν της, όπου είναι τόσον καλός και αγαπά τους καλούς και λέει τους κακούς και συγχωρεί τους μετανοούντας αμαρτωλούς. Και θα ανοίξει τους νοητούς οφθαλμούς της ψυχής σου, θα γεμίσει την καρδιά σου από αγάπη και έρωτα θεϊκών. Και τότε θα γίνουν τα μάτια σου δυο πηγές των δακρύων. Σε εύχομαι να τα φθάσεις αυτά.

Σεμνή η επιστολή σου, παιδί μου, με συγκίνησε μέχρι τα κρύο. Η ταπείνωσή σου μου εκκίνησε τα σπλάχνα να σε αγαπήσω πολύ, ως την εμορροούσαν ο Κύριος και να σε είπω το όμοιον λόγον. Φάρσιθήκατε, η πίστη σου σε σοκέσε, πορεύω εν ειρήνη από του νυν και μικέ τη λυπήσε. Ο παράδεισος ανοιγήσετε και οφθήσετε εσύ ο βασιλεύς των αιώνων εν τη ημέρα εκείνη, και ολοχαρίσεις και σκυρτήσεις ως έλαφος από τις πολλής και απείρου αγάπης. Μη θρυνείς όθεν παινία, αφού ανέτειλες συμπαθώς του Χριστού βασιλεία. Μη οδύρες επτέσματα, αφού ήρθεν επί της γης ο Υιός του Θεού και έπαθεν ως άνθρωπος διημάς και μας ανυψώνει στους ουρανούς δια καθαράς μετανοίας. Αρκεί, όπου λέγεις το ήμαρτον, με καρδίαν ολόθερμον, και ευθέως η χάρη σου ανοίγει τους ουρανούς. Δε σου ζητεί πολλά ο πολύς ενε λέει Χριστός, μόνον υπέ μετα πίστεως, εξομολογούμενος ως ο προφήτης. Ημάρτηκα το Κυρίο και ακούεις ευθύς, και ο Κύριος παρεβίβασε το αμάρτημά σου. Ο πόσον καλός είναι ο Θεός, πόσον αγαθός, πόσον είμεθα ευτυχής οι θνητοί έχοντες Θεού τον Πανάγαθον Πατέρα. Θάρση λοιπόν ευλογημένο μου τέκνον, με θάρρος γράψει τα βασανά σου, και εγώ με αγάπην πολύ θα σου απαντήσω ό,τι χορηγήσει ο Κύριος. Ευχαριστούμε πολύ για τα άμφια, όπου έκαμε σκόπον πολύ και έξοδα να τα στείλεις. Όταν τα λάβουν, θα βάλω τα παπαδάκια μου να σου γράψουν. Είναι πολύ χαριτωμένα, διότι έχουν αδιάλειπτον την ευχήν. Φρόντισε κι εσύ συνεχώς να τη λέγεις, και θα έρθει μέσα σου ο Χριστός, η χαρά, η ειρήνη, η αγάπη, το φως. Τώρα ήδη έχεις βάλει αρχήν, διάζου λοιπόν και μην την αφήσεις. Όταν βλέπεις ότι κουράζεται ο νους να την εννοεί, τότε λέγε την διαρκώς με το στόμα, και πάλιν θα την παραλάβει ο νους. Στην αρχήν είναι κόπος, αλλά όταν περάσουν τα χρόνια, θα φωνάζει μέσα μονάχη της η ευχή. Αυτή διαρκώς καθαρίζει τον άνθρωπον από όλα τα πάθη. Αλυσμόνησα να σου γράψω ότι θα στείλω μεν κατά αυτά σε ένα δεματάκι, και βρήκα κατά την αγαθή σου ψυχούλα ένα σταυρό, και σου τον στέλνω ευλογίαν όπως σε ζήτησες, και εύχομαι να σε ευλογήσει ον βλογητός και δεδοξασμένος εις τους αιώνας.

Θεία μου σπλάχνα και γερά, εύχομαι να είσαι καλά. Η χάρη του Χριστού μας να σε φωτίσει, αυτή να σε καθαρίσει, να σε καταστήσει ως την Αγία Μαγδαληνή, όπου έχουμε εδώ εις τη Μονή Σίμωνος Πέτρας το Άγιον χέρι της και είναι θερμό όπως ζωντανό, και αναμπέμπει άρρητον ευωδίαν, τόση χάρη της έδωκεν ο Χριστός. Μεγάλωσε χάρη παιδί μου, όπου με τόση προθυμία ζητεί να σωθείς, δι' αυτό είμαι βέβαιος ότι ο νηφίος σε αθανάτου ψυχή σου θα σου δώσει πλουσίαν την χάρη του. Την Παναγία μας, την γλυκιά μανούλα του, να έχεις μπροστά την και αυτή συνεχώς να παρακαλείς, να την αγκαλιάσεις ως ζώσαν την Αγίαν εικόναν της, να την βρέχεις με δάκρυα όπως η μυροφόρος τους πόδας του Ιησού, και θα αντλείς παρηγορίαν αισθητήν ως περναεί τον πλησίο σου. Η Παναγία μας παντού προλαμβάνει, και όποιος με θερμότητα τη φωνάζει, του δίδει πλουσίως την χάρη της. Είναι μεσή της εις όλους, διότι ξιώθη να γεννήσει τον Κύριον, να γίνει μητέρα Θεού. Το βαστάζει στην αγκάλι της και διαρκώς τον παρακαλεί. Και εμείς, οι αμαρτωλοί, διότι δεν έχουμε παρησία να προστρέξουμε εις τον Θεόν, ευθύς εξ αρχής φωνάζουμε τη μητέρα Του. Αυτή μας αναγεννά, αυτή μεσητεύει, αυτή προλαμβάνει σ' όλα στα θλίψεις μας. Είναι προστάτης και βοηθός, τον αγγέλων απάντων τη μειωτέρα, το χερουβίμ και το σεραφή μας συγκρίτως ενδοξωτέρα, τα δευτερία φέρουσα της Αγίας Τριάδος. Μα είναι καλή μου, τόσον καλή, τόσο γλυκία, όπου εις κάθε στιγμή θέλεις να την ασπάζεσαι και αντλείς παρήγορον χάρη. Και όσον περισσότερον αγαπάς, τόσον περισσότερον αγαπάσαι. Δια το δέμα μη στενοχωρείσαι παιδί μου, εγώ δια την ψυχή σου ενδιαφέρομαι, να βάλω κανένα λιθαράκι με λόγο, να χτιστεί το σπιτάκι σου εις τους ουρανούς, όπου όλα είναι αθάνατα και αιώνια. Τα όλα εδώ είτε είναι είτε δεν είναι, ζημία εις την ψυχή μας δεν γίνεται. Φρόντισε να γράψεις καθαρά την εξομολόγηση από μικρή νοτανή σου. Γράψε τα όλα πολύ καθαρά, μην βιαστείς όταν γράφεις, και στείλε τα γρήγορα μην τύχει και αποθάνω. Να σου κάνω εγώ το καλό, όχι άλλος, για να υπώ ενώπιον του Χριστού, ιδού εγώ και τα παιδεία μη έδωκασι ο Θεός. Μην εξοδεύεσαι πλέον δι' μας, ότι έκανες έκανες. Ο Χριστός τα εδέχθη ως μύρον ευώδες. Καν έλθουν, δεν έλθουν στα χέρια μας, εσύ το μισθό σου τον επήρες, εγγράφεις τους ουρανούς. Μη θρηνείς ότι υστερήθεις. Από αυτήν τη στιγμή σε έγραψα μαζί με τα τέκνα μου. Σε προσεύχομαι από το πρώτο σου γράμμα και κάθε μέρα σε μνημονεύομαι στη Θεία μας λειτουργία. Θάρση ότι ούκ αποθνίσκεις στο θάνατο της ψυχής, αλλά μετανία θα ζήσεις στον αιώνα. Γρήγορα να στείλεις το γράμμα, και αν κάτι ξεχάσεις, πάλιν το γράφεις εις άλλην επιστολή. Έχε την ευχούλα στο στόμα σου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και αυτός μόνος είναι σωτήρ, και ελπίζουμε θα μας δώσει μόνον υπομονή. Βάσταζε τον καθημερινό σου σταυρόν και φώνασε τον συχνά. Ιησού μου, πού είσαι? Πρόφθασο, σώσον με ό,τι απόλυμε. Και εκείνος θα σου φωνάσει: μη ολιγόρη παιδί μου, εδώ είμαι, πάντα πλησίω σου. Κάμε υπομονή, θα έλθει η ώρα που θα σε πάρω κοντά μου να χαίρεσαι αιωνίως. Λοιπόν, μη στέλνετε τίποτα δέματα, διότι ζητούν υπέρογκο φόρο. Μόνον τη ψυχή σας φροντίζετε, αυτή μεριμνάτε να σώσετε, όπου είναι τιμία αθάνατος. Βασιλική, ευλογημένο μου τέκνο, εύχομαι να είσαι καλά. Έλαβον την επιστολή σου εις εξομολόγηση και είδον όσα μου γράφεις. Όλα συγχωρούνται, βασιλική μου, μόνον όσα δεν εξομολογηθούν, εκείνα δεν συγχωρούνται. Αλλά ένα είναι μόνο, να μην ξαναγίνει αμαρτία, επειδή όταν επαναληφθεί παραλύει και τα άλλα. Λοιπόν αυτήν τη χάρη ζητώ, να μην ξαναπέσεις αμαρτία και όλα θα γίνουν καλά. Ελειτουργίες πολύ θα σε βοηθήσουν, και όποτε μπορέσεις και πάλι να κάνεις,
διότι αυτές μόνο βγάζουν ψυχές από τον Άδη. Τώρα προς το παρόν θα απέχεις από τη Θεία Μετάληψη και να μου γράψεις ότι πλέον εσταμάτησε το κακό. Και κατόπιν θα ορίσουμε εν ολίγων κανόναν αναλόγως που σου ανήκει. Εγώ θα κάνω τις παρακλήσεις, όχι επτά, αλλά πολλά θα συνεχίσω για να σε βοηθήσει ο Κύριος και η αυτού Αγία Μητέρα. Λοιπόν μη λυπήσαι, όλα τα συγχωρεί ο Πανάγαθος, μόνο να μην επαναληφθεί. Θα σε λαμπρύνει ο Κύριος να γίνεις νέα, ως αν περιστέρι λευκή. Μόνον η χάρις όπως σου ζητώ είναι να μην ξαναγίνει. Εγώ σε φροντίζω ως ότου είμαι εν τη ζωή. Φρόντισε, κοντεύω να αποθάνω, είμαι πολύ βαριά. Περιμένω την ώρα, θέλω να συντακτοποιήσω. Πολύ παρεκάλεσα να σε φωτίσω ο Κύριος και η χρυσή του μανούλα. Ίσως δι' αυτό έβλεπε αυτός εκείνο που σου έλεγε. Λοιπόν βάλε καλήν αρχή, βάλε τους 100 οβολό σου, να βάλω τα 1000 φλουριά μου και ανάστα από τον Βόρβορο. Σι δίδω μη χείρα, έξελθε εκ του λάκου, μάταια όλα, ψευδή και απάτη. Είσαι πολύ καλή, μη λυπήσαι, μην απογεινώσκεις. Θάρση, μη φοβήσαι, είναι καλός, έσπλαχνος ο Χριστός, όλα τα συγχωρεί. Βλέπω το χέρι του αοράτος όπου απλώνει και βασιλική μου φωνάζει, μην κλαίεις. Δια εσένα ήρθον επί της γης και έγινα άνθρωπος. Μη οδύρεσαι την παινία, σε αγαπάω Δεσπότης Χριστός. Φιλότιμος είναι και λαεί των πρώτων καθάπερτων έσχατων. Χύσε δύο σταγόνας δάκρυα με μόνο ψυχής και ξέπλυνε όλο το ρήπο. Κάμνε ό,τι μπορεί σε ελεημοσύνη, λειτουργίας, παρακλήσεις, ό,τι μπορείς για να ανοίξεις τον δρόμο εις τους ουρανούς, όπου εκατοντοπλασίων αλήψει και ζωήν την αιώνιον. Η χαρά μου θα είναι να μάθω ότι έβαλε στην αρχή, προτού να έλθει ο θάνατος, και τότε δεν ωφελούμεθα. Να λάβεις υπόψη σου ότι αγαπώ την ψυχή σου περισσότερο από τους γονείς, από τα παιδιά όπου σε αγαπούν. Λοιπόν, μη με αφήσεις να φύγω από τη ζωή λυπημένος. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Ταφή ή καύση, αμετάκλητα λήθη ή αιωνία μνήμη. Χατζηνικολάου Νικόλαος, Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυριωτικής. Μόλις ο άνθρωπος πεθάνει, το σώμα του γίνεται λείψανο. Τότε αυξάνει και ο σεβασμός μας αυτό. Το λείψανο αποτελεί την ανάμνηση μιας ιερουργίας που μέσα του επιτελεί το της σωτηρίας της ψυχής και την υπόμνηση μιας άλλης που τώρα αγνώστως συνεχίζεται έξω από αυτό, της δόξης της ψυχής. Το σώμα δεν περιμένει την καταστροφή του, αλλά την εταίρα μορφή του, την αναμόρφωσή του εις το αρχαίον κάλος. Αυτή είναι η αιτία που η Εκκλησία προσεγγίζει το σώμα με ιδιαίτερο σεβασμό και αισθήματα ιερά. Δεν καίμε τους ναούς, πολλό δε μάλλον τους έμψυχους ναούς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το σώμα είναι κάτι που δεν εγγίζεται και στο οποίο αρνούμεθα κάθε παρέμβαση. Το σώμα είναι το υποκείμενο στη φθορά στοιχείο του ανθρώπου. Η φυσική φθορά είναι η ισχυρότερη ίσως υπόμνηση της πτωτικής μας φύσεως. Κάθε βίαιη κίνηση που συνηγορεί στη συρρήγνωσή του προσβάλλει και την ψυχή. Για τον λόγο αυτό, στο σώμα παρεμβαίνουμε μόνο θεραπευτικά, αναστέλλοντας την εξέλιξη της φθοράς όταν και όσο μπορούμε. Η διαδικασία της πρέπει να είναι εντελώς φυσική και ποτέ εξαναγκασμένη. Την αναλαμβάνει μόνο ο Θεός μέσα από τις συνθήκες που ο ίδιος προνοεί ή η φύση μέσα από την ευθύνη που της έχει ανατεθεί. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος που η Εκκλησία μας αρνείται την καύση των νεκρών. Αφήνει στη φύση να αναλάβει την ευθύνη της φθοράς του σώματος. Δεν το καίει, αλλά το αφήνει να σβήσει. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που η φύση επιτρέπει να μείνει κάποιο υπόλοιμα, αυτό έχει το λόγο του. Όταν και η φύση αρνείται την ολοσχερή διάλυση του ανθρωπίνου σώματος, τότε η νομοθετημένη καύση του δεν είναι πράξη επιλείψιμης βίας. Οι νεκροί δεν είναι πεθαμένοι, αλλά και κοιμημένοι. Τοποθετούνται με σεβασμό στον τάφο, στραμμένοι προς Ανατολάς, με την προσδοκία της Αναστάσεώς τους. Η Εκκλησία συνειδητά αρνείται τον όρο νεκροταφεία και επιμένει στον όρο κημητήρια. Και το κάνει αυτό όχι για λόγους ψυχολογικούς, για να μην αγριεύουμε, αλλά για λόγους καθαρά πνευματικούς. Νεκρός δεν σημαίνει τελειωμένος που έχει τελειώσει, αλλά τετελειωμένος που έχει τελειωθεί. Τέλος δεν σημαίνει λήξη, αλλά τελείωση. Τα οστά των νεκρών αποτελούν ανάμνηση της παρελθούσης ζωής τους, ενθύμηση της παρούσης καταστάσεώς τους, αλλά και υπόμνηση της μελούσης προοπτικής μας. Αυτά με κανένα νόμο δεν καίγονται. Η Εκκλησία δεν τιμά το σώμα και χωριστά την ψυχή, αλλά τον σύνδεσμο των δύο, τον άνθρωπο ως όλων. Στον κίνδυνο να ξεχαστεί ο άνθρωπος επειδή δεν φαίνεται η ψυχή του, διατηρούμε το σώμα που δεν μας τη θυμίζει μόνο όταν λειτουργεί αλλά και όταν απλά υπάρχει. Η οριστική καταστροφή του σώματος, η καύση του, δεν είναι καύση νεκρού ανθρώπου, κάτι που καίγεται, αλλά προσπάθεια καύσης της ζωντανής ψυχής του, κάτι που δεν καταστρέφεται. Η ψυχή ζει. Αυτό φαίνεται από το ότι τα λείψανα έχουν ζωή, όχι βιολογική βέβαια, αλλά κάποιας μορφής πνευματική που όμως διαπιστώνεται. Όταν έχουμε άτομα που η βίωσή τους της πνευματικής πραγματικότητος ήταν τόσο έντονη ώστε και από τότε που ζούσαν εν χρόνο την παχύτητα αυτού του κόσμου αυτά να λειτουργούν στις συχνότητες του άλλου, τότε ο θάνατός τους είναι κοίμηση που αποτυπώνεται στα λείψανά τους. Είναι πολύτιμη εμπειρία της Εκκλησίας, διαρκώς επαληθευόμενη, ότι πλείστα όσα εξ αυτών εμφανίζουν ιδιάζουσα χάρη. Είναι γνωστό ότι συχνά τα λείψανα των αγιοριτών μοναχών αλλά και των άλλων εξαγιασμένων ανθρώπων που η ζωή τους τίμησε το σώμα και η ψυχή τους φανέρωσε μεγαλύτερη ευρωστία και ζωτικότητα από αυτό, διατηρούν μια εντυπωσιακή ευκαμψία για ώρες μετά θάνατον. Δεν κοκαλώνουν. Αλλά και η αποδεδειγμένη εφοδία, το κέρινο χρώμα τους, η θαυματουργική χάρη τους, η φυσική αυθαρσία ολόσωμων Αγίων, στοιχεία ασυνήθη και φυσικώς ανεξήγητα, είναι αναμενόμενα φαινόμενα της πνευματικής πραγματικότητος. Αυτά τα λείψανα για την ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση και συνείδηση αποτελούν περιουσία πολυτιμότερη και από τη διδασκαλία της, θησαυρούς αναγκαιότερους και από τα σκεύη της. Στα λείψανα των μαρτύρων της εδράζονται οι Άγιες Τραπεζές της. Αν αυτά κάψει θα έχει ήδη θυσιάσει τα ιερά θυσιαστήριά της, θα έχει καταστρέψει τα ζωτικά σπλάχνα της. Αν μας ρωτούσαν πώς θα προτιμούσαμε να φύγει από αυτόν τον κόσμο κάποιος δικός μας, από εγκεφαλική αποπληξία, από καρδιακή ανακοπή, από παραμορφωτικά εγκάβματα ή να αποτεφρωθεί από ανάφλεξη και πυρκαγιά, έχω την εντύπωση πως ο τραγικότερος τρόπος θα ομολογούσαμε πως είναι ο τελευταίος. Είναι φυσικό στον άνθρωπο όταν αποχαιρετά τον άνθρωπό του να θέλει να αντικρίσει για τελευταία φορά την οικία σε αυτόν όψη και όχι το αποτρόπαιο κατάντημά του σε απάνθρωπη, ανίκια και απρόσωπη.

0: Η αγάπη δημιουργεί και χώρο και προϋποθέσεις. Η χρηστική ανάγκη ποτέ δεν είναι ουσιαστική και πάντα πιστοποιεί τη στενότητα του καρδιακού χώρου. Η ανάγκη του σεβασμού είναι πολύ μεγαλύτερη για αυτόν που τον εκχωρεί παρά για αυτόν που αποδέχεται. Έτσι που βαδίζει η κοινωνία μας, δεν θα έχει μόνο έλλειψη χώρου, αλλά και ανθρώπους δεν θα βρίσκει για να θάψουν, ίσως και να κάψουν τους νεκρούς της. Στο απέραντο γυροκομείο του πολιτισμένου κόσμου μας, όπου οι νέοι τείνουν να γίνουν πολύ λιγότεροι από τους ηλικιωμένους και οι γεννήσεις πολύ πιο σπάνιες από τους θανάτους, θα υπάρχουν νεκροί και όχι νεκροθάφτες. Αντί να ενδιαφέρεται η κοινωνία μας για την αρχή της ζωής, παραδείγματος χάρη το δημογραφικό πρόβλημα, υπεραπασχολείται με το τέλος, την καύση. Η ίδια νοοτροπία που αποφεύγει τη γέννηση, δηλαδή τη ζωή, αυτή που απορρίπτει και τους γέρους, αυτή που προτείνει την ευθανασία, αυτή που η ίδια δεν αντέχει και τους νεκρούς, αρνείται τη δημιουργία και επιλέγει την καύση. Αυτή υπογράφει το οριστικό τέλος του τέλους. Το τέλος του σκοπού, το τέλος του ανθρώπου. Η κοινωνία με την καύση των νεκρών προσυπογράφει το δικό της τέλος, τον μηδενισμό της. Μία κοινωνία που δεν αντέχει τον άνθρωπο ούτε στην ασθένειά του, ούτε στην αδυναμία του, ούτε στο θάνατό του. Μία κοινωνία που καίει τους νεκρούς της. Μία κοινωνία που καταστρέφει και την ανάμνηση της ζωής και την ενθύμηση των μελών της. Αυτό είναι τα λείψανα. Μία κοινωνία που κάνει την αρχή του ανθρώπου τεχνητή και μηχανική και το τέλος του οριστικό και αμετάκλητο. Μία κοινωνία που αρνείται την πνοή του αιώνιου και εγκλωβίζεται στην ασφυξία του αφήμερου. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτή η κοινωνία με τη ζωή? Ακόμη και οι άθεοι υπογράμμιζαν την ανάμνηση των επίγειων θεών τους με τα ρηχεύσεις των σωμάτων τους, περίπτωση Λένιν, ή όπου αυτό δεν ήταν δυνατόν, με κατασκευές αγαλμάτων και ψεύτικων ομοιωμάτων. Κατόπιν τούτων δεν είναι ότι δεν τις επιτρέπεται, αλλά η Εκκλησία δυνατεί και αρνείται να δεχτεί μια απλά χρηστική και καθόλου πιστική λύση ελάσσονος πρακτικής βαρύτητος και να θυσιάσει το βίωμα του σεβασμού της στη θεϊκότητα του προσώπου του κάθε ανθρώπου, πολλό μάλλον του ανθρώπου που αυτή βάφτισε στην κολυμβήθρα της, τιμώντας ταυτόχρονα και την ψυχή και το σώμα του. Το μείζον δεν μπορεί να υποταχθεί στο έλασον. Είναι αδύνατον όποιος πιστεύει στην Εκκλησία και αποδέχεται την πρόταση ζωής της, όποιος ζει την πραγματικότητα της ψυχής, όποιος σέβεται τον άνθρωπο, να μην τιμά και το σώμα. Το σώμα χρήζει μεγαλύτερης τιμής και σεβασμού από την κοινωνία μετά θάνατον, από όση περιποίηση και προστασία δέχθηκε από τον ίδιο τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια της ζωής του.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ένα διαδεδομένο πάθος. Ιωήλ Φραγκάκος, Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Εισίδε τρεις διαφορέ ψεύδους. Έστειν ο ψευδόμενος κατά διάνοιαν, και έστειν ο εν λόγω ψευδόμενος, και έστειν ο ίση αυτών των βίων αυτού ψευδόμενος. Υπάρχουν τρεις γενικοί τρόποι για να λέμε ψέματα και να είμαστε ψευδόμενοι, γράφει ο Αβάς Δωρόθεος. Α. Ο πρώτος τρόπος είναι να ψεύδεται κάποιος κατά διάνοια. Χαρακτηριστικό αυτής της καταστάσεως είναι η υπόνοια και η καχυποψία. Αυτός που έχει καχυποψίες, εάν ειδεί κάποιον να ομιλεί με άλλον, υποπτεύεται πως μιλούν για αυτόν. Εάν διακόψουν την ομιλία, υποψιάζεται πως διέκοψαν για αυτόν. Η καχυποψία, που είναι μια μορφή ψεύδους, τον κάνει να μην λέγει τίποτε το αληθινό, αλλά να κατασκευάζει όλο υποθέσεις. Τα αποτελέσματα της περιπτώσεως αυτής είναι περιέργειες, κρυφακούσματα, καταλαλιές, κατακρίσεις και μαλώματα. Β. Ο δεύτερος τρόπος είναι να ψευδόμαστε με τον λόγο. Ένας που είναι ψεύτης στα λόγια προσπαθεί να δικαιολογήσει τις αμαρτίες του, τα πάθη του ή προσπαθεί να επιτύχει του σκοπού του με ψέματα. Τροποποιεί τις κατηγορίες εις βάρος του με ψέματα. Λέγει ψέματα για να εκπληρωθούν οι επιθυμίες του. Ψεύδεται για να εντυπωσιάσει, να αποφύγει πολλές καταστάσεις ή για να κερδίσει χρήματα και αγαθά. Αυτός που λέγει ψέματα στα λόγια του φτάνει στο σημείο να μην τον πιστεύουν οι άλλοι, έστω και αν λέγει αλήθεια. Γ. Ο τρίτος τρόπος είναι όταν ψεύδεται κάποιος με τον βίο του. Άλλη είναι η πραγματική ζωή που κάνει και άλλη δείχνει να κάνει. Είναι άσωτος, αλλά εμφανίζεται εγκρατής. Είναι πλεονέκτης και εμφανίζεται ελεήμονας και μιλάμε θέρμη για την ελεημοσύνη. Είναι υπερήφανος και θαυμάζει την ταπεινοφροσύνη. Προβάλλει την αρετή ή για να σκεπάσει τον εαυτό του ή για να τον θαυμάζουν οι άλλοι. Ούτως ουκέστην απλούς άνθρωπος, αλλά διπλούς. Είναι διπλοπρόσωπος. Η κατάσταση της υποκρισίας συνδέεται στενά με το ψεύδος και μάλιστα μερικές φορές η υποκρισία και το ψεύδος ταυτίζονται. Το πάθος του ψεύδους όλους μας έχει ακουμπήσει. Άλλος ψεύδεται επειδή αποσκοπεί στο συμφέρον του. Άλλος για την καλοπέρασή του. Άλλος για την ικανοποίηση της φιλιδονίας του. Άλλος για να προξενήσει γέλιο και ευτραπελία. Άλλος για να επιβουλευτεί τον αδερφό του και να τον κακοποιήσει. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να πει κάποιος ψέματα. Το ψέμα όμως, όπως με ευκολία θριαμβεύει, έτσι και με ευκολία καταραίει. Μπορεί κάποιος να λέγει ένα σωρό λόγια που μέσα σε αυτά κρύβεται με επιμέλεια το ψέμα. Στο τέλος όμως δεν επιτυγχάνει τίποτε. Πολλές φορές λέμε ψέματα για να επικρατήσουμε, αλλά τελικά τα ίδια μας τα ψέματα μας εκθέτουν και μας ρεζιλεύουν. Κατά κανόνα όσοι λέμε ψέματα αποδίδουμε στους άλλους τα ελαττώματα τα δικά μας. Όπως ακριβώς κάνουν και οι ανήθικες γυναίκες, που κατηγορούν τις τίμιες από φόβο μη τυχόν μιλήσουν. Επίσης, γινόμαστε ιδιαίτερα φορτικοί στους άλλους ή ακόμη και βίαιοι. Αυτό φαίνεται καθαρά στην περίπτωση της καχυποψίας. Όποιος δηλαδή έχει υπόνοιες και καχυποψία βασανίζει τους άλλους. Ένα σύζυγος που υποψιάζεται τη σύντροφό του, την βασανίζει, τη βρίζει, την εξουθενώνει και την κακοποιεί. Συμβαίνουν όλα αυτά επειδή στο μυαλό του έχει πλάσει ψευδείς εικόνες ή έχει καταλήξει σε ψευδείς συμπεράσματα. Ακόμη υπάρχει και ο μυθομανής. Λέγει ψέματα χωρίς να εξυπηρετούν σε τίποτε. Νομίζει ότι τον καταδιώκουν. Προφυλάσσεται από άλλους χωρίς λόγο κλπ. Ο μυθομανής μπορεί να προκαλέσει στους άλλους άσχημες καταστάσεις και ενδέχεται εξαιτίας του να αποδίδονται σε ανθρώπους αθώους κατηγορίες εντελώς ανυπόστατες και μη πραγματικές. Η μυθομανία είναι ένα είδος διαστροφής. Αυτό το φοβερότατο πάθος, το οποίο δεν θεωρούμε σπουδαίο, αφού μάλιστα βρίσκουμε και δικαιολογίες πως τάχα λέμε ψέματα για καλό, για να προστατεύσουμε τους άλλους, για να σώσουμε μια οικογένεια, για να προλάβουμε τυχόν μεγαλύτερες καταστροφές, οφείλουμε να το πολεμήσουμε. Όσοι συνηθίσαμε να λέμε ψέματα, δεν σεβόμαστε ούτε τον εαυτό μας, ούτε τους άλλους. Και πολλές φορές το πάθος αυτό μας εκθέτει στα μάτια των άλλων, αλλά προπαντός μας στερεί την ευλογία του Θεού.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ο αγιασμός των υδάτων. Κοντόπουλος Νικόλαος. Ο Παπαχαράλαμπος με τα σημαίνια μαλλιά και γένια και το σεβάσμιον πρόσωπον είχε τελέσει ευλαβώς την λειτουργία των φώτων. Είχε να αγιάσει με τον Σταυρόν το ίδωρο και με αυτό το ποιμνιόν του. Η λειτουργία είχε πλέον τελειώσει, αλλά το έργο του αγαθού ιερέως δεν είχε ακόμη λήξει. Έπρεπε να φέρει εις τέλος και μίαν άλλην ιεράν συνήθεια του τόπου, να αγιάσει τα νερά και τα κτήματα. Με τον Σταυρόν και το βιβλίο των ευχών εις τας χείρας, εξεκίνησε δια των μικρών ποταμών του χωρίου. Τον ακολούθησαν όλοι οι εκκλησιαζόμενοι. Αν κανείς καθυστερημένος διονδήποτε λόγο ευρίσκεται εις των δρόμων, ακολούθηκε εκείνος σταυροκοπούμενος. Όταν έφτασαν εις την γέφυρα του ποταμού, ο ιερεύς κατέβη την μαλακή νόχθην έως τα καθαρά νερά του. Αφήρισε το καλυμάφιόν του, εστράφη προς ανατολάς, προσβλέποντα ουράνια, έκαμε τον σταυρόν του και ήρχισε την ευχήν. «Μέγασε, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου, και ουδής λόγος εξαρκέσει προς ύμνων των θαυμασίων σου». Έπειτα έσκυψε και υγείασε δια του σταυρού τρεις φοράς τα κρυστάλλινα εκείνα νερά ψάλων. «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε». Οι χωρικοί από τας δύο όχθας με τα εορτάσιμα των ενδύματα που έλαμπεν η λευκή φουστανέλα των γερόντων έκαμαν και εκείνοι το σταυρόν των και συνόδευσαν σιγά σιγά το τροπάριον της ημέρας. Ο ιερεύς, αφού ετελείωσε τον αγιασμόν των υδάτων, ανέβη στην όχθην. Από εν μικρόν ύψωμα αυτής εστράφει προς τους χριστιανούς. Έφερεν εις τη μνήμη του τα ολίγα γραμματά του, είχε τελειώσει την β' τάξη του τετραταξίου γυμνασίου και είπε «Αδελφοί χριστιανοί, σαν σήμερα ο ερημίτης Ιωάννης με χέρια που έτρεμαν από φόβον και συγκίνησιν εβάπτισε το Χριστόν εις τα νερά του Ιορδανού. Ποιος χριστιανός δεν ενθυμείται το θαύμα? Τα νερά του ποταμού ύλαξαν το ρεύμα των και εγύρισαν προς τα οπίσω όταν είδαν να εισέρχεται εις αυτά ο Υιός του Θεού με σώμα ανθρώπινον. Το Άγιον Πνεύμα καταβαίνει από τον ουρανόν ως αν λευκή περιστερά και πτερυγίζει γύρω και επάνω από τον λυτρωτήν του κόσμου. Η Εκκλησία μας εις ανάμνηση του ιερού εκείνου βαπτίσματος αγιάζει σήμερα με τον Σταυρόν τη θάλασσαν, τας λίμνας, τα ποτάμια, τα πηγάδια, τα αγιάζει όλα. Με τη χάρη του Θεού τα νερά γίνονται λουτρά ιαματικά, που μας καθαρίζουν από τα αμαρτίας. Τα ουράνια ευλογούν ακόμη σήμερα τα σπαρτά μας, τα δέντρα μας, τα αμπέλια μας. Την ώρα εκείνη ο Παπαχαράλαμπος δεν ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος, ήταν εμπνευσμένος προφήτης, ο οποίος έδιδε κάτι από την ειδική του πίστη που εζωογόνησε την ψυχή του ποιμνίου του. Το έργο του ιερέως δεν ετελείωσε ούτε εδώ. Ακολουθούμενος τώρα από τους αρχηγούς των οικογενειών, άνδρας και γυναίκας, και από όσους ήθελαν, εσυνέχισε την πορεία του. Έφτασαν εις το μέσον των σταφυδοκτημάτων. Εκεί εστάθη. Με το βλέμμα του ενυγκαλίσθη όλην εκείνη την παιδινή έκταση και έπειτα με κλόνους βασιλικού εσκόρπισεν από το γεμάτον με υγειασμένον είδωρ χάλκινων δοχείων ρανίδας αριστερά, άνω και κάτω. Από τα χείλη του ανέβαινε θερμή αυτοσχέδιος προσευχή προς τον Θεόν να δώσει πολλούς καρπούς. Αφού έγινε ο αγιασμός των αμπέλων και των σταφιδών, ο ιερεύς με την ακολουθία του εσυνέχισε τον δρόμο του. Έφτασαν τέλος εις τους αγρούς, που απλώνονται πάνω εις κυματιστούς λόφους. «Ω των απλοϊκών και θεοσέβαστων Παπαχαράλαμπων, ασκεπής, ευθυτενής, σεβάσμιος, ανέπεμψε με γλυκίαν φωνήν και εδώτας ολίγας και ωραίας ευχάς του, και ευλόγησε και υγείασε τα σπαρτά. Οι χωρικοί με κατάνοιξην και σιωπήν παρακολούθησαν τον αγιασμόν των αγρόντων. Την ώραν εκείνην ανέβαινον υψηλά προς τον ουρανόν και τα πρωινά και λαϊδήματα των κορυδαλών, ως ευχαριστήριος ύμνος όλης της πλάσεως προς τον δημιουργόν και πλάστην αυτής. «Καλή σοδιά, χριστιανοί, και του χρόνου, ηφχήθη αφού ετελείωσε το έργο του αγαθός ιερεύς. «Ευχαριστούμε, παππούλη, να χαίρεσαι την ιεροσύνη σου», απάντησαν οι χωρικοί. Έπειτα εφίλησαν το σταυρόν και τη δεξιάν του ιερέως και έχοντες αυτόν εις τον μέσον, επέστρεψαν ευχαριστημένοι και χαίροντες εις το χωρίον των. Οι γείτον που είχαν κληρονομήσει από πατέρα προς πάπων είχε ευλογηθεί άλλην μίαν φοράν. Γεμάτοι τώρα ελπίδας, θα συνεχίσουν με νέας δυνάμεις και θάρρος των σκληρών αλλά ευλογημένων αγώνα της ζωής.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Αγαπήσομεν αλλήλους. Νίκων Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Στη Θεία Λειτουργία και λίγο πριν την Απαγγελία του Πιστεύω, ο ιερέας προτρέπει τους πιστούς λέγοντας «Αγαπήσομεν αλλήλους, ή να εν ομονία ομολογήσομεν». Ας αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο, για να ομολογήσουμε όλοι μαζί ως ένας άνθρωπος. Εν ομονία. Τι να ομολογήσουμε? Απαντά ο λαός μέσω των ψαλτών. Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Δηλαδή, την πίστη μας στον ένα και μόνο αληθινό Θεό, την Αγία Τριάδα. Ώστε λοιπόν ομολογία πίστεως χωρίς αγάπη δεν είναι ευάρεστη στον Θεό. Αυτή την ώρα γίνεται μέσα στο ιερό ο ασπασμός των ιερέων. Ασπάζονται οι ιερείς ο ένας τον άλλο και συγχρόνως λένε «Ο Χριστός εν το μέσο ημών και έστι και έστε». «Ο Χριστός είναι ανάμεσά μας και θα είναι πάντοτε». Για να μας βλέπει ότι είμαστε ειλικρινοί στην έκφραση της αγάπης που είναι ο ασπασμός. Παλαιότερα αυτός ο ασπασμός γινόταν και έξω από το ιερό, μεταξύ των λαϊκών και πάλι ως έκφραση αγάπης. Αυτή η σχέση πίστεως στον Χριστό και αγάπης φαίνεται στη ζωή των Αγίων. Ποιοι είχαν τη ζωντανότερη πίστη στο Χριστό? Οι Άγιοι. Γι' αυτό και δεν λογάριαζαν ούτε την κακοπάθεια, ούτε την ταλαιπωρία του σώματος, ούτε τα μαρτύρια, ούτε και τον θάνατο. Ποιοι είχαν μεγαλύτερη αγάπη για τους ανθρώπους? Πάλι είναι οι Άγιοι. Γι' αυτό και γίνονταν θυσία για τους άλλους. Έλεγε ο Άγιος Αγάθων ο ασκητής. «Θέλω να βρω έναν λεπρό, να πάρω το σώμα του, το άρρωστο, και να του δώσω το δικό μου, με μεγάλη μου ευχαρίστηση». Επειδή όμως είμαστε άνθρωποι αδύναμοι στις αρετές και στην αγάπη, πολλές φορές παρασυρώμαστε από την πικρία μας για την αδικία που μας κάνουν και για τις τυχόν συκοφαντίες που ακούγονται εις βάρος μας και έτσι χάνουμε την αγάπη. Σε αυτές τις περιπτώσεις ας εφαρμόζουμε τις συμβουλές των Αγίων παλαιών και νέων. Αν έχεις πικρία για κάποιον που σε έθλιψε με τα έργα του και τα λόγια του, να κάνεις τα εξής. 1. Κάθε βράδυ στην προσευχή σου να λες «Χριστέ μου, ελέησε, δείξε του αγάπη, πρώτα εκείνον, μετά εμένα». 2. Ενώπιον άλλων ανθρώπων να τον επενείς με λόγια τιμητικά. Τότε πραγματικά θα βρούμε μεγάλη ψυχική ανάπαυση, γιατί εφαρμόζουμε την εντολή του Χριστού που λέει να γίνουμε μιμητές του. Να γίνετε εκτήρμονες, εύσπλαχνοι, καθώς και ο πατέρας σας είναι εκτήρμων.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Το πέρασμα. Άνθιμος Ηλιόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Ο σύγχρονος άνθρωπος βάλθηκε να πετάξει από πάνω του κάθε τι που του θυμίζει πως υπάρχει ψυχή. Ζει έντονα την εξωστρέφεια, περιμένοντας τη χαρά από τα πράγματα και τις καταστάσεις του βίου του. Μα τότε είναι που η χαρά μοιάζει σαν τον ορίζοντα. Όσο τον πλησιάζεις και λες πως τον φτάνεις, αυτός όλο και απομακρύνεται. Και τούτο στη ζωή πληρώνεται με πίκρα, παράπονο, αδημονία, νευρικότητα και τόσα άλλα. Μα αν κάτι είναι που η Εκκλησία μας έχει μάθει καλά, αυτό είναι το ότι πέρα από τον βίο υπάρχει η ζωή. Ο βίος δεν είναι όλη η ζωή, όπως και όλη η ζωή δεν χωράει μέσα στον βίο. Και είναι τραγικό που τόσες προσπάθειες γίνονται να ξεχαστεί η ζωή, να πάψει κάθε σύνδεση με την ψυχή και να στραφεί όλος ο άνθρωπος στον βίο. Να μείνει αυτός μόνος να απασχολεί τον άνθρωπο. Σε όλη αυτή τη στροφή αμέτωχα δεν είναι και πολλά μέλη της Εκκλησίας. Παρασύρονται συχνά και έρχονται και αυτά να πιστεύσουν πως το σημαντικό είναι ο βίος και όλα πρέπει να υπηρετούν αυτόν. Γι' αυτό και τα βλέπουμε να αντιμετωπίζουν την Εκκλησία σαν έναν θεσμό του κόσμου αυτού που σκοπό του αποκλειστικό πρέπει να έχει την ανακούφιση των ανθρώπων στα βιωτικά τους προβλήματα. Κάτι σαν κρατικός θεσμός και παράρτημα των κρατικών θεσμών και οργάνων. Όμως πόση σχέση έχουν όλα αυτά με αυτό που πραγματικά υπάρχει προαιωνίως και αποκαλύφθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής? Την Εκκλησία ως το μυστικό σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στο οποίο μετέχει και ζει και τρέφεται και αναπνέει ο καθένας μας που είναι βαπτισμένος, που μυστικά αισθάνεται τον εαυτό του ως μέλος ενός σώματος το οποίο ζει και λειτουργεί χάρη στην κεφαλή του τον Χριστό. Άρα την ημέρα της Πεντηκοστής δοξάζουμε το θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου μας, γιατί αισθανόμαστε βαθιά μέσα μας ότι εισέρχεται στα ανθρώπινα και τροφοδοτεί την Εκκλησία η πραγματικότητα της δικής του ζωής. Πώς τώρα θα αφήσει κανείς τον εαυτό του να εκπέσει από όλο αυτό και να μεταφερθεί σε μια αδιέξοδη και καταθλιπτική έκφανση της ζωής που είναι ο βίος, ο χωρίς ζωή? Αυτό είναι που προσπαθούν κυρίως οι αντίπαλες δαιμονικές δυνάμεις. Να καταφέρουν να στρέψουν τον άνθρωπο, τον βαπτισμένο χριστιανό στον βίο. Εκεί να δαπανίσει όλες τις δυνάμεις του, όλα τα χαρίσματά του. Και να αναλογιστεί κανείς γιατί του χαρίστηκαν όλα αυτά. Λοιπόν, αυτή τη μεγάλη γιορτή, τη γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας, ας τη γιορτάσουμε και ως γιορτή που ανανεώνει μέσα μας τον επίμονο προσανατολισμό και τη σταθερή κίνηση της προσωπικότητός μας από την καχυεξία του βίου στην ελευθερία και στο φως της ζωής. Αμήν.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Τίποτε για τον άνθρωπο που έχει επίγνωση του Θεού και της Βασιλείας του δεν είναι δυστύχημα. Στον Άγιο Ιωάννη συνέβη το πιο μεγάλο για τους ανθρώπους δυστύχημα. Έπεσε αιχμάλωτος πολέμου, στους Τούρκους, σε ηλικία 20 ετών, τι χειρότερο. Και αποδείχθηκε πως αυτή του η ατυχία έγινε η πιο μεγάλη αφορμή της επιτυχίας του. Όχι μόνο απέκτησε τη Βασιλεία του Θεού, τη μόνη αληθινή επιτυχία, αλλά και επέτυχε σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί να σκορπίζει τους καρπούς της επιτυχίας του και σε πολλούς άλλους μέχρι σήμερα. 200 χρόνια μετά την κοίμησή του. Σε κύκλο που όλο και ευρύνεται. Γιατί, πώς? Εχμαλωτίστη μαζί με μια ολόκληρη ομάδα νεαρούς Ρώσους στρατιώτες. Και σε όλους ετέθη το δίλημα. Γίνεστε Τούρκοι. Αν ναι, καλά. Θα ζείτε ελεύθεροι και με ειδονές και διασκεδάσεις. Ήξεραν τι έκαναν οι Τούρκοι. Γαργάλισαν τους νεαρούς με το σεξ. Και πολλοί από αυτούς παρέλυσαν. Κείνους που στο γαργάλιμα τους σεξ αντιστάθηκαν, τους έβαλαν στα βασανιστήρια. Απειλές πρώτα και πράξη μετά. Κι έτσι παρέλυσαν κι άλλοι και υπεχώρησαν και τούρκεψαν. Γιατί? Ο άνθρωπος θέλει να ζει γλυκά, με γλύκα. Κάθε τι το γλυκί τον ευχαριστεί. Του ομορφαίνει τη ζωή και το λέει ειδονή. Η πιο γλυκιά ειδονή στον άνθρωπο είναι το σεξ και μάλιστα για τους νεαρούς των 20 χρόνων. Χρειάζεται μετά από αυτό να απορεί κανείς γιατί παρέλυσαν τα ρωσάκια και τούρκεψαν? Το πιο γλυκί είναι η ειδονή. Το πιο πικρό ο πόνος. Τόσο πικρό, τόσο μισητό, ώστε ο άνθρωπος, προκειμένου να τον αποφύγει, αφήνει στην άκρη όλες μαζί τις ειδονές. Και τις πιο γλυκές. Ο πόνος παγώνει. Ολόκληρο τον άνθρωπο. Και σβήνει εντελώς κάθε ιδέα και πόθο ειδονής. Όσο πιο μεγάλος, τόσο χειρότερα. Απορεί κανείς γιατί μπροστά στον πόνο τούρκεψαν τα ρωσάκια? Όχι. Δεν απορούμε, αλλά και δεν τα θαυμάζουμε. Τα λυπόμαστε. Τα ελεηνολογούμε. Ήσαν τα κακόμοιρα ανθρωπάκια. Τέλεια ανθρωπάκια. Λεβέντες στο σώμα, σαν νεαροί, γεροδεμένοι, σφριγιλοί. Ανθρωπάκια στην ψυχή. Στη γνώση, στη θέληση. Μηδέν. Θυμίζουν το σκυλί που τρέχουν τα σάλια του όταν πάρει το μεζέ από το χέρι του αφεντικού του, δούλος της ειδονής, και τρώει κλωτσιά και χάνεται. Δούλος στον πόνο. Και όσες φορές το φωνάζει το αφεντικό με την υπόσχεση του μεζέ, μαζεύεται. Τρέχει. Τόσο δούλος της ειδονής, ώστε να ξεχνά τις κλωτσιές. Και τόσο δούλος του πόνου, ώστε τρώγοντας την κλωτσιά να χάνεται αμέσως. Τι κατάντημα για τον άνθρωπο να είναι δούλος στην ειδονή και δούλος στον πόνο. Ο Άγιος Ιωάννης δεν ήταν ανθρωπάκι, δούλος στον πόνο και δούλος στην ειδονή. Αλλά ούτε και απλώς ελεύθερος. Ήταν κάτι παραπάνω. Ήταν ήρωας της ειδονής και ήρωας του πόνου. Σε αυτόν δεν έπιασε ούτε το γαργάλισμα του σεξ, ούτε η απειλή των βασανιστήριων. Ο Άγιος Ιωάννης δεν ήταν ανθρωπάκι, ήταν ήρωας. Προτίμησε τον πόνο όσος κι αν ήταν, παρά να καταντήσει ανθρωπάκι. Σκέφτηκε. Τα ανθρωπάκια δεν τα εκτιμάμε ούτε εμείς οι άνθρωποι, όσο κι αν είμαστε κι εμείς οι ίδιοι ανθρωπάκια. Είναι δυνατόν ποτέ να τα εκτιμάει ο Θεός? Μπήκε από τη στενή πύλη του πόνου και του κόπου. Έζησε στο στάβλο. Αλλά ο στάβλος έλαμψε όπως έλαμπε η ψυχή του. Και μετά το θάνατό του έμεινε και το σώμα του άφθαρτο όπως είχε μείνει άφθαρτο το φρόνημά του από τον πόθο της ειδονής και το φόβο του πόνου. Ήταν ήρωας το φρόνημα. Έδειξε ο Θεός ηρωικό και το κορμί του. Γεροδεμένο, ζωντανό, νεανικό μέχρι σήμερα. Και οι άλλοι έλειωσαν από τον πόθο της ειδονής, έλειωσαν μπροστά στον πόνο, έλειωσαν και σωματικά. Τι είναι σήμερα? Μηδέν. Ο Άγιος Ιωάννης μας λέγει: «Παύσατε να είστε δούλοι της ειδονής, δούλοι του πόνου. Γίνετε ήρωες και της ειδονής και του πόνου».
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτής.